Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: pressure. Pressure.
1: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
2: Χωρίς διακοπή.
1: Κόσμος
2: 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. It's gonna be a good night.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Να παρουσιάσω καταρχήν τα μέλη της ομάδας. Από τον ήχο θα ξεκινήσω. Άστε. Σήμερα έχω μια δυσκολία να τα αποκριθώ. Έχω ένα εκλεκτό κύριο απέναντί μου. Θα τον αποφωνήσω στο τέλος. Δηλαδή, η υποστήριξη παραγωγής και τηλεφωνικό κέντρο, τα δύο κορίτσια μας, η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου. Στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου σήμερα. Στο μικρόφωνο για μία ώρα Τέρης Χατζηγουάνου. Ιστορική ημέρα σήμερα, η άλλο η πόλης, το 1353 έπεσε η Κωνσταντινούπολη βεβαίως. Η Κωνσταντινούπολη είχε πέσει από την πρώτη, αν θέλετε, άλωση, από τους καθολικούς δηλαδή, το 1204, μετά ήταν μια φυσιολογική φθορά. Όμως είναι μια ημερομηνία η οποία έχει καταρακώσει, δηλαδή είναι μια από τις μεγάλες πληγές του ελληνισμού. Επίσης σήμερα στην Ρόδο η συνεδρίαση του τμήματος, λέω τμήματος, της αυτοδιοίκησης σε επίπεδο περιφέρειας και δήμων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρουσία και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης του Κουστή Χατζηδάκη και βεβαίως των αιρετών οι οποίοι βρίσκονται στην μεγάλη πολιτική ομάδα της Ευρώπης. Όλη αυτή η συζήτηση έχει να κάνει με τα επόμενα χρηματοδοτικά πλαίσια, δηλαδή με τους πόρους. Οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι, δηλαδή το ίδιο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης επιχειρούν να πείσουν τις κυβερνήσεις τους να μην πάρουν τα πάντα πάνω τους, δηλαδή σε αυτή τη λογική που ισχύει σε πάρα πολλές χώρες και δι στην χώρα μας του λεγόμενου επιτελικού κράτους. Επίσης, πολύ γρήγορα αναφέρομαι στα όσα έχουν να κάνουν με τα εθνικά ζητήματα, νέα επεισόδια παροξισμού από τους Τούρκους σχετικά με την νομοθεσία για τη γαλάζια πατρίδα, για τις γκρίζες ζώνες. Είναι εκπληκτικό αυτό το οποίο συμβαίνει στην γείτονα Τουρκία και βεβαίως το που θέλουν να οδηγήσουν τα πράγματα σε μια νέα ένταση. Οι ίδιοι οι Τούρκοι δεν τους αρέσουν κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την συμφωνία Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου και άλλα θέματα που δεν είναι του παρόντος. Αλλαγές και στο θέμα των πετρελαίων, αναθεωρήσεις γενικά με βάση τα στοιχεία τα οποία έρχονται, δηλαδή εγκαταλείπεται από την περίφημη ExxonMobil το τμήμα δυτικά της Κρήτης, το οποίο επιστρέφει στο ελληνικό δημόσιο και βεβαίως επικεντρώνει αλλού το ενδιαφέρον του. Το σημαντικότερο το άφησα ως τελευταίο πριν πάμε ουσιαστικά στον διάλογο, πρεμιέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα. Νομίζω ότι ένα σημαντικό θέμα δόθηκε, αυτό που έχει να κάνει με τη μοναξιά, και ελπίζω ότι είναι βατό, είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας, δηλαδή η μοναξιά ως ανθρώπινη, αν θέλετε, εξέλιξη, το πώς θα πρέπει να γεφυρώσουν αυτή τη διαφορά και τα νέα παιδιά, οι νέες γενναίες, είναι ένα θέμα βατό, έχω την αίσθηση. Και είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά θα πάνε καλά σε αυτή τη διαδικασία που κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να ξαναμπεί στο τραπέζι, ή αν και εφόσον ουσιαστικά ωφελεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ έχοντας την τηλεφωνική γραμμή την κυρία Ευαγγελία Παναή. Η κυρία Παναή είναι μέλος της Πλεύσης Ελευθερίας, ανήκει και στα λεγόμενα στελέχη του κόμματος. Αλλά δεν θα ξεκινήσουμε με μια πολιτική ανασκόπηση με βάση τα τελευταία δεδομένα. Θα πάμε λίγο διαφορετικά. Θα ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο αφορά τις ζωές μας και έχει να κάνει με την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει εξελιχθεί βεβαίως τις τελευταίες περιόδους με βάση και το τι πράττει ή δεν πράττει η Fraport στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Είναι από τα 14 αεροδρόμια τα οποία δόθηκαν πακέτο πριν κάποια χρόνια λόγω και των μνημονιακών υποχρεώσεων. Το λέω αυτό γιατί πριν από μερικές ημέρες είχε έρθει εδώ στην περιοχή και επισκέφθηκε και τις αρχές αλλά κυρίως τους πολίτες στο Παραδείσι, η Ευρωβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Μαρία Ζαχαριά. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Παναή.
1: Καλή σας ημέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές και τηλεθεατές μας.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από όσα έχουν να κάνουν με το Παραδείσι. Θα δούμε και κάποια πλάνα από ένα μικρό βίντεο το οποίο ουσιαστικά μοντάρατε, δηλαδή ακούγοντας και πολίτες. Και θέλω να σας ρωτήσω για τα πρώτα συμπεράσματα, αλλά και για τις επόμενες κινήσεις, τις οποίες, όπως έχετε προαναγγείλει, θα κινήσει η Πλεύση Ελευθερίας, ζητώντας και από την πρόεδρο του κόμματος, την κυρία Κωνσταντοπούλου, να λάβει πρωτοβουλίες και εδώ στην Ρόδο. Για να σας ακούσουμε.
1: το θέμα του αεροδρομίου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς και όλοι οι πολίτες της Ρόδου μας, επανειλημμένως το είχα θέσει από τότε που υπήρξα και δημοτική σύμβουλος Ρόδου για δύο θητείες στην αντιπολίτευση. Ήταν ένα από τα θέματα που επέμενα, γιατί είναι βασικά θέματα που ταλανίζουν την περιοχή μας. Είναι πασίγνωστο σε όλους. Ο κάμπος αρπάχτηκε στην περίοδο της δικτατορίας δια της βίας ενάντια στη θέληση των κατοίκων. Δημιουργήθηκε το αεροδρόμιο, στον πιο έφορο και όνειμο και παραγωγικό κάμπο της Ρόδου. Την ίδια στιγμή αρπάχτηκαν και τα χωράφια της Σερωνής και δημιουργήθηκε στην ίδια περιοχή, στην πολύπαθη βορειοδυτική Ρόδο, στη Σερωνή, το εργοστάσιο της ΔΕΗ, οι δύο μεγαλύτερες και βαρύτερα οχλούσες δραστηριότητες, οι πιο απαραίτητες για οποιαδήποτε οικονομική τουριστική εξέλιξη του τόπου μας, που όμως δυστυχώς η περιοχή μας μόνο ζημιά και κακό είδε από αυτές και τίποτα άλλο. Μεγάλη επιβάρυνση ατμοσφαιρική, ηχητική, οικιστική, κοινωνική, περιβαλλοντική από κάθε άποψη. Ειδικά το Παραδείσι καταστράφηκε, πήρε την απόλυτη κατιούσα από τη στιγμή που αρπάχτηκε ο κάμπος του και μέχρι σήμερα. Να σκεφτούμε ότι συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής το αεροδρόμιο αυτό. Μισό αιώνα ζωής που απέφερε τεράστια κέρδη τόσο στο ελληνικό κράτος, όσο και στην ανάπτυξη του τόπου.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, πολλά χρήματα απέδωσε σε όλους εκτός από τους κατοίκους της περιοχής.
0: Να πάμε στο διατάφτα τώρα. Το αεροδρόμιο είναι εκεί 50 χρόνια. Αυτό το οποίο ζητάτε τώρα, κάτι εκεί τι είναι, για να είμαστε λίγο πιο ουσιαστικοί.
1: Ναι, η ουσία είναι ότι υπήρξε απόλυτη καταστροφή και καμία αποζημίωση και κανένα μέτρο ανακουφιστικό από αυτή την κατάσταση. Στην πραγματικότητα δεν ισχύει κανένας κανονισμός, κανένα μέτρο προστασίας. Υπάρχουν νόμοι και κανόνες που εφαρμόζονται σε όλα τα προηγμένα κράτη του κόσμου και αυτό το πράγμα θέλουμε, χωρίς φωνασκίες και χωρίς περιττά λόγια. Θα πάνε τα πράγματα και μέσα στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Επιτροπή Αναφορών, με βάση τις κείμενες νομοθεσίες, με βάση τα δικαιώματα των κατοίκων αυτής της περιοχής, ούτως ώστε να προστατευτούν οι κάτοικοι και η περιοχή από αυτή την γιγαντία επιβάρυνση.
0: Να πάμε πιο πρακτικά σε κάποια ζητήματα, κύριε Παναή.
1: Το χρόνο γίνεται πιο μεγάλη.
0: Ναι,
1: πιο
0: αλλά
1: βαριά.
0: Αυτό ξέρετε, είναι θεωρητικό. Να πάμε πιο πρακτικά. Τι ζητάτε δηλαδή, ζητάτε ουσιαστικά να γίνουν εκεί κάποια, να απαρθούν κάποια μέτρα προστασίας σχετικά με τον ήχο? Τι ζητάτε δηλαδή, να πάμε στο διατάφτα?
1: Για παράδειγμα, όπως ξέρετε, μια τέτοια μεγάλη δομή, υποδομή δημιουργεί πολύ μεγάλη και ηχητική. Να, αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, απογειώνεται ένα αεροπλάνο το οποίο επιμένουν να το περνάνε πάνω από την οικιστική και τουριστική ξενοδοχειακή ζώνη Παραδεισίου Θεολόγου, ενώ μπορούν να στρίψουν προς τα δεξιά, προς τη θάλασσα, φεύγοντας, γιατί ούτως ή άλλως βόρεια κατευθύνονται όλες οι πτήσεις, και υπάρχει μια τεράστια επιβάρυνση. Υπάρχει μια τεράστια επιβάρυνση.
0: Κυρία Βανάη, ένα λεπτάκι. Αυτό δεν είναι απολύτω. Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες η κατεύθυνση των αεροπλάνων, δηλαδή ενώ από τους ανέμους.
1: Τουλάχιστον αυτό λένε.
0: Ναι, ένα λεπτάκι. Αυτό όμως λένε οι άνθρωποι οι οποίοι. Ένα λεπτό, κυρία Παναή, για να μπορούμε να καταλάβουμε και τι λέτε. Αυτά λένε οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά είναι οι χρήστες, αυτοί που καθορίζουν την ενεργή κυκλοφορία. Ότι υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες στο αεροδρόμιο του Ζώδου.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, έχουμε πρόβλημα με τους νοτιοανατολικούς ανέμους.
1: Ναι.
0: Έχουμε ιδιαίτερες συνθήκες το καλοκαίρι, δηλαδή ανέμους από μία κατεύθυνση. Και λένε ότι αυτά είναι προσδιορισμένα με βάση τους κανόνες ασφαλείας.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, καλά, δεν μιλάω για τώρα.
1: Στο
0: λέω
1: μεγαλύτερο μέρος του χρόνου είναι βορειοδυτική.
0: Ωραία. Πες το μου.
1: Και
0: τι,
1: φέρνουν
0: τι
1: και όλους τους ρήπους πάνω στην κατοικημένη περιοχή και όχι μόνο στο Παραδείσι, σε όλο το βόρειο τρίγωνο του νησιού που είναι και το πιο πυκνό κατοικημένο. Το ότι δεν υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας από την σκόνη και από το καυσαέριο, ότι υπήρχε, ας πούμε, ένα απλό παράδειγμα θα σας δώσω. Μία σειρά ευκαλύπτων που φυτεύτηκε από την τότε κοινότητα Παραδεισίου κατά μήκος των σειρματοπλεγμάτων που είναι ανάμεσα στο χωριό και στο αεροδρόμιο και πριν λίγα χρόνια κόπηκαν από την ρίζα. Ακόμα και αυτό το μικρό φυσικό παραπέτασμα που θα προστάτευε από τη σκόνη, από το καυσαέριο, από το θόρυβο. Ένα παράδειγμα. Οι νυχτερινές πτήσεις που είναι ανεξέλεκτες, που πληθαίνουν συνεχώς, όπως ξέρετε. Θα μπορούσε, επειδή το χωριό προϋπήρξε, ξέρετε, το αεροδρόμιο. Γιατί κάπου θα παραλογίσουμε όλοι σε αυτόν τον τόπο. Ακούμε κάποια στιγμή σε κάποιους λέει, μα τι θέλετε εκεί, μα τι θέλουμε εμείς ή τι θέλει το αεροδρόμιο, αν το δούμε έτσι. Όμως υπάρχουν νόμοι και κανόνες που μπορούμε να τους βρούμε, ό,τι λένε και οι νόμοι. Που να συνυπάρχουν οι άνθρωποι, το χωριό και το αεροδρόμιο.
2: Μάλιστα.
1: Έπειτα έθεσε ένα άλλο πράγμα.
2: Ναι.
1: Αντισταθμιστικά ωφέλη, μισό αιώνα ύπαρξης, λειτουργίας, θησαυρισμού ιδιωτών και κράτους από αυτό το αεροδρόμιο, οι κάτοικοι της περιοχής δεν είδαν ούτε το παραμικρό αντάλλαγμα. Δεν έγινε ούτε το παραμικρό έργο μέσα στο χωριό και στη γύρω περιοχή που να αντισταθμίζει έστω και κατά την μεγάλη ζημιά και καταστροφή που υφίστανται καθημερινά. Όχι μόνο δεν έγινε, αλλά έχουν αφαιθεί οι κάτοικοι και η περιοχή έρμεα. Όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή υπάρχει παράνομη και ανεξέλεκτη στάθμευση παντού, οπουδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Μέσα στα
0: δρομάκια του χωριού. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Ναι, αυτό όμως έχει να κάνει και με την ίδια την αστυνομική, την αστυνομική διεύθυνση, η οποία θα πρέπει να κάνει ελέγχους, να ρίχνει τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλεται να ρίξει, να βρει χώρους, προκειμένου να υπάρχει και αυτό το οποίο συμβαίνει περιμετρικά το αεροδρόμιο.
1: Όφιλε να κάνει ελέγχους, γιατί πρώτα-πρώτα είναι επικίνδυνο για όλους τους ανθρώπους που διέρχονται από τον κεντρικό δρόμο χειμώνα-καλοκαίρι να είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα καθ' όλο το μήκος του δρόμου από τη Βάρη μέχρι και το χωριό, αλλά και μέσα στα ίδια τα δρομάκια του χωριού. Όμως, ακούστε να δείτε. Επειδή έχω ταξιδέψει σε διάφορα κράτη της Ευρώπης και σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, όπου και αν έχω πάει, σε όλες τις πόλεις υπάρχουν μέσα στους χώρους του αεροδρομίου. Μέσα στους χώρους του αεροδρομίου, πολυόροφα πάρκινγκ, που κάποιοι όροφοι είναι μέσα στη γη, υπόγειοι, και κάποιοι όροφοι πάνω από τη γη και λύνουν το πρόβλημα του παρκαρίσματος. Εμείς εδώ, για να σας δώσω να καταλάβετε, πρικίσαμε στη Φράπορτ κάποια οικόπεδα που αγοράστηκαν από το ελληνικό κράτος εκ των υστέρων. Όχι τότε που απαλωτριώθηκε ο κάμπος, πολλά χρόνια
0: αργότερα. Σωστά, πριν κάποια χρόνια είχαμε ακόμη αγοροπολισίες.
1: Είναι αυτά τα οικόπεδα που υπάρχουν ανάμεσα στον δρόμο, τον κεντρικό δρόμο και τα σειρματοπλέγματα του αεροδρομίου στην περιοχή της Βάρης.
0: Εκεί έχουν ξεκινήσει όμως οι επεκτάσεις, ενώ σε χώρους πάρκινγκ από την Φράπορτ τώρα.
1: Όχι, δεν έχει ξεκινήσει καμία επεκτάση. Απλώς ένα από αυτά τα οικόπεδα το άλυψε με άσφαλτο η Φράπορτ για να οικονομήσει και από εκεί λεφτά. Είναι αγαπημένη μέθοδος της Φράπορτ, όπως έκανε μέσα στο αεροδρόμιο. Πριν να κάνει οποιαδήποτε άλλη εργασία για τη βελτίωση του αεροδρομίου, για την οροφή που έτρεχε νερά, για οτιδήποτε άλλο, φρόντισε να γεμίσει το χώρο του αεροδρομίου με καταστήματα που τα ενοικιάζει για να παίρνει χρήματα.
0: Εντάξει, αλλά αυτή η συμφωνία έχει γίνει.
1: Να ολοκληρώσω όμως, κύριε Χαντζιωάννου, για να μην επαναλαμβάνω.
0: Όχι, δεν σας απασχολεί αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό έχει να κάνει με την ίδια την πολιτεία να δεν εφαρμόζει σωστά αυτό το οποίο συμφώνησε με την Φράπορτ. Δεν αφορά
1: πολιτεία,
0: την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Η ελληνική πολιτεία εφέρθηκε δουλοπρεπώς και παραχώρησε τα 14 χρυσοφόρα αεροδρόμια της Ελλάδας στη Φράπορτ μπιρ παρά, για να το πω λαϊκά. Για να το πω όπως το λέει ο λαός μας. Χρυσοφόρα αεροδρόμια.
0: Πάμε στο τώρα, κυρία Παναή.
1: Αυτό
0: άρα
1: είναι
0: εσείς,
1: το τώρα. Γιατί
0: άρα
1: τώρα εσείς υφιστάμεθα τις συνέπειες από
0: ωραία,
1: αυτό.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Οπότε πάμε στο τι διεκδικείτε εσείς. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι εσείς θα φέρετε μία σειρά προτάσεων με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
1: Αντιλαμβάνεστε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, δώστε μου ένα παράδειγμα.
1: Το Παραδείσι έχει σχέδιο πόλεως από τότε που ήταν μέρος του πρώην Δήμου Πεταλούδο.
0: Μάλιστα.
1: Η εφαρμογή του σχεδίου πόλεως δεν έγινε ποτέ μέχρι αυτή τη στιγμή. Μιλούμε για δεκαετίες μετά. Γιατί σε αυτή τη χώρα δυστυχώς εκπονούνται μελέτες εκ των υστέρων και ώσπου να τεθούν σε εφαρμογή αυτές οι μελέτες έχουν ήδη ξεπεραστεί, που λέει ο λόγος, και από την ίδια τη ζωή και την εξέλιξη. Είναι δυνατόν το χωριό λοιπόν που επλήγει τόσο πολύ και στερήθηκε ολόκληρο το ζωτικό του χώρο μέσα στον οποίο μπορούσε να ζήσει, να υπάρξει και να αναπτυχθεί, να μην έχει εφαρμοστεί κάποιες δεκαετίες μετά το σχέδιο πόλεως που είχε εκπονηθεί και που το πλήρωσε ο κόσμος για να γίνει? Γιατί αν εφαρμοστεί.
0: Άρα αυτό έχει να κάνει με το Δήμο της Ρόδου, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Το σχέδιο πόλεως εννοώ θα πρέπει να πιέσει την τοπική αυτοδιοίκηση και δει το Δήμο της Ρόδου. Έτσι.
1: Ακούστε να δείτε. Εγώ ξέρω ποια είναι αυτά τα πράγματα που θα μπορούσαν έστω και κατά τη αμυδρά να βοηθήσουν τη ζωή του κόσμου σε αυτήν εδώ
0: Μάλιστα.
1: την πολύπαθη περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Ένα σχέδιο πόλεως όταν εφαρμοστεί ανοίγει καινούργιες προοπτικές. Είναι καθορισμένοι χώροι του πρασίνου, οι πεζόδρομοι, τα πεζόδρομια, οι χώροι άθλησης κλπ. Αυτό το σχέδιο πόλεως που υπάρχει εδώ και δεκαετίες δεν έχει εφαρμοστεί και το χωριό ασφικτιά, γιατί πρέπει να πληροφορήσουμε τον κόσμο ότι σε 3 μεριές το παραδείσι είναι περιτριγυρισμένο. Βορρά, νότο και ανατολή. Δηλαδή από το αεροδρόμιο και από το βουνό. Η μοναδική του διέξοδος είναι προς Δυσμάς. Χωρίς εφαρμογή του σχεδίου πόλεως δεν μπορεί να αναπτυχθεί το χωριό. Ένα αυτό. Να σας δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα. Το Παραδείσι αυτή τη στιγμή έχει ένα επαγγελματικό λύκειο. Το δείξαμε και στο ρεπορτάζ, στον ντοκιμαντέρ που φτιάξαμε μαζί με την κυρία Μαρία Ζαχαρία, την ευρωβουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας. Το δείξαμε. Τα παιδιά κυριολεκτικά κάνουν μάθημα κάτω από το φτερό των αεροπλάνων. Αυτό το είχα πει από παλιά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έχω πει στα μέσα ενημέρωσης παντού χρόνια των χρόνων. Ομιλώ σε ό,τι μία ακούοντων. Είναι δυνατόν στο χωριό που θυσιάστηκε για να αναπτυχθεί όλη η Ρόδος, όλη η Δωδεκάνησος, για να οικονομήσει και το κράτος το ελληνικό και τόσες ιδιωτικές εταιρείες, αμέτρητα χρήματα, τα παιδιά δεκαετίες τώρα να κάνουν μάθημα μέσα σε παράγκες κάτω από το φτερό των αεροπλάνων, που θα έπρεπε να έχει το τελειότερο, το πιο υπερσύγχρονο κτίριο με τις τελειότερες συνθήκες.
0: Αλλά ακουστική. Και αυτό αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, κυρία Παναή. Το ξέρετε
1: η
0: πολύ καλά.
1: Η τοπική αυτοδιοίκηση λοιπόν καλά θα κάνει να είναι απαιτητική, διεκδικητική προς την κεντρική εξουσία και να στέρξει, προς αυτή την περιοχή στην οποία δεν έστερξε κανείς μέχρι τώρα. Ούτε το κεντρικό κράτος, ούτε και η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θέλουμε να τα λέμε σωστά
0: λοιπόν,
1: τα πράγματα.
0: Βάλτε μια ανωτελεία. Άρα λοιπόν, εσείς οργανωμένα, έχοντας και τη βοήθεια από την πρόεδρο, αλλά και γενικότερα από το κόμμα, θα θέσετε αυτά τα ζητήματα, αφού πρώτα φέρετε, μελετήσετε ή ουσιαστικά καταθέτετε προτάσεις, προκειμένου δυναμικά να τα διεκδικήσετε είτε από την Fraport, είτε από το δημόσιο, είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση της επεξεργασίας με εξειδικευμένους επιστήμονες της επιστολής που θα κατατεθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και θα έρθει η υπόθεση και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
0: Άρα αναμένουμε δηλαδή σύντομα και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας εδώ στην Ρόδο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτό θα το δούμε όταν έρθει η ώρα του, να είστε σίγουροι ότι θα το καταστήσουμε γνωστό. Πάντως, να ξέρει ο κόσμος όλος ότι πρέπει να σταθεί στο πλευρό των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτή την πολύπαθη περιοχή, που βρίσκονται εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε τρεις βαρύτατα οχλούσες δραστηριότητες, που είναι το αεροδρόμιο, το ραντάρ και η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ. Ασφικτιούμε κυριολεκτικά και οικιστικά και περιβαλλοντικά και οικονομικά. Και ό,τι διεκδικούμε είναι για το καλό όλου του νησιού. Γιατί η ρήπη από όλες αυτές τις οχλούσες δραστηριότητες δεν περιορίζονται μόνο στην περιοχή του Παραδεισίου ή της Θόλου. Αφορούν ολόκληρο το βόρειο τρίγωνο της Ρόδου, που είναι και το πιο πυκνοκατοικημένο.
0: Θα μείνουμε σε αυτά, κυρία Παναή, γιατί τρέχει ο χρόνος. Είχαμε και μία, αν θέλετε, αλλαγή στην ώρα. Οπότε θα ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση κάποια στιγμή, έτσι, στο προσεχές μέλλον.
1: Θέλω μόνο να πω κάτι.
0: Βεβαίως, ναι,
1: ότι για αυτά τα τεράστια ζητήματα που δεν αφορούν μόνο την περιοχή μας, όπως σας έχω πει, ασχολούμαστε εμείς που είμαστε το μικρότερο κόμμα μέσα στην Ελληνική Βουλή, με μόλις 5 βουλευτές. Ασχολείται η Ευαγγελία η Παναή, που δεν είναι εκλεγμένη βουλευτής Δωδεκανήσου. Όμως έχουμε 5 εκλεγμένους βουλευτές Δωδεκανήσου εδώ και δεκαετίες, και ναι, δεν είδα κανέναν από κανένα κόμμα να κινητοποιηθεί, να χρησιμοποιήσει το ειδικό βάρος και τη δύναμη που έχει για να βοηθήσει αυτή την περιοχή. Αυτά τα λέω για προβληματισμό των συμπατριωτών μας, για το ποιους ψηφίζουν.
0: Μάστε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από την κυρία Ελευθερία Πανάη. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, αυτά τα οποία είπε δηλαδή, ένας ειδικός θα φέρει μια σειρά προτάσεων, ζητώντας από την Fraport, από το ελληνικό δημόσιο και κυρίως από την τοπική αυτοδιοίκηση, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επέκταση εφαρμογή του σχεδίου πόλεως δηλαδή, αυτά που έχουν να κάνουν με την περιοχή της Ζαβάρης και του Καλαμώνα, τα λέω συνολικότερα δηλαδή, αλλά και άλλα ζητήματα έχουν να κάνουν με την τοπική αυτοδιοίκηση. Βεβαίως έχουν έρθει από τους βουλευτές κάποια αιτήματα δηλαδή, σε σχέση και με τον γιατρό, αναφέρομαι προσφάτως, και τον νοσηλευτή στο αεροδρόμιο ή τις υποχρεώσεις της Fraport. Αλλά ξέρετε, αυτή η πολύ μεγάλη σύμβαση των 14 αεροδρομίων, όποιοι είχαν τη δυνατότητα να τη διαβάσουν, να δουν και αυτό που έχει να κάνει με τα αντισταμιστικά τα οποία ζητούν, μέχρι στιγμής δεν έχει καμία εφαρμογή. Λοιπόν, πάω γρήγορα σε κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν είχα την δυνατότητα να το δω. Το επαναλαμβάνω για πολλή φορά, γιατί βλέπω ότι είναι και σήμερα έτσι στον τοπικό τύπο και πάρα πολλά σχόλια τα οποία έχουν να κάνουν ουσιαστικά με το ζήτημα αυτό, ότι δεν χρειάζεται καμία προγραμματική σύμβαση, με κανένα δηλαδή, προκειμένου τα λεγόμενα μειχτά κλιμάκια να κάνουν ελέγχους στη Μεσαιωνική πόλη. Και βεβαίως, επί της ουσίας δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία που είχε να κάνει με τα ντρόνς είναι κάτι το οποίο είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Επαναλαμβάνω για πρωτή φορά, δεν θέλω να δώσω πολύ μεγάλη έκταση. Σας το είπα και από την πρώτη ημέρα που κυκλοφόρησε όλη αυτή η φιλοσοφία, βλέποντας και το πρώτο στοιχείο της εισήγησης. Για να μπουν οι κάμερες στις πύλες εισόδου της μισιονικής πόλης, περιμέναμε από 7 έως 9 μήνες με τη διαδικασία για να πάρουμε την έγκριση από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για να λειτουργήσουν οι κάμερες που έχει βάλει η ελληνική αστυνομία, όχι η Ελλάς του Τσίπρα, η Ελλάς του Χρυσοχοΐδη, πάνω στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, λέω εθνική γιατί είναι άλλη διάσταση και άλλη νομολογία πάνω στο εθνικό δίκτυο και άλλο στο επαρχιακό δίκτυο. Για να λειτουργήσουν οι κάμερες έχουν περάσει 4 ολόκληρα χρόνια. Αυτό το οποίο κάνει η αστυνομία είναι το εξής. Έχει μία εικόνα σε κάποια σημεία της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, αλλά δεν μπορεί αυτόματα να ρίξει πρόστιμα. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό το οποίο έχει γίνει τον τελευταίο καιρό στην Αθήνα να γίνει στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, διότι δεν υπάρχει ακόμη η απαραίτητη αδειοδότηση η οποία απαιτείται για αυτές τις πράξεις. Και στην ουσία τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους κοινόχρηστους χώρους της μεσαιωνικής πόλης ας τα αντιμετωπίσει οι δύο δυνάμεις. Ο Δήμος της Ρόδου έχει 10 περίπου υπαλλήλους οι οποίοι με βάση το νόμο ότι έχουν προϋπράξει στην λεγόμενη δημοτική αστυνομία έχουν ανακριτικά καθήκοντα, γιατί ανακριτικά καθήκοντα δεν έχουν ούτε ιερετή ούτε κανένας άλλος. Ας ελέξει λοιπόν τους 5 που παρανομούν ή αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά δεν βάζουν τάξη έτσι στην μεσαιωνική πόλη, για μεσαιωνική πόλη μιλάω Τσαμπίκο, προσαρμόσου, κατέβασε το αεροπλάνο και πάρ' το στη μεσαιωνική πόλη. Περνά από πάνω από τον αεροδιάδρομο στον δρόμο της Ροδουλίνου ή της Εθνικής Οδού. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ απλά και βλέπω να μας απασχολούν. Και επίσης δεν έχω πάρει καμία ενημέρωση, δεν υπάρχουν εξηγήσεις για τα 4,3 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αναλαμβάνει εργολάβος. Δηλαδή, εάν θέλετε να καταργήσει το Δήμο, ας το βγάλετε στο τσιγκέλι το Δήμο. Έχουμε πάει έναν Δήμο ο οποίος ουσιαστικά είχε ποινικιαστεί σε εργολάβους. Αυτά δεν έχουν καμία λογική. Δεν έχουν καθόλου λογική. Και χαίρομαι μετά από 1,5 χρόνο, το επαναλαμβάνω, ότι η Δημοτική Αρχή λέει, κατάλαβε, ότι υπάρχει πρόβλημα στα πεζοδρόμια ή στους κοινόχρηστους χώρους με διάφορες εταιρείες οι οποίες πλασάρουν είτε πατίνια είτε ποδήλατα ηλεκτρικά σε κάθε γωνιά αυτού του τόπου. Τους πήρε 2 χρόνια για να καταλάβουν το πρόβλημα. Τώρα το λένε. Θα τους πάρει και ακόμη ένα χρόνο μέχρι να συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα. Και επαναλαμβάνω ότι τα πατίνια έχουν ουσιαστικά απαγορευτεί σε πολύ μεγάλες και ιστορικές πόλεις. Η τελευταία που απαγορεύθηκε η ιστορία των πατινιών ήταν τέλος Απριλίου στη Φλωρεντία. Πόλεις που τα λεγόμενα επιό οχήματα τα είχαν σε μια ημερήσια διάταξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, για τα υπόλοιπα, επειδή άκουγα και ακούω διάφορα για την ΕΤΑΔ και τα λοιπά, κοιτάξτε, η ΕΤΑΔ είναι κατάλοιπο της εσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στη Μητέρα Πατρίδα, που τότε υπήρχαν ιδιαίτερα προνόμια, ιδιαίτερες καταστάσεις. Αυτά λοιπόν πέρασαν στο ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο πάντα έχει αυτά τα φιλέτα, δεν είναι καινούρια. Δηλαδή, μην ανακαλύπτουμε πράγματα καινούργια. Η ΕΤΑΔ υπήρχε πάντα στην περιοχή μας. Μετά δηλαδή ουσιαστικά την εσωμάτωση είχαμε ως, αν θέλετε, κέρβαρο την ΕΤΑΔ. Είναι γνωστό το τι κάνει η ΕΤΑΔ. Αλλά έχουμε καθυστερησκή ΕΤΑΔ. Δεν το κάνει μόνο αυτό στην Ρόδο. Να δείτε τι αστεία πράγματα συμβαίνουν και στη Σήμη. Όπου θα θυμάστε περισσότεροι, εκεί στο περίφημο γεφεράκι της Σήμης, δηλαδή αυτό το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, έρχεται δηλαδή το ρέμα εκεί στο γυαλό. Υπάρχει πίσω από το τελωνείο ένα υπαίθριο μικρό, δεν είναι χτίσμα. Είναι δύο μάρμαρα δεξιά-αριστερά και μία βάση στη μέση. Το περίφημο ψαροπολείο της Σήμης. Έστειλε έγγραφο η ΕΤΑΔ στην ελληνική αστυνομία ζητώντας από το δήμαρχο του νησιού να παραδοθεί, λέει, το ψαροπολείο, λες και κανείς μπορεί εκεί να έχει κάποια διαχείριση, από τους αλλοιείς, το οποίο εκμεταλλεύονται από την εποχή της Οθωμανικής περίοδου στην ΕΤΑΔ, δηλαδή η ΕΤΑΔ. Έχει χάσει κάθε έδαφο και έδαφος. Και δεν είναι μόνο αυτό, ήταν και αυτό το οποίο συνέβη με το λεγόμενο στρατολογικό γραφείο, όπου πριν από κάποια χρόνια είχε εκφράσει τότε τη βούληση ο Δήμος Ρόδου να το πάρει, αργότερα μπήκε στο χώρο η περιφέρεια, λέει το θέλω εγώ, δεν έκαναν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος τίποτα και μας ήρθε η ΕΤΑΔ, το είχε βγάλει στο σφυρί και δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει η ΕΤΑΔ σε ένα χώρο που μόνο γραφεία μπορούν να γίνουν, δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει άδεια λειτουργίας, διότι δίπλα ακριβώς βρίσκεται το ιστορικό, δεν είναι νεκροταφείο, είναι κέντρο δερβίσεων, δηλαδή έχει πολύ μεγάλη ιστορία, το Murat Reis. Εδώ για να εγκαταστήσουμε τότε το οδείο του Δήμου της Ρόδου σε ένα χώρο, χρειάστηκε να περάσουν 2 χρόνια συνεννοήσεων. Έρχεται λοιπόν η ΕΤΑΔ, παίρνει και αυτό και εδώ έτσι περί άλλων τη ριβάζουμε, γιατί κάνουμε καμιά φορά τους μάγκες, εν απουσία της ΕΤΑΔ. Μόλις έρθει η ΕΤΑΔ, έχουμε τη γνωστή, να μην την πω την ρίση. Λοιπόν, τώρα πάμε στο επόμενο. Παρακαλέσω εδώ την φίλη μας την Ιουλία, η οποία βοηθάει την παραγωγή, να πάμε στο επόμενο, γιατί έχουμε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο συνεδριάζει, δηλαδή είναι μεγάλη ομάδα, η πολιτική ομάδα της Ευρώπης, η οποία πολιτική ομάδα των αιρετών απέναντι στις κυβερνήσεις. Το επαναλαμβάνω για να το απλοποιήσω, δηλαδή, πολύ απλά, έτσι. Δηλαδή είναι απέναντι στις κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις θέλουν το λεγόμενο ΕΣΠΑ να το διαχειρίζονται οι ίδιοι, όπως έκαναν το Ταμείο Ανάκαμψης Αθλητικότητας και τα σχετικά. Η τοπική αυτοδιοίκηση, εάν δεν έχει τη δυνατότητα ουσιαστικά να προγραμματίσει για να επενδύσει με βάση ανάγκες του τόπου, δεν μπορεί να πάει επόμενο βήμα. Και προσπαθούν οι περιφερειακοί να πείσουν τις κεντρικές κυβερνήσεις ότι ο δρόμος είναι αυτός ο δρόμος ο σωστός, δηλαδή ότι εμείς θα καθορίζουμε τη μοίρα μας και όχι η μοίρα μας θα καθορίζεται ενίοτε από κάθε όποιο και να είναι το πρόσωπο, είτε ικανός είτε μη ικανός πολιτικός αρχηγός ή πρωθυπουργός σε μια χώρα. Λοιπόν, παράλληλα αύριο έχουμε και κάτι πολύ σημαντικό που αφορά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Αιγαίου, δηλαδή λειψιδρία, νησιωτικότητα κτλ. Ένα σημαντικό γεγονός το οποίο θα λάβει χώρα στον χώρο του καζίνο, δηλαδή η φιλοξενία, είναι οι συνδιοργανωτές το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, το We Are Greece, το τεχνικό επιμελητήριο της χώρας, λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Ένας εκ των διοργανωτών είναι ο γνωστός σε όλους εμάς, είναι μέλος και της ΕΙΑΔΑΠ άλλωστε, ο κύριος Αντώνης Γιαννικουρής και γραμματέας του ΤΕΕ κτλ. Καλημέρα κύριε Γιαννικουρή. Λοιπόν, πάμε να μας δώσετε μια εικόνα, γιατί βλέπω από την αναφορά που γίνεται ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, πολύ ωραίες εισηγήσεις, ειδικοί καθηγητές σχετικά με αυτή την υπόθεση, αλλά βεβαίως υπάρχει και επινελιά και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από την Ευρωβουλή κτλ. Σας ακούμε.
2: Θεωρώ ότι το πάνελ, η δομή του πάνελ, της εκδήλωσης όπως έχει φτιαχτεί, νομίζω ότι είναι πλήρης. Και ότι ακουμπά όλες τις πτυχές και της πολιτικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Δηλαδή έχουμε την ευρωπαϊκή διάσταση, έχουμε στο ένα πάνελ τον κύριο Τσιόδρα, έχουμε την κυβερνητική προσέγγιση, ο Γενικός Γραμματέας του Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος είναι μέσα στην αρμοδιότητά του.
0: Ναι, είναι αυτός ο οποίος διαχειρίζεται αυτά τα ζητήματα, βεβαίως. Ναι.
2: Βεβαίως.
0: Και με ικανότητα, να πούμε έτσι, σε σχέση με το παρελθόν, δηλαδή να πούμε αλήθεια. Ότι, ναι, ο Κουτουλάκης, επειδή εμείς έχουμε βιώσει όλους τους Γενικούς Γραμματείς και το Υπουργείο Αιγαίου πολύ έντονα στην πέτσα μας 35 χρόνια, ο Κουτουλάκης είναι ένας πρακτικός Γενικός.
2: Πρακτικός, ένας άνθρωπος που έχει στόχο, τη γνωρίζει τη δουλειά, την κυνηγά και φέρνει θετικά αποτελέσματα. Είναι βεβαίως ο Δήμαρχος του Ρεθύμνου ως ο πρόεδρος των ΔΕΙΑ, όπου και εκεί θα δούμε την οπτική της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση και με τα κρίσιμα ζητήματα των νέων μοντέλων διοίκησης και διαχείρισης όλης αυτής της μεγάλης κουβέντας για τις ΔΕΙΑ. Φυσικά το Δήμαρχο των Λειψών ως ένα πολύ πετυχημένο case study για διαχείριση ενός πολύ μικρού δήμου για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, και από εκεί πέρα υπάρχουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Θράκης, οι καθηγητές του Πολυτεχνείου, οι οποίοι θα μας αναλύσουν στις δύο θεματικές που έχουμε, το κομμάτι της λειψιδρίας αλλά και των πλημμυρών, θα μας αναλύσουν νομίζω πολύ εμπεριστατωμένα και θα καταλήξουν σε κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες.
0: Κύριε Γιαννικουρή, έχουμε μια αντίφαση στην εποχή μας, έτσι, δηλαδή έχουμε λειψιδρία από τη μία πλευρά και έχουμε με αφορμή και την αλλαγή, την κλιματική αλλαγή δηλαδή, και εννοώ και την ανθρώπινη συμμετοχή σε αυτή την αλλίωση του περιβάλλοντος, έχουμε έντονα φαινόμενα πλημμυρών. Δηλαδή, από τη μία δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε νερό, από την άλλη πέφτει ένας απίστευτος όγκος σε πολύ μικρές, μάλλον σε πολύ γρήγορες ταχύτητες, και εδώ χάνουμε και ό,τι νερό πέσει, έτσι.
2: Βέβαια, αυτό τώρα τελικά είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
0: Ναι, σωστά.
2: Δηλαδή,
0: σωστά,
2: είναι φαινομενικά αντίθετες, αλλά είναι πολύ βαθιά συνδεδεμένες και οι δύο κρίσεις. Βέβαια, το ότι χάνεται το νερό πρέπει, νομίζω και αυτό είναι απαραίτητο, διότι ο υδροφόρος ορίζοντας έχει ανάγκες. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνουν μια σειρά από ενέργειες, στις οποίες, γιατί το νερό δεν το παράγουμε, το διαχειριζόμαστε. Γενικότερα για τον κύκλο του νερού, ποιες είναι αυτές οι ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την επάρκεια και να μην μιλάμε πλέον για λειψιδρίες ή για προβλήματα, αλλά να βρούμε τους τρόπους πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις. Mm-hmm. Και αυτό είναι και το ζητούμενο της αυριανής εκδήλωσης. Mm-hmm. Κατατεθούν, δηλαδή μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό και από τις αιγίδες που έχει η εκδήλωση. Σε πάρα πολύ υψηλό εθνικό επίπεδο, που δείχνει ότι όλοι αγωνιούν, όλοι αναζητούν ενδεχομένως έναν άλλο τρόπο και να αναζητήσουν προτάσεις, οι οποίες θα είναι βασισμένες στην επιστημονική, στην αντικειμενική, τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση. Δηλαδή αυτό που χρησιμοποιούμε και ως μότο για την εκδήλωση είναι να φέρουμε στο τραπέζι την πολιτική με τη γνώση.
0: Ναι.
2: Και να μπορέσουμε τελικά να παίρνουμε αποφάσεις, γιατί όλα είναι πολιτικές αποφάσεις του τέλους της ημέρας.
0: Ναι. Εκτιμάτε παίρνουμε... τώρα, επειδή έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και έχει κάνει και την παρουσίαση πριν από ένα χρόνο, θυμάμαι καλά, και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, εκτιμάτε ότι κάποια στιγμή θα πάμε στα λεγόμενα κλάστερ, δηλαδή για το νερό, σε διάφορες μορφές μιας πιο αποτελεσματικής διαχείρισης?
2: Νομίζω ότι είμαστε, καταρχάς, είμαστε κάθετοι σε κάτι. Δεν μιλάμε ποτέ για ιδιωτικοποίηση του νερού.
0: Ναι.
2: Αυτό να τελειώνει αυτή η συζήτηση. Από εκεί και πέρα, η συζήτηση για το νερό είναι μια συζήτηση εξέλιξη, το οποίο φαίνεται, ξέρετε, εμείς είχαμε κάνει πέρσι μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα, mm-hmm. την οποία λέγαμε υδάτινες συμμαχίες. Αυτή ήταν μια εκδήλωση που είχε κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο με το We Are Greece και την EIDAP. Όπου εκεί είχαμε ομιλητές οι οποίοι προέρχονται από τις χώρες οι οποίες θεωρούνται οι γκουρού mm-hmm. τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Φυσικά μιλάμε για το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Και οι οποίοι ήθελαν να καταθέσουν, και είναι και αυτό ένα από τα θέματα της αυριανής συζήτησης, το πώς θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε δοκιμασμένα μοντέλα και τεχνικές του εξωτερικού και πώς κάποιοι άνθρωποι τα έχουν καταφέρει. Και είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για ένα καινούριο μοντέλο διοίκησης, μιλάμε για κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε σήμερα. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η συζήτηση.
0: Φαντάζομαι ότι σίγουρα... είναι και μια απαραίτητα αναθεώρηση. Δηλαδή, δεν μπορεί να ακούει κανείς ότι δεν επιτρέπω να γίνει. Λέω, επειδή είναι και σε εξέλιξη η συζήτηση για το ειδικό χώρο ταξικού τουρισμού. Δεν μπορεί να λες ότι αδυνατό να σου δώσω νερό, π.χ. σε μια μονάδα στη Νότια Ρόδο. Άρα, ουσιαστικά, εγώ είμαι αφεντικό και εδώ σταματάω την εξέλιξη. Όταν υπάρχουν λύσεις, όταν υπάρχουν προτάσεις, όταν υπάρχουν πολιτικές όλο τον κόσμο, αυτά τα ζητήματα δεν τα έχουν αντιμετωπίσει.
2: Πάμε σε μια άλλη κουβέντα τώρα, γιατί εγώ ασχολούμαι και με τα τοπικά πολεοδομικά.
0: Το
2: χωροταξικό του τουρισμού έχει τώρα το εξής πρόβλημα. Αν αυτό περάσει μια στρατηγική επιλογή, mm-hmm. εμείς που είμαστε υποκείμενο σχέδιο, θα πρέπει να το υιοθετήσουμε. Καταλάβατε. Επομένως.
0: Ενώ ουσιαστικά πρέπει να ξεκινήσει διαφορετικά.
2: Πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή, πρέπει να αποφασίσουμε. Δηλαδή να υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο και το τοπικό πολεοδομικό να αποφασίσει τι θα γίνει με τις κλίνες.
0: Να συνδέεται άμεσα με αυτό το οποίο ουσιαστικά θα γίνει, να κάνει με το γενικό χωροταξικό. Έτσι. Δηλαδή εδώ είναι μια συζήτηση η οποία προηγήθηκε με τη δεύτερη τάξη χωρίς να πάμε στην πρώτη.
2: Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε σε ισορροπία και συνεργασία. Και εγώ ακολουθώ, έχω μια άποψη γενικώ ότι το θέμα μας δεν είναι να λέμε όχι. Το θέμα μας είναι να βρούμε τρόπο με το πώς θα λέμε ναι. Δεν είμαστε η αρχαιολογική υπηρεσία. Καταλάβατε, δεν μπορούμε να λέμε μόνο όχι.
0: Εντάξει, η αρχαιολογική υπηρεσία τρόπους... καμιά φορά, κοιτάξτε τώρα, επειδή το βάζετε έτσι και ξέρετε και έχετε και σχέση με την αρχαιολογική υπηρεσία. Η αρχαιολογική υπηρεσία όταν έλεγε τα μεγάλα όχι, καλά έκανε. Αλλιώς θα ήταν χτισμένα όλα και η Μισορική πόλη θα ήταν πολυκατοικίες. Μην το πιάσουμε ιστορικά τώρα.
2: Αλλά
0: ενισχύστε την ως κυβέρνηση στην αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί έχουν μείνει 5 και ο Κούκος. Και τρέχει η τάδε υπάλληλος, ξέρετε πολύ καλά, τρέχει από τη Ρόδο μέχρι τη Λίνδο, δεν κοιμάται Σαββατοκύριακα και κάνει και κρίσεις για διάφορες εγκρίσεις σε οικοδομές ή τομές στο σπίτι του Σαββατοκύριακο.
2: Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι σίγουρα στελέχος και όχι μόνο αρχαιολόγους, γιατί το έργο της αρχαιολογικής υπηρεσίας είναι και αρχιτεκτονικό. Χρειαζόμαστε 5 και 5 τουλάχιστον για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, γιατί αυτό έχει να κάνει και με το επικοινωνία μας έξω στην αγορά εργασίας. Αυτό θα πρέπει να βγει σε μια λογική. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει λοιπόν να βρίσκουμε τρόπους που θα πρέπει να κάνουμε κάποιες συνέργειες σε επίπεδο πλαισίου, σε επίπεδο υποδομών, σε επίπεδο στρατηγικών επιλογών, που θα μπορούν να μας επιτρέψουν να θωρακίσουμε το περιβάλλον και ταυτόχρονα να δίνουμε χώρο στις επενδύσεις. Ναι. Αυτή είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία που θεωρώ είναι και αυτό μια πολιτική απόφαση. Ναι. Είναι μια ισορροπία την οποία θα πρέπει να τη συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο να υποστηρίξουμε. Άστε.
0: Και ξέρετε τώρα που θυμίστε ένα παράδειγμα, επειδή μίλησα για αρχαιολογία και επειδή ακούω πόσο εξαιρετική υπουργός πολιτισμού είναι η Ελίνα Μενδώνη και δεν έχω καμία αμφιβολία από αυτού, έτσι. Έχω άποψη για τη Μενδώνη, γιατί τη συνάντησα πριν από 35 χρόνια. Θέλω να πω ότι η Μενδώνη πριν από 35 χρόνια είπε όχι στην λιμοξαμενή τη Σίμη στο Πέδι και καλά έκανε. Γιατί αν υπήρχε η λιμοξαμενή δεν θα υπήρχε ούτε καν νερό, αλλά θα είχε αλλοιωθεί και το περιβάλλον της Σίμης. Ενώ η διαδικασία...
2: Κάθε έτσι, περιοχή είναι μοναδική και έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.
0: Να τα λέμε καμιά
2: όλες,
0: αυτά.
2: Και όλες οι τεχνολογίες που προτείνονται θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες πάνω στον κάθε τόπο.
0: Ακριβώς.
2: Ειδικά στα νησιά που υπάρχει μια μοναδικότητα σε κάθε προορισμό. Δεν μπορείς οριζόντια να πας να εφαρμόσεις διάφορες επιλογές. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια ανάλυση γενική και να εξειδικεύσουμε ανάλογα με το που παρεμβαίνουμε. Άστε.
0: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Γιαννικουρή, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
3: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Αντώνη Γιαννικουρή. Επαναλαμβάνω, αύριο Σάββατο θα γίνει αυτή η μερίδα. Από το Ινστιτούτο We Are Greece βλέπω από το πρόγραμμα ότι συμμετέχουν όλοι, δηλαδή Δημήτρης Παπαστεργίου, Γιώργος Χατζημάρκος, Γιώργος Στασινός, Κωνσταντίνος Μακέδος, Αλέξανδρος Κολιάδης, Αντώνης Καμπουράκης και βλέπω και το πάνελ με πολύ έτσι, ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, ομιλίες από πολλούς οι οποίοι είναι εξειδικευόμενοι δηλαδή και εξειδικευμένοι, γιατί βλέπω υπάρχει μια διάρθρωση και καθηγητές, ομότιμοι, περιβάλλοντος, με εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα. Είναι μια συνδιοργάνωση Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Γραμματεία Αιγαίου, Νησιωτικής Πολιτικής, ΕΜΠΕ, ΔΙΑΕ, Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνείο Κρήτης, Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο κτλ. Σε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη χώρα, είναι ορατό και το λέω ότι και αυτά τα λεγόμενα κλάστερ τα οποία επιχειρεί η κυβέρνηση έχουν μια λογική. Διότι κάποιοι τύποι που αναλαμβάνουν πρόεδροι σε κάποιες επιχειρήσεις κάνουν προσωπική ψηφοφορία δηλαδή. Όχι ψηφοδοσία, ψηφοφορία δηλαδή. Έτσι. Πάω εγώ λοιπόν που έχω ένα κολλητό και λέω ξέρεις κάτι υπάρχει το τάδε πρόβλημα και ο γενναίος με την καρδιά, τη φιλοσοφία και την αγάπη για τον πολίτη πρόεδρος λέει παρακαλώ πόσο είναι 800 κάτι το 300. Ενώ κάποια άλλα κοροϊδα καταβάλουν κανονικά το τίμημά τους. Γιατί στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι όπως τα καρπούζια. Κάποια σου βγαίνουν καλά, όμορφα δηλαδή, κόκκινα, και κάποια σου βγαίνουν σάπια. Έτσι, συμβαίνει σε όλα τα φρούτα δηλαδή. Αυτό συμβαίνει. Και θυμίζω και μια αναφορά που είχε κάνει ο Σκυλακάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, λέγοντας πώς είναι δυνατόν, π.χ. η ΔΕΙΑ Ρόδου να είναι μεγαλόθυμη, παιδί μου, και να σβήνει χρήματα. Έλα εδώ, π.χ. εσύ Τέρι. Έχεις και μία πισίνα, έχεις διαρροή νερού το 10.000 κάτω ένα χιλιάρικο. Έτσι. Και κάποιοι άλλοι να πιέζουν την τοπική κοινωνία και να εισπράττουν αυτά τα οποία καταλανώνουν οι πολίτες σε ό,τι έχει να κάνει με το νερό. Π.χ. η αποτελεσματικότητα που δείχνει η ΔΕΔΙΑ Καλαμάτας. 91% εισπράττει χρήματα, εισπράττει το 91%. Εάν πάτε σε υπόλοιπες ΔΕΙΑ στη χώρα, θα σας πιάσει η καρδιά σας. Για να καταλάβετε πόσο λεβέντες είναι. Και το λέω και γενικά, γιατί εκκρεμεί και μια ιστορία στη δικαιοσύνη εδώ, έτσι. Την οποία τι κάναμε, τη λησμονήσαμε. Δηλαδή, είπαμε ότι είπαμε εξυπνάδες και τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Όχι. Εάν κάποιος έκανε τα δικά του, να πάει εκεί που πρέπει. Και το λέω με αφορμή και αυτό το οποίο είδα νωρίτερα, δηλαδή σε σχέση με τα κόμματα, με τον πανικό, τι γίνεται, που βρήκε τα χρήματα ο Τσίπρας, η Καριστιανού, ο ένας το άλλος. Και είδα και μια κοινική δήλωση, έγινε από τον... Κοίταξε, η αλήθεια είναι, αλλά από την άλλη δεν είναι εύκολο για τον πολίτη να το καταπιεί δηλαδή. Άκουσα μια δήλωση από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, λέγοντας ότι εντάξει, 500 εκατομμύρια τώρα δεν πρόκειται να πληρωθούν εκεί. Έχει μια λογική, ότι όταν εγώ παίρνω 4 εκατομμύρια το χ κόμμα από την κρατική επιχορήγηση και πρέπει να πληρώσω 20 εκατομμύρια σε χρεολύσια, δεν θα πληρωθεί ποτέ. Ναι, αλλά αυτό δεν λέγεται στον πολίτη. Αυτό λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Ας κάνουν και τα κόμματα εξοδικαστικό μηχανισμό. Και δεν χρειάζεται πανικός. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι εντάξει, ως χώρα έχουμε διάφορα προβλήματα, αλλά θα επικρατήσει λίγο η νοημοσύνη, θα ξαναδούμε, θα ξαναμετρήσουμε. Δεν χρειάζεται πανικό στην πολιτική ζωή, γιατί τα μηνύματα τα οποία φεύγουν δεν είναι ευχάριστα. Και επειδή τα πάντα αλλάζουν, και είναι αυτό που λέω ότι με τον Τραμπ, άντε να καταλάβεις το τι ακριβώς συμβαίνει. Άλλα χθες είχαμε από όλους τους αξιωματούχους της Αμερικής, Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή. Άλλα έγιναν το βράδυ, βομβαρδισμοί. Ψάχνεις να βρεις πού είναι η αλήθεια, πού είναι η παραπληροφόρηση, πού είναι τα fake news που λέει και ο ίδιος ο πρόεδρος. Λοιπόν, δεν υπάρχει σταθερότητα. Υπάρχει μια αναθεωρητική κατάσταση σε αυτή την Ιφίλιο. Βλέπεις τι γίνεται και με τον Τραμπ και με τους Ισραηλινούς και με τους Άραβες και με το Ιράν και όλα τα σχετικά. Και αυτή η αναθεώρηση έχει και μια εξέλιξη λογική και στη δική μας την περιοχή, όπου έχουμε τον Τούρκο όποτε νιώθει αδύναμος, όποτε νιώθει στριμωγμένος, όποτε νιώθει ότι δεν τον παίζουνε, το λέω πάρα πολύ απλά, βγαίνει ο Ερντογάν, το σύστημα, το τουρκικό, και λέει τα δικά τους. Τώρα, εκτός από την Καλόλυμνο, τα Ήμια, τα Σουσούδια και όλα τα συμπλέγματα, εάν δείτε τι θέλουν οι Τούρκοι, όλα τα συμπλέγματα των νήσων των μικρών γύρω από τα Δωδεκάνησα τα θέλουν οι Τούρκοι. Τώρα έχουν προχωρήσει ακόμη ένα βήμα, θέλουν και την Κάρπαθο, την Κάρπαθο τη δίνουμε. Πάνε και την Κάρπαθο και την Κάσο, θέλουν και την Ίσυρο, θέλουν και την Πάτμο, δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις που είσαι. Και όλα αυτά με τους Τούρκους και όλα αυτά με τα συμφέροντα έρχονται και αλλάζουν κάποια σημαντικά στοιχεία. Λέγαμε εδώ με τους ειδικούς, θυμάμαι τον Ελαιόντιο Πορτοκαλάκη, θυμάμαι και τον Αβραάμ Ζελελίδη. Οι άνθρωποι που έχουν σχέση με τα πετρέλαια, δηλαδή βγάζαν πετρέλαιο πριν από 50 χρόνια, είναι επαγγελματίες. Είναι θεωρητικοί, έλεγαν ότι θα έχουμε αλλαγή στη φιλοσοφία που έχει να κάνει με τα κοιτάσματα γενικότερα στη χώρα μας. Και βλέπετε το τι έγινε χθες. Αλλαγή. Δηλαδή, θα δούμε ένα χάρτη όπου παρακαλώ η περίφημη ExxonMobil εγκαταλείπει, επιστρέφει στο ελληνικό δημόσιο το οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, από αυτά που λέγαμε ότι έχουν και έχουν και έχουν. Και έρχεται λοιπόν, είναι εκείνο το οποίο βρίσκεται στο Ιόνιο, το βλέπετε, είναι γκρισαρισμένο δηλαδή. Έρχεται λοιπόν και μπαίνει η εταιρεία στο οικόπεδο που έχει να κάνει με το κατάκολο. Το κατάκολο, ο Πρίνος και το Μπλοκ 2 στο Ιόνιο είναι γνωστά κοιτάσματα. Στο πρώτο έχουμε βγάλει πολύ μεγάλες ποσότητες κτλ. Κτλ. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αφήνω όμως τις ζώνες που είναι δύσκολες. Οι ζώνες στις οποίες έχουμε και τα παιχνίδια της Τουρκίας και οι πιέσεις και η Λιβύη και όλα τα σχετικά. Και είναι αυτό που λένε ότι μη βιάζεστε, αυτή η ιστορία έχει χρόνο, θέλει υπομονή και δεν ξέρεις αν πραγματικά θα συνεχιστεί, γιατί επαναλαμβάνω, αν λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία, βλέπετε οι ίδιοι οι Γερμανοί που έκαναν τους μπάγκες και τους καμπόσους στους Ρώσους, τι έχουν ξεκινήσει να συζητάνε. Λοιπόν, αυτά από εμάς, νομίζω θα κλείσουμε. Θα πω το εξής, ότι έρχεται ένα πολύ ενδιαφέρον τετραήμερο, διότι καταρχήν απόψε στην εκκλησία, βάλτε το όνομα αγαπημένου προσώπου που χάσατε, αύριο είναι ψυχοσάββατο, να αγαλαιάσουν και οι ψυχές τους και κυρίως η συνείδησή μας. Και βεβαίως την Δευτέρα είναι της Πεντηκοστής, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, ελπίζω να κατέβει από ψηλά, οπότε ραντεβού για την Τρίτη από όλους μας, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Ευκών Σταντέλου. Η Ρόδος μετατρέπεται σε κέντρο ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων με τη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών και τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από όλη την Ευρώπη. Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα αποκτούν οι παρεμβάσεις του κυρίου Γιώργου Χατζημάρκου για το μέλλον του ΕΣΠΑ, καθώς όπως ανέφερε στο Κόσμος, εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κεντρικοποίησης των κονδυλίων από τις κυβερνήσεις, περιορίζοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δοθεί μεγάλη μάχη για 10 μήνες, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών, τόνισε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της αυτονομίας των τοπικών κοινωνιών και δηλώνοντας πως οι αποφάσεις για τις περιφέρειες δεν μπορούν να λαμβάνονται αποκλειστικά σε κεντρικό επίπεδο. Στη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues, μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να ανοίξει το δημόσιο διάλογο γύρω από δύο από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νησιωτική Ελλάδα, τη λειψιδρία και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου We Are Greece, Αντώνης Γιαννικουρής, αναμένεται να συγκεντρωθούν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και παραγωγικοί φορείς. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παρουσίασε τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Social Observatory Hub, ένα ψηφιακό εργαλείο δικτύωσης και υποστήριξης φορέων της κοινωνίας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει 8 θεματικές ενότητες για ζητήματα όπως υγεία, πολιτισμός, κοινωνική ένταξη και προστασία περιβάλλοντος, ενώ δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών, καταγραφής αναγκών και υποβολής αιτημάτων μέσω διαδραστικού χάρτη. Το νέο σύστημα εντάσσεται στη συνολική ψηφιακή στρατηγική της Περιφέρειας και του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5,1 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εγκρίθηκαν μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά, τα κονδύλια κατανέμονται σε 2 εκατομμύρια ευρώ για τη ΔΕΗ Ρόδου, 1,5 εκατομμύριο για το Δήμο Κο, 1 εκατομμύριο ευρώ για το Δήμο Λέρου, 500.000 ευρώ για το Δήμο Καλυμνίων και 77.000 για το Δήμο Κάσου. Ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο σηματοδοτεί η έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την προώθηση της χρηματοδότησης του έργου κατασκευής νέας αποβάθρας εξωτερικά του λιμένα του νησιού, συνολικού προϋπολογισμού 13,12 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που έχουν δρομολογηθεί στην Κάλυμνο τις τελευταίες δεκαετίες, με στόχο τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών και της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης του νησιού. Ερωτήματα για το διαγωνισμό επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης Ρόδου με ντρόουνς και επίγειες δυνάμεις, θέτει ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, ζητώντας διευκρινήσεις από τη Δημοτική Αρχή και τον Αντιδήμαρχο Σωτήρη Βαγιανό σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης του έργου, το κόστος και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης. Στην Κοβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού στο ΜΕΑ Νοτιού Αιγαίου Φιλίμωνας Ζανετίδης στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση ζωονόσων και ιδιαίτερα του αφθόδους πυρετού. Κατά την επίσκεψή του, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τοπικούς φορείς και κτηνοτρόφους για το συντονισμό των ενεργειών πρόληψης και προστασίας της παραγωγής. Στην Υποεπιτροπή Νησιωτικών Περιφερειών της Βουλής συζητήθηκε η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά, έπειτα από πρωτοβουλία του βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα, με επικεντρό τις πολιτικές στήριξης των νησιωτικών περιοχών μέσω πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Η στρατηγική βασίζεται σε μελέτη του ΟΣΑ που εκπονήθηκε μετά από σχετικό αίτημα της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πράσινο φως για ένα σημαντικό λιμενικό έργο στους Λειψούς άναψε το Υπουργείο Ναυτιλίας, εγκρίνοντας τη δημοπράτηση νέας αποβάθρας προϋπολογισμού 5,2 εκατομμυρίων ευρώ στη θέση Καβή. Το έργο προβλέπει επέκταση του λιμένα και κατασκευή νέου προβλητά, ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν με ασφάλεια μεγαλύτερα πλοία που συνδέουν το νησί με τον Πειραιά. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία

0: Πάμε τώρα να δούμε και κάνει ένα τοπικό θέμα, έτσι.
1: Επιτέλους.
0: Αν και να σου γιατί, και αυτό που λέμε τοπικό δεν είναι. Όταν έχεις ένα κράτος και σου λέει θα έρθω, πουλήστε τα σπίτια σας εκεί εσείς οι νησιώτες, τώρα που προλαβαίνετε και φύγετε γιατί θα έρθουμε εμείς. Όταν σου λένε αυτό οι Τούρκοι, είναι δυνατόν αυτό τώρα το θέμα να μην είναι τοπικό? Νούμερο ένα τοπικό θέμα είναι.
1: Κοίταξε, και τα δικά μας να λέγονται στη Βουλή μέσα έχουμε και Βαλτούς, δηλαδή Βαλτούς. Κανονικά έτσι και πρέπει να γίνεται. Έχουμε ένα Βελόπουλο που λέει βυθίσατε το χώρο.
0: Έλα ρε Παναγιώτη, δηλαδή, τι λέει ο Βελόπουλος? Είπε ο Βελόπουλος πουλήστε τα σπίτια σας στους Τούρκους, αυτό θα πάρουμε εμείς.
1: Κάποιος είπε πουλήστε τα σπίτια σας. Δεν είναι όλα, είναι, λέγονται έτσι για να λέγονται, να υπάρχουν και αυτά στην κουβέντα.
0: Παναγιώτη, αυτοί σε απειλούνε. Έμπρακτα, δεν ψηφίζουν και νομοσχέδιο, ναι, τώρα, αυτά, ότι είναι δικά τους.
1: Αυτό εδώ συμφωνώ, ναι. Εντάξει, ότι το νομοσχέδιο.
0: Δεν είναι καμία σχέση τώρα αυτό που λες.
1: Το νομοσχέδιο, ναι, αλλά τα λόγια και τα αυτά είναι εντάξει. Τα λέμε όλοι.
2: Κάζους Μπέλι δεν αποσύρουν, νομοσχέδιο ψηφίζουν για γαλάζια πατρίδα.
1: Το Κάζους Μπέλι βλέπεις έπιασε.
0: Είπαμε
1: και
0: να
1: ακόμα
0: το αφήσουμε δεν πίσω έχουμε, και δεν μπορούμε να το αφήσουμε
1: δεν
0: πίσω το θέμα.
1: Γιατί, είδες ότι, ναι.
0: Γιατί είναι νούμερο ένα τοπικό θέμα. Ρέσαι. Τοπικό θέμα είναι, τοπικό, τι να κάνουμε.
1: Ακριβώς.
2: Η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει λοιπόν χθες.
0: Και είναι τοπικό, πρόσεξε, είναι και τοπικό, αλλά είναι και παγκόσμιο. Γιατί αν γίνει εδώ πέρα τίποτα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, σημαίνει παγκόσμιο πόλεμο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θα μπλακούν όλοι, δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνει πίσω η Ελλάδα ή κάποιος και πει, ξέρω εγώ, κάτι στη λέει ήμια. Λοιπόν, το αφήνουμε όμως τώρα, θα δούμε,
1: πάμε,
0: θα το ξαναδούμε. Πάμε λίγο τοπικά. Ακούστε, θα πάμε λίγο στις παραλίες τώρα. Εντάξει, παραλίες Ρόδου. Έχουμε εδώ πέρα την ΕΤΑΔ, η οποία κάνει πανηγύρι. Θα ακούσουμε δηλώσεις από τον Δήμαρχο Ρόδου, που το φιλοξένησαμε χθες, για τις επόμενες κινήσεις που ετοιμάζει ο Δήμος Ρόδου απέναντι στην ΕΤΑΔ. Ο οποίος λέει θα προσφύγει στη Συμβούλη της Επικρατείας, στη δικαιοσύνη, γιατί υποστηρίζει ότι είναι παράνομη η ΕΤΑΔ. Ότι λειτουργεί χωρίς να υπάρχει νομικό πλαίσιο και χωρίς να προβλέπεται από τον νόμο αυτό που κάνει. Πάμε να το ακούσουμε.
3: Εμείς, κύριε Λοΐζο, αυτό που δεν θέλουμε και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν είναι να θεωρούν ότι είναι δικά τους πράγματα τα οποία δεν είναι. Να λειτουργούμε με έναν τρόπο καθαρά αυταρχικό και με έναν τρόπο εισπρακτικό και μόνο μεσητικό, πείτε το όπως θέλετε, για παραλίες που είναι παραλίες των Ροδιτών. Οι παραλίες μας για μας είναι θησαυρός. Οι παραλίες για μας, για τους ντόπιους, αλλά για τους επισκέπτες που έρχονται επίσης, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Αυτή η αντιμετώπιση, το ότι χρεώνουμε το τετραγωνικό μέτρο όπως θέλουμε και με την τιμή που θέλουμε και δεν μας ενδιαφέρει αν αυτό επηρεάσει το τουριστικό προϊόν. Ή αν υπηρέσει τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας, το να πρέπει να πληρώνουν 40, 50, 60 ευρώ την ξαπλώστρα μετά, γιατί δεν βγαίνει οποιοδήποτε ανάδοχος, όποιος και αν είναι αυτός. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό και θέλουμε να το προστατεύσουμε.
0: Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νομοθεσία, υπάρχει ένα σύστημα που πρέπει να λειτουργήσουμε κάτω από αυτό και αυτό εδώ παράγει κάποια αποτελέσματα. Εάν, για παράδειγμα, η ΕΤΑΔ έχει αποφασίσει να κινηθεί σε αυτή τη σκληρή γραμμή, από εκεί και πέρα ο Δήμος Ρόδου, εάν μείνει εκτός όλης της διαχείρισης, είναι καλό ή κακό για το νησί? Εγώ πιστεύω κακό. Εσείς τι λέτε? Γιατί δεν νομίζω η ΕΤΑΒ να έχει μηχανισμούς να πηγαίνει να καθαρίζουν τις παραλίες και ούτε και νομίζω είναι σωστό ο Δήμος Ρόδου να πηγαίνει να καθαρίζει και να κάνει τη λάτζα χωρίς να έχει κανένα όφελος.
3: Το ότι εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε τις παραλίες στην κατάσταση που η ΕΤΑΒ από ό,τι φαίνεται δεν ενδιαφέρεται, δεν πρόκειται να το κάνουμε. Ακόμα και αν αυτό δεν είναι στα δικιά μας δικαιοδοσία, θα το κάνουμε γιατί η εικόνα για μας η εικόνα του νησιού μας νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όμως εκβιαστικό αυτό? Δεν πατάει πάνω σε αυτό η ΕΤΑΔ και σας εκμεταλλεύεται? Και εμάς εκμεταλλεύεται.
3: Προφανώς και εμάς εκμεταλλεύεται, μπορείς να το λέτε. Αλλά δεν σας κρύβω ότι. Επειδή είπατε κάτι για νομοθεσία. Είναι ξεκάθαρος ο νόμος. Είναι ο 5092 του 2024, ο οποίος προβλέπει. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που μιλάει για τις παραλίες. Η ΕΤΑΔ θέλει να λειτουργήσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Μακριά από το νομοθετικό πλαίσιο, προσέξτε. Γι' αυτό και έχουμε μια επίσκεψη και στο Υπουργείο Οικονομικών σήμερα. Μέχρι πότε και μέχρι πού θα φτάσει η ΕΤΑΔ? Γιατί αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, εγώ το λέω, είναι παράνομο, παράτυπο. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να τους καλύπτει. Δεν μπορεί ένα διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΑΔ να αποφασίζει και να λέει ότι εμείς στις παραλίες της Ρόδου θα χρεώσουμε αυτά. Πουθενά άλλου στην Ελλάδα, κύριε Λοΐζο. Η Ρόδος. Γιατί η Ρόδος? Γιατί ξαφνικά στοχοποιείται Ρόδος? Γιατί ξαφνικά η Ρόδος? περίοδος Α, να αρμέξουμε κι άλλο, Α, να πάρουμε και παραπάνω ως ΕΤΑΔ για το υπερταμείο. Για ποιο λόγο? Το ίδιο συμβαίνει και με κτίρια μεγάλης σημασίας για μας. Εμείς θα προσφύγουμε, εμείς θα κάνουμε τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουμε. Και από εκεί και έπειτα θα δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος κερδίζει αυτήν την υπόθεση. Ελάτε εδώ δικαστικά να δούμε αν έχετε δίκιο ή όχι. Εμείς το ξεκινήσαμε και βλέπω τώρα και άλλοι συνάδελφοι δήμαρχοι, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο και με ρωτάνε πώς έγινε η διαδικασία, θα κάνουν και αυτοί το ίδιο. Ξεκίνησε και 3Β τώρα αυτή τη στιγμή ο κ. Κωνσταντέλος, το ίδιο πράγμα. Και στη Βόρεια και στη Χαλκιδική επίσης, γιατί βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα καθεστώς, κύριε Λοΐζο, το οποίο καταστρέφει το προϊόν.
0: Και η δικαστική προσφυγή που θα είναι, στο Συμβούλιο της Επικρατείας?
3: Βεβαίως.
0: Στο ΣΤΕ?
3: Βεβαίως, και οπουδήποτε άλλο πρέπει να πάμε.
0: Μάλιστα.
3: Και εμείς βάζουμε τώρα προσοχή τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό που γίνεται πραγματικά είναι εκτός νομιμότητας. Και θέλουμε το Υπουργείο Οικονομικών να πάρει μέρος αυτού. Και θα πάρει. Να είστε σίγουροι ότι θα πάρει.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρούνε. Το έχει πάρει απόφαση ο Δήμος και προσφεύγει δικαστικά εναντίον της ΕΤΑΔ. Τόσο απλά.
1: Εγώ θέλω να συμπληρώσω, Λοΐζο, το εξής.
0: Ναι.
1: Όταν υπεγράφει αυτή η συμφωνία παράδοσης των εισπρακτικών κομματιών της χώρας,
0: ναι,
1: η ΕΤΑΔ, για να του δώσει και να του εγκρίνει του Τσίπρα το δάνειο, ρώτησε πώς θα με πληρώσεις. Και του είπαν οι σύμβουλοι να δώσουμε οτιδήποτε εισπράττει η χώρα. Αυτή τη συμφωνία έχουμε, κάποιος έχει την αναλυτική ερμηνεία, την έχουμε δει καλά, τι γράφει, αν υπάρχουν λεπτομέρειες, διότι όλα τα πράγματα στηρίζονται στη λεπτομέρεια. Εκεί στα ψηλά τα γράμματα υπάρχει τέτοια συμφωνία που είναι μονοπόλιο των εισπράξεων, των αρχαιολογικών χώρων, των παραλιών, για οτιδήποτε άλλο? Ποιος είναι αυτός που μας έχει δώσει την πλήρη ανάλυση και το κανονικό ή έκαναν την μετάφραση? Τι γράφει αυτή? Υπάρχει πιθανότητα επιστήμονες Έλληνες, όταν υπεγράφει αυτή η συμφωνία, να την μελέτησαν, να είδανε τι είναι και τι θα μας βρει στο δρόμο? Σήμερα βλέπεις ότι ο Δήμαρχος Ρόδου βρήκε την ευκαιρία να επαναστατήσει, διότι αυτή η συμφωνία δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να ισχύει, εφόσον δεν την ξέρουμε καλά-καλά. Δεν μας την έχουν πει, αν την ξέρουν αυτοί και δεν μας την λένε, να μας πούν τις λεπτομέρειες. Πού έχει δικαιώματα να εισπράττει, πού πρέπει και οφείλει να πληρώνει η ΕΤΑΔ, και αν αυτά τα λεφτά που παίρνει πάνε στο χρέος ή πάνε στους συμμετέρους. Δηλαδή αυτό το συμβόλαιο, αυτή την κρατική συμφωνία, την διακρατική συμφωνία,
0: ωραία,
1: δεν την ξέρουν.
0: Πάμε να σου πω μερικά πράγματα για αυτήν. Η προσφυγή αυτή εδώ έχει υψηλό πολιτικό συμβολισμό καταρχάς. Όμως νομικά αποτελεί εξαιρετικά σύνθετη και δύσκολη μάχη. Τα ισχυρά χαρτιά του Δήμου που μπορούν να στηριχτούν οι ελπίδες. Για να έχει τύχη προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η νομική υπηρεσία του Δήμου συνήθως ποντάρει σε συγκεκριμένους συνταγματικούς και διοικητικούς άξονες. Πρώτο, τη συνταγματική προστασία της κοινόχρηστης περιουσίας, το οποίο στηρίζεται στο άρθρο 24 του Συντάγματος. Το ΣΤΕ έχει πολύ αυστηρή και πάγια νομολογία όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, των αιγαλών και των κοινόχρηστων χώρων. Αν ο Δήμος αποδείξει ότι η ΕΤΑΔ, λειτουργώντας με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, αλλοιώνει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα ευαίσθητων ζωνών, παράδειγμα παραλίες, ιστορικά μνημεία, δάση, το δικαστήριο τίνει να προστατεύσει το δημόσιο αγαθό έναντι της εμπορευματοποίησης. Εδώ δεν τον ευλέπω και πολύ. Γι' αυτό βλέπεις την ΕΤΑΔ και σου λέει ότι, ξέρεις, προστατεύω και τα λοιπά, και το παίζει προστάτης του περιβάλλοντος ή των παραλίων, όπως είδαμε να κάνει τώρα πρόσφατα στην Καλλιθέα. Υπέρβαση εξουσίας ή παράκαμψη τοπικής αυτοδιοίκησης, εδώ μπορεί να έχει περισσότερες ελπίδες. Αν η ΕΤΑΔ προχωρά σε αξιοποίηση μισθώσης παραχωρήσεις ακινήτων, παρακάπτοντας πλήρως τον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής ή τις αρμοδιότητες του Δήμου, χωρίς να ζητηθούν οι απαραίτητες γνωμοδοτήσεις, αυτό συνιστά ισχυρό λόγο ακύρωσης για κακή χρήση διακριτής ευχέρειας ή παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Τοπική ιδιομορφία, 12νησιακός κτηματολογικός κανονισμός. Στη Ρόδο ισχύει ένα ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αν αποδειχθεί ότι ορισμένα κίνητα που κατέχει η ΕΤΑΔ είχαν καταγραφεί ιστορικά ως κοινόχρηστα και δεν θα πρέπει ποτέ να μεταβιβαστούν στο real estate, χαρτοφυλάκιο του δημοσίου, ο Δήμος αποκτά ένα ισχυρό τοπικό νομικό πάτημα.
1: Να, μια λεπτομέρεια.
0: Τα εμπόδια είναι το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΤΑΔ. Η μεταβίβαση των ακινήτων στην ΕΤΑΔ έχει γίνει με ειδικούς νόμους που της δίνουν ευρύτατες εξουσίες διαχείρισης. Το ΣΤΕ έχει κρίνει στο παρελθόν ότι η ίδρυση και η λειτουργία του υπερταμείου και των θυγατρικών του, όπως η ΕΤΑΔ, εξυπηρετούν σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, που είναι η αποπληρωμή του χρέους και η ανάπτυξη. Οπότε το γενικό πλαίσιο λειτουργίας της θεωρείται συνταγματικό.
1: Άρα υπάρχει μια συμφωνία,
0: το ζήτημα,
1: την οποία την αναγνώρισε το ελληνικό κράτος.
0: Το ΣΤΕ έχει κρίνει.
1: Έχει κρίνει. Εγώ βλέπω για πρώτη φορά γίνεται στα μέσα ενημέρωσης πανελλήνια, πρώτη φορά γίνεται μια ανάγνωση αυτού του νόμου από σένα.
0: Το ζήτημα του ένομου συμφέροντος. Το ΣΤΕ εξετάζει πολύ αυστηρά αν ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προσβάλλει μια συγκεκριμένη πράξη. Αν η προσφυγή είναι γενική και αόριστη, η ΕΤΑΔ λειτουργεί παράνομα στη Ρόδο, παράδειγμα, θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. Αν ο Δήμος πει ότι είναι παράνομη η ΕΤΑΔ, έτσι απλά.
1: Παράνομη δεν θα πει.
0: Ο Δήμος πρέπει να προσβάλλει συγκεκριμένες ατομικές διοικητικές πράξεις. Παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο διαγωνισμό, μια συγκεκριμένη άδεια ή παραχώρηση, και να αποδείξει άμεση βλάβη στα συμφέροντά του. Η διαδικασία δημόσιας ιδιωτικής περιουσίας, το κράτος κατ' επέκταση ΕΤΑΔ έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται την ιδιωτική του περιουσία, κτίρια, οικόπεδα που δεν είναι κοινόχρηστα κτλ. Κτλ. Κάτι θέλεις να πεις, πες το μέχρι να...
1: Εγώ επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά γίνεται μια ανάλυση αυτού του νόμου, γιατί οι περισσότεροι μπορούν να κάθονται να λένε οτιδήποτε τους συμφέρει ή δεν τους συμφέρει, αλλά ο νόμος αυτός έχει λεπτομέρειες, τις οποίες και οι ίδιοι οι Δήμοι καμιά φορά ή με τους συμβούλους τους και με τους νομικούς τους δεν τα βάλαν στο τραπέζι πάνω να δούνε ποια δικαιώματα έχει η ΕΤΑΔ, εάν τα λεφτά που εισπράττει πάνε στο χρέος. Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ από Υπουργό Οικονομικών ότι ξεχρεώσαμε 1 δισεκατομμύριο του χρέους από τις εισπράξεις της ΕΤΑΔ, από τις εισπράξεις,
0: λοιπόν,
1: στο μουσείο, τα εισιτήρια.
0: Ο Δήμος, συγγνώμη σε διακόπτω, ναι. Ο Δήμος λέει ότι, ο Δήμαρχος είπε λοιπόν ότι, στην εκπομπή μας, ότι πουθενά αλλού στην Ελλάδα δεν αποφασίζει αυθαίρετα η ΕΤΑΔ παρά μόνο στη Ρόδο.
1: Αμάν.
0: Ναι, αυτό λέει. Αυτό λέει. Το άκουσες θες. Ότι εδώ πέρα στη Ρόδο σου
1: πρέπει...
0: λέει το τετραγωνικό 150 ευρώ παράδειγμα.
1: Γι' αυτό πρέπει να
0: αυτό
1: μας
0: είναι αυθαίρετο. Αυτό είναι μια αυθαιρεσία της ΕΤΑΔ. Εντάξει. Το ένα είναι αυτό. Η έλλειψη εξουσιοδότησης διάταξης. Ισχυρίζεται ο Δήμος ότι η διοίκηση της ΕΤΑΔ ενεργεί εκτός νομοθετικού πλαισίου. Νομικά αυτό σημαίνει ότι υποστηρίζει πως το ΔΣ της εταιρείας πήρε μία απόφαση για χρεώσεις χωρίς να έχει την απαιτούμενη από τον νόμο εξουσιοδότηση. Δηλαδή έκανε υπέρβαση εξουσίας. Συμμαχία με το Υπουργείο Οικονομικών. Προσπαθεί ο Δήμος να κάνει συμμαχία με το Υπουργείο Οικονομικών. Το είπε ότι θα είμαστε εκεί σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών κτλ. Κτλ. Αναφέρει ότι το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών αντιλαμβάνεται πως αυτό είναι εκτός νομιμότητας και ότι θα εμπλακεί στη διαδικασία. Όλο αυτό το αφήγημα έχει μία βάση. Η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας. Καταρχάς, αν ο Δήμος αποδείξει δικαστικά ότι η ΕΤΑΔ επιβάλλει δυσανάλογα υψηλές χρεώσεις ή ειδικά χαράτσια στις παραλίες της Ρόδου, όπως επιβάλλει στους ιδιοκτήτες των θαλασσίων σπορ, που τους βάζει 8.000, λέει, χαράτσι πάγιο για να ξεκινήσεις στη Ρόδο, κάτι που δεν το κάνει πουθενά στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι αυθαίρετα. Μας τα έχει πει και ο πρόεδρος τους. Αν λοιπόν το αποδείξει αυτό ότι αυθαίρετα και χωρίς καμία επιστημονική, οικονομική, γεωγραφική τεκμηρίωση, τότε το ΣΤΕ μπορεί να ακυρώσει την απόφαση της ΕΤΑΔ και τη σημερινή δηλαδή απόφαση για τις τιμές. Φοβερό, ε. Και το δικαστήριο προστατεύει την αρχή της ισότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στα βάρη. Γιατί τι θα πει ο Δήμαρχος, ότι ξέρεις κάτι, με αυτές τις τιμές που η ΕΤΑΔ πουλάει στη Ρόδο, πετάει εκτός τους δροδίτες από τις παραλίες. Από το να πάνε να κάτσουν σε μια ομπρέλα. Όταν η ομπρέλα, σύμφωνα με τις τιμές της ΕΤΑΔ, για να βγει, πρέπει να πληρωθεί 80 ευρώ. Κατανοητό. Και εδώ λοιπόν ισχύει η αρχή της αναλογικότητας. Και έχω κι άλλα να σας πω.
1: Εάν θυμάσαι σε προηγούμενες εκπομπές, σε μια έκρηξή μου πραγματικά, γιατί κι εγώ δεν κρατάω τα νεύρα μου, είχα χαρακτηρίσει τι είναι αυτή η ΕΤΑΔ, τρομοκρατική εταιρεία. Όταν, και κατέφυγα τότε στους μόνιμους υπαλλήλους που αυτή η εταιρεία δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν έχει κάποιους υπεύθυνους στη Ρόδο. Αυτοί οι υπάλληλοι πάντα το πρωί πίνουν τον καφέ στο γραφείο και φεύγουν, γιατί θυμάσαι τι έγινε στην αρχή. Γιατί αυτοί οι υπάλληλοι δεν ακούγονται,
0: λοιπόν,
1: γιατί δεν παίρνουν και κάποιες αποφάσεις.
0: Πάμε, γιατί έχουμε και άλλα, έχω πολλά θέματα σήμερα και δεν θα προλάβουμε. Μισό λεπτό, Μίλτο. Η έλλειψη νομοθετικής κάλυψης. Αν όντω το ΔΣ της ΕΤΑΔ καθόρισε τιμολόγια ή όρους εκτός των ορίων που δίνει ο ιδρυτικός νόμος της ΕΤΑΔ, η πράξη είναι παράνομη. Η δημόσια διοίκηση και οι εταιρείες του δημοσίου μπορούν να κάνουν μόνο ό,τι τους επιτρέπει ρητά ο νόμος. Πολιτική διοικητική παρέμβαση. Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος εμπλέκει το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι ο υποπτεύων φορέας του υπερταμείου, δείχνει ότι η κίνηση δεν είναι μόνο δικαστική. Αν το Υπουργείο όντως τραβήξει το αυτή τη ΕΤΑΔ, γιατί μπορεί, ή εκδώσει μια νέα διευκρινιστική εγκύκλιο, ο Δήμος κερδίζει χωρίς καν να περιμένει την απόφαση του ΣΤΕ. Τέλος, η δημιουργία μετόπου που μίλησε ο κ. Σκολιάδης. Η αναφορά ότι και άλλοι δήμαρχοι, όπως για παράδειγμα από την Χαλκιδική που μας είπε, ετοιμάζουν κινήσεις αντίστοιχες και θα συστρατευτούν με τον Δήμο Ρόδου, δείχνει ότι το πρόβλημα είναι συστημικό και μια μαζική αντίδραση δήμων ασκεί τεράστια πίεση στους δικαστές του ΣΤΕ, που μπορεί να σκοντάψει οι ειδικές εξουσίες της ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ έχει από τον νόμο το δικαίωμα να διαχειρίζεται τα ακίνητα και τις δημόσιες αρχές και τις δημόσιες γέες, όπως είναι οι παραλίες, με ιδιωτικονομικά κριτήρια. Αν οι δικηγόροι της ΕΤΑΔ αποδείξουν ότι οι χρεώσεις βασίζονται στην εμπορική αξία της Ρόδου ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού, άρα δικαιολογείται η διαφορά με άλλες περιοχές, το ΣΤΕ μπορεί να δεχτεί ότι η εταιρεία κινήθηκε εντός ορίων της ελεύθερης επιχειρηματικής της δράσης. Οπότε η προσφυγή έχει σοβαρή βάση, επειδή δεν επιτίθεται στην ύπαρξη της ΕΤΑΔ, αλλά σε μια συγκεκριμένη πράξη τιμολόγησης και χρέωσης, που θεωρείται καταχρηστική, άνηση και εκτός νόμου. Μίλτο.
2: Λοιπόν, είπες να τραβήξει το αυτή.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών της ΕΤΑΔ.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την δημοσιοποίηση στον κύριο Δήμαρχο στην εκπομπή σου. Και μπράβο και στον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος βεβαιότητα πληροφόρησε τους πολίτες. Λοιπόν, εδώ είναι απλά τα πράγματα, κατ' εμέ. Και αν θυμάσαι τι είχα προτείνει σε αυτήν την εκπομπή. Καταρχήν είναι λυπηρό που πήγε ο Δήμαρχος μόνος του. Αν κατάλαβα καλά, πήγε μόνος του. Είναι λυπηρό γιατί πρέπει να πάνε, όπως προείπα, και όλοι οι βουλευτές ίσομοι και του Πασόκ, ο κ. Νικητιάδης, και της Νέας Δημοκρατίας, είναι τον Περιφερειάρχη εκεί, για να τραβήξουν πολύ γρήγορα το αυτή του κάθε ΤΑΔ. Ο Δήμαρχος λοιπόν είπε με βάση το νόμο 5092, όλα είναι παράνομα. Οι Ροδίτες, ασχετά είναι ο θείος μου ή ο μαέστρος ο Καραβελάκης που τον βρήκα το πρωί, από το 55 δεν θυμούνται ποτέ να υπάρχει αυτό το φαινόμενο και αυτή η κατάντια της Ρόδου, η οποία βεβαίως δυσφημείται παγκόσμια, έτσι, όχι πανευρωπαϊκά. Λοιπόν, το ΣΤΕ που λέμε τώρα.
0: Πώς είπε στον νόμο, ο νόμος 55.
2: 5092, είπε ο κ. Δήμαρχος. Λοιπόν, είπε ο κ. Δήμαρχος. Λοιπόν, το ΣΤΕ, λοιπόν, το ΣΤΕ, κατ' εμέ, είναι λάθος. Το ΣΤΕ, εφόσον όλα είναι παράνομα, ο κύριος Δήμαρχος, και αν βεβαίως είναι αυτό που είναι στην Αμερική, έχουν τα γκάτσι βουλευτές όλοι, θα πρέπει, εφόσον όλα είναι παράνομα, σήμερα, χθες, να κάνουν κατάληψη των παραλίων και να τα δώσουν εκεί που πρέπει, με ένα διαγωνισμό ή να γίνει μια κατάληψη και να τελειώνει με το ΣΤΕ χθες. Το ΣΤΕ, ξέρετε πότε θα βγάλει απόφαση, το γρηγορότερο, αν δεν κινηθεί κάθε υπουργείο, δεν ξέρω τι. Σε μια πενταετία. Και τι θα γίνει η Ρόδος δηλαδή σε αυτή την πενταετία? Δεν μπορεί οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου, ας πούμε, Ροδίου, να κάνουν ασφαλιστικά μέτρα και αν χρειαστεί να βάλουν και φυλακή αυτόν τον ανόητο, ο οποίος λέει παρανόμως 80 ευρώ το κρεβάτι, που ξανακούστηκε. Ούτε στο Μαϊάμι, ούτε στις Μπαχάμες δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, δεν υπάρχουν στους κόρες. Δηλαδή, είμαστε με τα καλά μας. Απ' την άλλη, όπως πλευρά, θα κάνω μια τρομερή αποκάλυψη εδώ πέρα τώρα στην εκπομπή, διότι εμείς εδώ λέμε αλήθειες και πράγματα που δεν λένε άλλα κανάλια, γιατί δεν είναι μόνο κριτική και προτάσεις. Εγώ είπα μπράβο στον Δήμαρχο, το λέω πρώτη φορά δημοσίως, και λυπηρό που πήγε μόνος του, έτσι, ωραία. Το κανάλι BTV λέγεται στη Βουλγαρία, το οποίο είναι κάτι σαν να λέμε Μέγα στην Βουλγαρία, μετά το κρατικό κανάλι, αποκάλυψε το εξής απίστευτο. Ακούστε το αυτό, αγαπητοί Ροδίτες και αγαπητοί συνέλληνες. Είπε ότι η Ελλάς έχει αποφασίσει να μειώσει τον τουρισμό της. Προσέξτε τώρα, δεν έκανα κανένα της πλάκας, ούτε κανένα site που γράφει ο καθένας ανόητος ότι θέλει, ναι, τον τουρισμό της 30%. Τι σημαίνει αυτό για κάποιους ειδικούς λόγους, οι οποίοι με προβλημάτισαν και παραξένεψαν. Π.χ. λέει το νερό και δεν ξέρω, άρες, μάρες, κουκουνάρες. Λοιπόν, 30% σημαίνει περίπου σε 40 εκατομμύρια τουρίστες, περίπου 10 εκατομμύρια κάτω, στις 12 εκατομμύρια κάτω τουρίστες. Δεν παρατηρούμε την ίδια στιγμή στη Σαντορίνη το κάθε κρουαζιερόπλαιο το οποίο κατεβαίνει ο κάθε άνθρωπος για να πατήσει το πόδι του Σαντορίνη ή στη Μύκονο, πρέπει να πληρώσει, αν δεν με πατάει μνήμη μου, 20 ευρώ. Το ίδιο πάνε να εφαρμόσουν, αν δεν το έχουν εφαρμόσει ακόμα στη Ρόδο, με 5 ευρώ. Προσέξτε τώρα, να πληρώνει ο τουρίστας για να κατέβει στο νησί. Αυτά δεν τα λέω εγώ, το λέει το συγκεκριμένο κανάλι. Λοιπόν, 200, λοιπόν, είναι 200, είναι, περίμενε, είναι, δηλαδή, φυσιολογικά με βάση αυτά που λέμε, εάν σαν Σαντορίνη κατέβαιναν, ξέρω εγώ, 20.000 κόσμος, θα κατεβαίνουν 2, 3, 2, 6, θα κατεβαίνουν 6.000 μείον. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι εντελώς πρωτάκουστα. Και τελικά, μήπως όλοι αυτοί παίζουν τον παπά και τελικά τρέχει μόνος του ο Δήμαρχος? Μήπως υπάρχει άλλος σχεδιασμός, τον οποίο κανένα κρατικό ή μη κρατικό ελληνικό κανάλι δεν απεκάλεψε? Και τελικά μήπως αυτός ο ρόλος της ΕΤΑΔ έχει και άλλους σκοτεινούς, αν θέλεις, άλλες σκοτεινές διαδρομές? Λοιπόν, αυτό είναι μια αποκάλυψη που κάνουμε εδώ πέρα.
0: Okay.
2: Ο κόσμος μας ακούει.
0: Την κρατάμε. Και θέλω να πω στα περιμαθηματικών τύπων και σχετικά με την νομοθεσία αυτή εδώ, γιατί χθες ο Δήμαρχος επικαλέστηκε ότι υπάρχει μαθηματικός τύπος που βγάζει την τιμή της παραλίας κτλ. Κτλ. Που η ΕΤΑΔ τα παρακάμπτει. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, το 5092, υπάρχει μια φόρμουλα στο άρθρο 10 παράγραφος 5, που είναι το αντάλλαγμα ίσον αντικειμενική αξία όμορου ακινήτου επί συντελεστής βαρύτητας αιγιάλου, επί συντελεστή δραστηριότητας, επί έτη παραχώρησης, επί 3%. Αυτός είναι ο τύπος για να βγει το κόστος σε μια παραλία. Και είναι και ο γενικός κανόνας για την κτηματική. Όταν οι παραλίες παραχωρούνται μέσω της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου, η τιμή εκκίνησης πρέπει υποχρεωτικά να βγαίνει από τον παραπάνω μαθηματικό τύπο του νόμου 5092 του 24. Όμως, ο ίδιος νόμος στο άρθρο 11 εξαιρεί την ΕΤΑΔ. Αναφέρει ότι αν μεσολαβεί ακίνητο της ΕΤΑΔ, τότε το αντάλλαγμα για το δικό της κομμάτι καθορίζεται από την ΕΤΑΔ ανά τετραγωνικό μέτρο χρήσης. Αναζώνες με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της. Άρα η ΕΤΑΔ τι κάνει? Πατάει σε αυτήν εδώ την εξαίρεση για να ορίζει τις δικές της τιμές αναζώνες με αποφάσεις του ΔΣ της. Όμως ο Δήμαρχος υποστηρίζει ότι οι χρεώσεις αυτές στη Ρόδο ξέφυγαν εντελώς από τη λογική του νόμου, δημιουργώντας μια τεράστια απόκληση από τον επίσημο μαθηματικό τύπο που ισχύει για την υπόλοιπη Ελλάδα. Αν η ΕΤΑΔ χρησιμοποιεί την εξουσία της για να επιβάλλει αυθαίρετα υπέρογκα ποσά που παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας και της ισότητας σε σχέση με το γενικό τύπο του κράτους, ο Δήμος έχει σοβαρό λόγο να προσβληθεί δικαστικά. Να το προσβάλλει δικαστικά. Αυτό. Άρα λοιπόν, αυτό εδώ το κρατάμε και μένουμε εδώ. Πάμε στα δικαστήρια, όπως είπε ο Δήμος, και βλέπουμε τι θα γίνει. Το ρισκάρει η ΕΤΑΔ. Γιατί η ΕΤΑΔ ρισκάρει για να βγάλει λίγα χρήματα παραπάνω, να χάσει όλο το πακέτο πανελλαδικά. Γιατί θα μπουν και άλλοι δήμοι μέσα αυτό εδώ. Και θα πάρει μία μορφή χιονοστιβάδας η ιστορία αυτή που πάει να ξεκινήσει από εδώ. Το κρατάμε. Το θέμα είναι πώς θα κυλήσει η σεζόν αυτή τη στιγμή. Ο Δήμαρχος είπε επίσης ότι θα καθαρίζει τις παραλίες. Παρότι είναι της ΕΤΑ, δεν θα αφήσουμε, λέει, το τουριστικό προϊόν να βρωμήσει, να διαλύσει, επειδή δεν έχουμε συμφωνήσει με την ΕΤΑ.
2: Το θέμα είναι ότι πολλοί επισκέπτες δεν ξανάρχονται, διότι δεν υπάρχει στο κέντρο του, στην καρδιά του τουρισμού δεν υπάρχει, λοιπόν, καμία υποδομή και δυσφημείται το νησί.
0: Αυτά όσον αφορά την ΕΤΑΔ, βάζουμε μια τελεία, δυσφημείται το νησί, μέχρι και τσιγκάνοι έχουν πάει και έχουν κάνει τσαντήρια στις παραλίες πάνω.
2: Γι' αυτό λοιπόν ασφαλιστικά μέτρα, κατάληψη τώρα, αυτή είναι η πρόταση, κατάληψη τώρα. Και αν πραγματικά εκπροσωπείτε, κύριοι βουλευτές, και μαζί με τον Δήμαρχο, να πάτε να κάνετε κατάληψη. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να καταστραφεί το νησί επειδή κάθε ΕΤΑΔ έχει σκοτεινές, αν θέλεις, διαδρομές ή δεν ξέρω τι. Εγώ δεν είναι δικαστική εξουσία, ούτε αστυνομία. Είναι δουλειά άλλων, έτσι. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να περιμένει ο Δήμος να εκδικαστεί υπόθεση. Εγώ
0: θυμάμαι
2: τη συζήτηση τότε με τον Χατζημάρκο.
0: Ναι, γιατί πόσο μπορεί να πάρει και ένα-δύο χρόνια αυτή η ιστορία.
2: Για πλάκα. Εγώ θα σου πω το εξής.
0: Άρα και του χρόνου το ίδιο θα είναι και έχει ο Θεός.
2: Όταν έγινε μια σύσκεψη τότε με ήταν πρόεδρος του επιμελητηρίου ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο τωρινός περιφερειάρχης. Και προτείναμε τότε, του πρότεινα εγώ και άλλοι, ο Σορονιάτης και τα λοιπά, να καταργηθεί και να πάει, ή θα έπρεπε να πάει στην Ευρώπη, στα ρωτικά δικαστήρια, η υπόθεση του δημοτικού φόρου εννοώ, ή θα έπρεπε να πάει στο ΣΤΕ. Για πέστε μας, πήρε όπως λες 3-5 χρόνια. Δηλαδή, 5 χρόνια θα διαλυθεί η Ρόδος επειδή κάποιος της ΕΤΑΔ την έχει δει καουμπόις. Όχι, δεν γίνεται. Πάμε. Τελικά θα πρέπει να αποκαλυφθούν λοιπόν, και μετά αυτή την αποκάλυψη που κάναμε, το τι λένε τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης, αν υπάρχουν άλλοι πίσω που κρύβονται και άλλοι σχεδιασμοί για τη συρρήκνωση του τουρισμού της Ελλάδος. Τώρα,
0: της Ελλάδας ή της Ρόδου.
2: Πρόσεξε, μου κάνει και εντύπωση. Πολύ ωραία το.
0: Γιατί η Κρήτη.
2: Πολύ ωραία.
0: Καλπάζει.
2: Μπράβο, πολύ ωραία.
0: Μήπως να πάει ο τουρισμός στην Κρήτη.
2: Πολύ ωραία η ερώτησή σου. Αναφέρουν Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο.
0: Μάλιστα.
2: Και θα μπει και εισιτήριο στο κουρασγερόπλιο.
0: Μάλιστα.

0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μεταφερθούμε σε μία από τις μη εμπορικές παραλίες της Ρόδου, αλλά υπέροχα μέρη που έχει το νησί μας. Και πού είναι αυτό εδώ, πού? Στις Φάνες, αν δεν κάνω λάθος. Καλημερίζουμε τον αγαπητό ακροατή, τον κύριο Μιχάλη, που είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πού είστε, στις Φάνες? Στις Φάνες θα μεταφερθούμε τώρα.
1: Στις Φάνες,
0: όπου εκεί είναι σε εξέλιξη το κλάδεμα αυτή την εποχή των αλμυρίδιων. Των αλμυρίγκιων, πώς τα λέμε, τις αλμύρες εμείς τις λέμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, πείτε μας, κύριε Μιχάλη, τι έχει γίνει εκεί πέρα, για εξηγήστε μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο Δήμος, πολλά ακούστηκαν, γιατί έγραψα κάποια στο Facebook και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος στην ουσία έδωσε εργολαβία να κλαδέψει κάποια εταιρεία τα δέντρα.
0: Ναι.
1: Με γεια τους, με χαρά τους, κανένα πρόβλημα. Και το πιο εύκολο για το Δήμο. Ήρθανε πέρσι τον Οκτώβρη και έκοψαν από το σταυρό που λέμε εμείς οι χωριάτες τα πρώτα δέντρα που ήταν στη μια πλατεία που έχουμε στο χωριό.
0: Α, στην πλατεία, από το σταυρό λοιπόν, μάλιστα.
1: Ναι, από το σταυρό του κορμού.
0: Ναι, δηλαδή ένα αυτό πέρυσι, έτσι, πέρυσι αυτό.
1: Αυτό ήταν πέρσι τον Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Αλλά τι γίνεται, όταν βλέπεις ένα δέντρο που είχε έναν κορμό, όσο είναι τρεις άντρες μαζί,
0: ναι,
1: δεν το κουτσούρευεις τόσο πολύ.
0: Βέβαια, γιατί μετά μπορεί να ξεραθεί και να μην ξαναγίνει αυτό το δέντρο.
1: Δεν είναι το θέμα να ξεραθεί. Το θέμα είναι ότι αυτός ο κορμός έχει δύναμη. Σε πόσα χρόνια θα ξανανοίξει, να ξαναβγάλει πάλι κλαδιά, να ξαναβγάλει κλονάρια μεγάλα και να ξαναγίνει δέντρο. Εν πάση περίπτωση.
0: Εγώ έχω δει κάτι τέτοια δέντρα, φίκους στα Ασγούρου, τεράστια δέντρα, που τα κλάδεψαν στο σταυρό και ξεράθηκαν. Δύο.
1: Γιατί έχει πάρα πολύ δύναμη σαν δέντρο. Και
0: έσκασε.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Έσκασε το δέντρο. Εντάξει, δεν είναι, πρέπει να είσαι και ειδικός επιστήμονας γεωπόνος για να καταλάβεις ότι ένα τέτοιο τεράστιο δέντρο, άμα το πάρεις στο σταυρό, θα σκάσει. Πώς θα αναπνεύσει το δέντρο?
1: Λοιπόν, έρχεται τώρα, φεύγει όλος ο χειμώνας,
0: ναι,
1: χωρίς να κάνουν τίποτα. Έρχονται μέσα στον Απρίλη και κουτσουρεύουν το υπόλοιπο κομμάτι της πλατείας με τα αλμυρίκια. Σε λίγο πιο λαφριά μορφή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ένα λεπτάκι, εδώ μας λέτε τώρα πλατεία. Εδώ η πλατεία που είναι τώρα, δεν είναι κάτω στην παραλία, έτσι?
1: Όχι, είναι ακριβώς, δεν ξέρω αν έχετε.
0: Ωραία, γιατί εγώ βλέπω την παραλία τώρα. Εγώ βλέπω τις φωτογραφίες, ναι, παραλίες που μας έχετε στείλει.
1: Λίγο πριν το αλιευτικό καταφύγιο που παρκέρνουν τα αυτοκίνητα και
0: ωραία,
1: κατά έναν τρόπο ψάχνουμε σκιά.
0: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, τα κουτσούρεψαν.
0: Ναι. Τα κουτσούρεψαν.
1: Τελειώνει η ιστορία αυτή. Μάλιστα. Έρχονται πριν 20 ημέρες. Ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο, ήταν ένας λευκός, δεν θέλω να είμαι ρατσιστής, ήταν ένας λευκός που δεν ήταν Έλληνας, που δεν είχε ιδέα από κλάδεμα,
0: ναι,
1: και ένας μαύρος, τώρα που ποια χώρα ήταν δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κλαδεύουν τα δύο δέντρα. Εγώ καθάριζα το μαγαζί μου.
0: Στην παραλία τώρα λέτε, έτσι?
1: Στην παραλία, όχι ακριβώς στην παραλία, ναι, στην παραλία τα δέντρα, το μαγαζί μου... έχει ένα δρόμο, το δρόμο αυτό τον έφτιαξα εγώ μαζί με τον συγχωρεμένο τον Στέφανο τον Δημητρά, τον Δήμαρχο Καμήρου που ήταν κάποτε.
0: Τον παραλιακό δρόμο.
1: Τον παραλιακό δρόμο για τους Φανενούς,
0: ναι,
1: και για όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Και το τσιμεντώσατε κιόλας δηλαδή.
1: Τον ασφαλτόστρωσε τον έφτιαξε ο Δημητράς και τον ασφαλτόστρωσε μετά ο κριτικός ο Δήμαρχος.
0: Μάλιστα.
1: Επί okay. Καμήρου,
0: ναι,
1: Δήμου.
0: Ωραία, και έρχονται λοιπόν σε αυτόν τον δρόμο. Ας δείχνουμε και καμία το λάπτοπ μου που έχω τα βίντεο.
1: Το κομμάτι της παραλίας,
0: ναι,
1: το 96, εγώ προσωπικά μαζί με την κοινότητα την τότε είχα πάει στον κολοβρέχτη τον ποταμό των Καλαβαρδών να κόψω κορμούς από αλμυρίκια, να τα βάλω στο νερό, να βγάλω ρίζες και να τα φυτέψουμε στην παραλία.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς τα φυτέψατε αυτά που βλέπουμε
1: εκεί. Εγώ τα φυτέψα, γι' αυτό τα πονάω και τα κλαίω.
0: Και μπράβο σας. Γιατί λοιπόν, χρειάζονται αυτά τα δέντρα στις παραλίες της Ρόδου. Για συνεχίστε.
1: Κάποια δεν πιάσανε, κάποια πιάσαν όμως.
0: Ναι, ψηλά όμως τα φυτέψατε. Πρέπει να τα πάτε λίγο πιο κάτω στην παραλία. Να μπορεί να είναι πιο κοντά ο κόσμος να κάνει μπάνιο και να
1: έχει σκιά. Είναι στην παραλία.
0: Ναι, αλλά είναι 30 μέτρα από το κύμα όμως είναι.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ φύτεψα μια γραμμή τότε. Μετέπειτα φύτεψα άλλες δύο γραμμές προς τη θάλασσα.
0: Και τι γίνανε, ξερατήκανε? Βλέπω μερικά κάτω.
1: Κάποιοι φίλοι, αν βλέπεις τη φωτογραφία, κάποιοι φίλοι γείτονες.
0: Να τα βλέπουμε. Βλέπω και στο βίντεο. Τα σπάγανε.
1: Αυτά που λείπουν τα σπάγανε.
0: Γιατί τα σπάγανε?
1: Γιατί έκοβε τη θέα από τα καταστήματα τους.
0: Α, καλά. Εντάξει, ό,τι να είναι. Θέλανε να βάλουν και ομπρέλες μάλλον.
1: Φωτογραφία. Και λείπουν κάποια δέντρα.
0: Έχετε βάλει άλλη μία γραμμή κάτω, τη βλέπω, βλέπω μερικά.
1: Στην ουσία που είναι δύο, τρεις γραμμές μπροστά από το μαγαζί μου, τα δωμάτια μου και τον μπαρ μου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Που εσείς θα μπορούσατε, να σκεφτείτε, τι τα θέλω εγώ τα δέντρα, κάτσε να τα ξυλώσω, να βάλω ομπρέλες κάτω, να πάρω την παραλία, βάλω ομπρέλες, να οικονομάω. Να οικονομάω και από τις ομπρέλες. Αλλά δεν το κάνατε όμως, βάλατε δέντρα, να έχει σκιά ο κόσμος.
1: Την κεκριμένα ένας γείτονας.
0: Τέλος πάντων, ας μην το δώσουμε.
1: Σπούσε,
0: ναι.
1: Αφού τα σπούσε, ναι. Λέω θα μάθω ποιος είναι αυτός που τα σπά. Το τσακώνω την ώρα που σπούσε τις καινούριες βλαστούς.
0: Μάλιστα. Ωραίος γείτονας.
1: Γιατί τους χαλάς, γιατί το χαλάς το δέντρο. Θα μου χαλάσει τη θέα προς τη θάλασσα.
0: Ναι, καλά.
1: Λέω αυτό το δέντρο είναι μια ομπρέλα. Φαντάσου την να κάτσει από κάτω ο τουρίστας, εγώ μπροστά στο δικό σου μαγαζί, όχι στο δικό μου είναι, στο δικό σου τα φύτεψα.
0: Τι κόσμο είναι αυτό,
1: το ναι. Βλέπω σαν ομπρέλα. Θα έρθει ο τουρίστα, θα κάτσει από κάτω, θα έρθει ο Έλληνα, θα πεινάσει, θα διψάσει, θα έρθει στο δικό σου το μαγαζί. Το σκέψου το. Εγώ τότε δεν είχα καφέ μπαρ κάτω στην παραλία. Είχα μόνο θαλάσσια σπορ.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν είχα κέρδο για να κάτσει ο τουρίστα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Πάμε τώρα λοιπόν, στο θέμα μα. Τα σπούσε λοιπόν αυτό. Σώθηκαν όμω μερικά
1: χρόνια,
0: δεντράκια. Σώθηκαν μερικά δεντράκια.
1: Ναι, σώθηκαν πάρα πολλά. Όλα αυτά τα χρόνια, ναι. Κανένας μα κανένας του Δήμου, όσοι και αν επεράσαν δήμαρχοι,
0: ναι.
1: Δεν πέρασε να τα κλαδέψει. Εγώ τα κλάδευα, έκαψα μάλιστα και δύο αλεσιδιοπύργενα για να τα κλαδεύω όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Και δεν είναι και λίγη δουλειά και να κλαδεύεις εκεί πέρα. Θέλεις και φορτηγά για να πάρεις τα κλαδιά μετά από εκεί μέσα.
1: Αυτά ήταν σε συνεργασία με το Δήμο των τότε. Θα σας τα κλαδέψω όμορφα και ελάτε πάρτε τα κλαδιά.
0: Ωραία.
1: Άλλες φορές τα παίρναν οι συγχωριανοί τα ξύλα για τη Σόμπα. Δεν κάνουν τα ξύλα. Εν πάση περίπτωση ήταν το τυχερό.
0: Συνεχίστε. Συνεχίστε. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια γίνανε μεγάλα δέντρα. Ερχόμαστε στο σήμερα. Λοιπόν, ήρθαν αυτός οι δύο εργάτες. Ναι. Κόβει ένα στο χέρι τους, σταματά. Όταν τα κλαδεύανε, τους λέω ρε παιδιά, δεν είναι εποχή τώρα. Τώρα τα θέλουμε τα δέντρα. Ελάτε τον Οκτώβρη να σας βοηθήσω κι εγώ, χωρίς να πάρω φράγκο, να τα κλαδέψουμε ωραία για να είναι την επόμενη χρονιά όμορφα. Και ποιος είσαι εσύ που θα μας πεις τι να κάνουμε και εμείς πιάσαμε τη δουλειά. Πάση περίπτωση πέφτει από το δέντρο ο μαύρος, πέφτει μαζί με το ξυλοκοφτικό κάτω, κόβει το χέρι του, πάει στο νοσοκομείο. Ηρεμεί η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Έρχεται.
0: Ήρθαν τα άγρια 2-60 ημέρα τώρα. Ναι, για σύνδεση. Αυτό τώρα είναι το Μάιο, έγινε αυτό το σκηνικό, μέσα στο Μάιο.
1: Έγινε και τον τέλος Απρίλιο.
0: Τέλος Απριλίου, Μάιο, μάλιστα. Okay. Ναι.
1: Λοιπόν, έρχεται πριν 20 ημέρες, 15 ημέρες, άλλο συνεργείο. Ναι. Που τον ίδιο εργολάβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινούν και ανεβαίνουν πάνω. Πάλι τα ίδια. Παιδιά, δεν είναι εποχή για να κλαίψετε. Το θέλω τη σκιά και εγώ και όλος ο κόσμος. Πρασινίζει παραλία, δείχνει κάτι όμορφο.
0: Βέβαια.
1: Τίποτα. Απολύτως τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Παίρνω τηλέφωνο τον τοπικό αντιδήμαρχο, το λέω, κύριε αντιδήμαρχε, δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Πρέπει να βρεθεί λύση. Ελάτε, καθαρίσετε που έχουμε δύο μικρά ριάκια που ξενερίζουν από πηγές, που έχουν σκουπίδια. Ελάτε, καθαρίσετε αυτά. Καθαρίσετε πιο πέρα κάτι κορμούς, γιατί είχε έρθει η ΔΕΙΑΡ να φτιάξει τον αγωγό του νερού.
0: Ποιον αντιδήμαρχο πήρατε, του πρασίνου πήρατε ή του.
1: Τον τοπικό αντιδήμαρχο.
0: Το φανό, να σου το πούμε, τι είναι αυτό εκεί.
1: Το αντιδήμαρχο Καμήρου. Κάθε περιφέρεια.
0: Καμήρου. Και ποιο είναι ο αντιδήμαρχο Καμήρου.
1: Ο κύριος Τόπος.
0: Ο κύριος Τόπος, μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίστε.
1: Με διαβεβαίωσε ότι θα σταματήσω. Ο κύριος Τόπος καλά ενέργησε, έστειλε τη μια τσάπα του Δήμου, έστειλε το φορτηγό του Δήμου, καθαρίσαν την παραλία, όλα καλά, όλα ωραία.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, χτες χτυπά το τηλέφωνο μου. Ναι. Ήταν η κόρη που πήγε να φτιάξει τις καρέκλες για τον μπαρ. Λέει, μπαμπά, έλα κάτω.
0: Ναι. Δείξτε
1: πάω ναι. Κάτω.
0: Ναι.
1: Είχε δύο πελάτες Γερμανούς. Τουρίστες μου, πελάτες,
0: ναι.
1: Και μου φώναζαν «Μάικολ, καταστρόφ, καταστρόφ». Λέω «Τι έγινε ρε Ρομπέρτ, καταστρόφ». Λέει «Κοίτα πως κάνουν τα δέντρα». Δηλαδή ξεσηκώθηκαν οι ίδιοι οι Γερμανοί.
0: Πω ξεφτύλα.
1: Οι Γερμανοί οι πελάτες.
0: Και προφανώς είναι αυτή εδώ η φωτογραφία που βλέπουμε έτσι όπως τα έχουν κάνει τώρα τα δέντρα που τους κόψανε όλη τη σκιά από κάτω και τα αφήσανε σαν να είναι.
1: Ναι.
0: Τι σου κλάδεμα είναι αυτό, ρε παιδιά.
2: Εκδίκηση.
0: Τι κλάδεμα είναι αυτό. Τι είναι αυτά μέσα στο καλοκαίρι.
1: Αρχές του Ιούνιου. Αυτά δεν γίνονται στη Γερμανία. Τόλμησε να ανέβει στο δέντρο, πάει φυλακή. Δεν μπορούμε να κλαδέψουμε. Και η λογική είναι, έχουμε ένα αμπέλι αυτή τη στιγμή που έχει καρπόπανο. Μπορούμε να πάμε να το κλαδέψουμε τα αμπέλι τώρα.
0: Μια, είναι δυνατόν αυτό το δέντρο τώρα που έρχεται καλοκαίρι να κλαδευτεί
2: πώς
0: έτσι.
2: Το κάνανε, πώς το κάνανε εδώ. Αν είναι αυτή η φωτογραφία που λέει ο κύριος,
0: ναι,
2: είναι ξεφτύλα. Δηλαδή αφήσαν δύο κλαδιά να αιωρούνται και κόψαν τα άλλα, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Από κάτω σκιά, τελείωσε η σκιά, ρε παιδιά. Βλέπεις από κάτω κάτω σκιά να κάτσει άνθρωπος. Πάλι καλά που τη γλίτωσε το άλλο μέσα. Το άλλο πιο κάτω τη γλίτωσε τουλάχιστον.
1: Γιατί, ξέρει γιατί τη γλίτωσε.
0: Γιατί.
1: Γιατί όταν πήγα κάτω τους λέω παιδιά αφήστε τα όπως είναι και φύγετε. Δεν είναι ώρα αυτή τη στιγμή, καταστρέφετε την περιοχή. Αυτός που ήταν πάνω στο δέντρο.
0: Και αφήσα και τα ξύλα από κάτω και τα χάρη και τα αυτά.
1: Αυτός που ήταν πάνω στο δέντρο μου λέει φίλε δεν σε φοβάμαι, πάρε δρόμο φύγε.
0: Σ' απείλησε κιόλας.
1: Λέω περίμενε ένα λεπτό και θα το καταλάβεις. Έφτασα σε μεγάλα άκρα.
0: Ναι.
1: Ζητώ συγγνώμη αν παραφερθήκα, αλλά κάποιες στιγμές φτάνει εκτός σε αυτού και έρχεται ο εμβρασμός ψυχής. Πάω στο σπίτι μου, παίρνω την καραμπίνα μου, άδεια,
0: ναι,
1: χωρίς σε σκάλια, χωρίς σφυσίγγια μέσα, χωρίς τίποτα, και το πάω στην παραλία και το λέω, ναι, εγώ πάνω τώρα και ξαναπέ το ίδιο τραγούδι. Όχι. Λέω, όχι, όχι, όχι, κατεβαίνω. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις,
2: παιδιά,
1: για να καταλάβει η νοημοσύνη ότι κάπου δεν πάει καλά το παιχνίδι.
2: Εγώ ήθελα να ξέρω, άνθρωπε μου καλέ, δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό.
1: Δεν έπρεπε, παραφέρθηκα.
2: Αλλά ήθελα να ξέρω, αυτή η επιτροπή, αυτός ο υπεύθυνος που ανέθεσε σε έναν εργολάβο να κάνει αυτή τη δουλειά και ο εργολάβος έστειλε δύο εργάτες, ήταν ποτέ παρόν ο εργολάβος?
1: Ο εργολάβος, αφού έγινε και το σκητικό με το όπλο και όλα αυτά, ήρθε.
2: Α, ήρθε.
1: Και μου λέει, είμαι γεωπόνος.
2: Άρα ο εργολάβος είναι και γεωπόνος.
1: Ναι. Λοιπόν, ήρθε ο γεωπόνος που είναι εργολάβος και καλά και το λέω, ελάτε τον Οκτώβρη και κλαδέψτε τα.
0: Όταν τώρα, όταν ήρθε και είδε αυτά τα έκτροπα, αυτή την ξεφτύλα, τι είπε αυτός? Αυτό πρέπει να το πληρώσει κιόλας ο Δήμος.
1: Να τα καλοποιήσουμε, λέει.
0: Αυτό είναι καλοποισμός? Αυτό
1: δεν πούμε. Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό είναι καλοποισμός. Και πρέπει να τον πληρώσει αυτόν τον εργολάβο ο Δήμος που μέσα στο καλοκαίρι πάει και κόβει τη σκιά από αυτό το δέντρο.
1: Κοιτάξτε,
0: μας κάνει ξεφτύλα παντού με αυτήν εδώ την εικόνα και είναι καλοποισμός και θεωρείται και καλοποισμός. Μπράβο στο Δήμο.
1: Εγώ τι πιστεύω.
0: Μπράβο στην υπηρεσία Πρασίνου που τους εποπτεύει και που τα κάνει όλα αυτά εδώ όπως τα κάνει. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Εγώ τι πιστεύω ότι συνέβηκε. Ο εργολάβος ανέλαβε το έργο με κάποιο χρονοδιάγραμμα. Είδε ότι τελειώνει το χρονοδιάγραμμα για να τελειώσει και το συμβόλαιο και να πάρει και τα λεφτά και ήρθε με το έτσι θέλω να κάνει αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη, η Ρόδος έχει σοβαρά μέρη που είναι ακλάδευτα και χρειάζονται παρεμβάσεις Πρασίνου, στην υπηρεσία Πρασίνου και από εργολάβους και δεν βρίσκουμε. Δεν χρειαζόταν να έρθει σε αυτό το σημείο στην παραλία να κλαδέψει τις αλμύρες Ιούνιο μήνα, τέλη Μαΐου. Και έχει άλλα μέρη να πάει να κλαδέψει που έχουν ανάγκη. Όχι εδώ πέρα κάτω στις παραλίες που ο κόσμος θέλει να κάτσει στη σκιά και να κάνει αυτό το ρετζιλίκι. Δεν ντρέπονται καθόλου εκεί πέρα στην υπηρεσία.
2: Ασυντονισμός και ακατανοησία συμβαίνουν.
0: Βγάλανε τον άνθρωπο εκτός αυτού.
1: Ακριβώς όπως το είπε ο φίλος σου που κάθεται δίπλα.
0: Βγάλανε αυτόν τον άνθρωπο να πούμε, ο άνθρωπος να πούμε από μικρό παιδί, φύτεψε τόσα δέντρα, έκανε τόσο αγώνα, έφτιαξε δρόμους. Τίμησε να πούμε την περιοχή, την ανέβασε.
1: Όταν ξεκίνησα στις φάνες.
0: Και τον ευγάλανε εκτός αυτού, τον εφέρανε σε σημείο να κατέβει να πούμε με το όπλο κάτω χωρίς σφαίρες. Μπράβο. Πάλι καλά δηλαδή που είχατε και την ψυχραιμία που

0: με όλη τον καλό μας εαυτό. Μα τόσα χρόνια που ήσασταν.
1: Να ο καλός εαυτός.
0: Τόσα χρόνια τι έγινονταν.
1: Άρχονται οι τουρίστες και να λένε κατάστροφε, κατάστροφε. Μας πάνε, μας διαλύουν τη σκιά, τα κόβουν. Είναι τρελοί οι Έλληνες εδώ πέρα. Οι Γερμανοί τουρίστες να λένε. Είναι τρελοί οι άνθρωποι εδώ πέρα.
0: Εχθές ο πελάτης μου γελούσε. Και μου λέει, πήγα λέει, να τους μιλήσω, αλλά δεν καταλαβαίνα. Δεν είναι Έλληνες, λέει. Δεν είναι Έλληνες. It's not Greek ones. It's not Greek ones.
1: Ορίστε. Ορίστε εικόνες, Μίλτο, δεν έχεις μιλήσει καθόλου. Δεν έχεις πει τίποτα.
2: Είναι λυπηρό αυτά που συμβαίνουν. Κύριε, είναι λυπηρό.
3: Τι σχόλια να κάνεις εδώ, μια αγαπητέ συμπολίτη, εσύ μίλησες αραβικά με αυτόν, ελληνικά, αφρικανικά.
0: Όχι, ελληνικά. Ελληνικά. Α, ελληνικά.
1: Ορίστε, δες εδώ κλάδεμα. Δες κλάδεμα.
0: Συγκεκριμένο ο ήταν πολύ καλοί άνθρωποι, εντάξει. Κρατούσαν από Βουλγαρία και ήταν Ρώμα της Βουλγαρίας. Δουλειά θέλουν οι άνθρωποι. Δεν τα αρνούμε. Όλοι θέλουμε. Όλοι μας θέλουν.
1: Πάνε να καθαρίσουν πουθενά που έχει τόσα βρώμικα μέρη τα πάρκα, τα πάρκα της Ρόδου.
0: Δεν θέλει το χρήμα να δουλέψει.
1: Κύριε Κομίζογλου, ένα λεπτάκι. Έχει η Ρόδος 10 πάρκα που είναι ακλάδευτα, σκυλοβρωμισμένα και δεν μπορείς να περπατήσεις μέσα. Και κλαδιά παρατημένα. Από την παλιά πόλη να ξεκινήσεις τα πάρκα της και να βγαίνεις έξω. Δεν μπορούσαν να πάνε αυτοί εκεί να δουλέψουν, να καλοποιήσουν 2 πάρκα. Έπρεπε να πάνε στις παραλίες, στις Φάνες, να κλαδέψουν τις αλμύρες.
0: Και εγώ Ροδίτης είμαι και τα βλέπω αυτά. Απλώς.
1: Ο Δήμαρχος δεν τα βλέπει, ο Δήμαρχος. Αυτά δεν τα βλέπει.
0: Κοίταξε, δεις τι γίνεται.
1: Τι κάνει ο Δήμαρχος?
0: Δεν φταίει για μένα. Ο Δήμαρχος δεν φταίει για μένα.
1: Δεν φταίει ο Δήμαρχος. Φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Οι δίπλα που τρέχουν το παιχνίδι. Δηλαδή, ο Δήμαρχος έχει βάλει ένα αντιδήμαρχο πρασίνου.
1: Ναι.
0: Ο Δήμαρχος έχει βάλει ένα αντιδήμαρχο περιβάλλοντος. Ο Δήμαρχος έχει βάλει ένα αντιδήμαρχο για κάποια άλλη θέση. Αυτοί όλοι για μένα δεν συνειδητοποιούν ένα πράγμα. Όπως μου μπαίνει η απάντηση του τοπικού μας αντιδήμαρχου, του κύριου Τόπου. Όταν ήρθε και μιλούσαμε, και το λέω κύριε αντιδήμαρχε, δεν είναι εποχή τώρα, κλάδεμα. Και μου λέει και εγώ με τον τουρισμό ασχολούμαι. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα, αν η νοημοσύνη των Ελλήνων, είναι των Ροδιτών μάλλον, είναι έτσι. Και εγώ λέει με τον τουρισμό ασχολούμαι και ξέρουμε λέει πολύ καλά ότι ο τουρίστας έρχεται για τον ήλιο μας. Και του απαντώ, όταν πας στην Αγάθη, στο Γεννάδη, σε μια παραλία έρημη, μπορείς να κάτσεις 4 ώρες κάτω από το λιοπυρό.
1: Έλατε. Εσύ δεν θέλεις σκιά. Δεν θέλεις σκιά.
0: Δεν μου απάντησε.
2: Εκτός από σκιά, την ομορφιά, μόνο που έχει το δέντρο την ομορφιά, συμπληρώνει την παραλία σαν παράδεισο. Είναι δυνατόν να κατεργείς το παράδεισο, να την κάνεις κόλαση, διότι ο ήλιος όταν είσαι κάτω από τον ήλιο είναι...
1: Δεν υποφέρεται.
2: Δεν υποφέρεται.
1: Ρε Παναγιώτη μου τώρα, σε ρωτήσω τώρα κάτι, εντάξει. Βλέπουμε αυτό εδώ το δεντράκι. Ναι. Εδώ πέρα δεν θα έρθουν οι μαμάδες με τα παιδάκια να απλώσουν
2: μα
1: την περτσετούλα τους.
2: Φάνες.
1: Να απλώσουν την περτσετούλα τους εκεί πέρα.
2: Κάτω από δέντρο, δεν παίρνω μπρέλες μαζί μου. Εγώ πάω στις Φάνες γιατί δεν ψωρονή είμαι.
1: Γιατί δηλαδή λοιπόν αυτό να τους το καταστρέψεις? Γιατί να τους το χαλάσεις? Γιατί να το χαλάσεις στην οικογένεια που θέλει να απλώσει εκεί πέρα κάτω την περτσετούλα της με το ταπεράκι της, να φάει παραδοσιακά, να ευχαριστηθεί το καλοκαιράκι της στη Ρόδο? Γιατί να το καταστρέψεις αυτό το πράγμα? Δεν το καταλαβαίνω. Αυτή που πας και το κάνεις με το πριόνι, πριν το κάνεις, λες, δεν σκέφτεσαι να πεις τι κάνω.
2: Μα τι αγώνα έκανε και το ίδιο δέντρο για να φτάσει σε αυτό το σημείο?
0: Πέρσι, κοίταξε, έχουμε και ένα άσχημο εμείς σαν Έλληνες. Εγώ είμαι Έλληνας, η απάντηση, εγώ είμαι Έλληνας, κάνω ό,τι θέλω, επειδή είναι Έλληνες. Όλη αυτή το κομμάτι μπροστά μου, εκεί μπροστά στο μαγαζί μου, το καθαρίζω. Το κλαδεύω, περιποιούμε την παραλία. Δεν απαγόρευσα κανένα να έρθει, μα κανένα, κάτσε κάτω από το δέντρο να συμπεριφερθεί σαν τουρίστας. Γιατί και οι Έλληνες μπορούν να γίνουν τουρίστες του τόπου τους.
1: Εννοείται. Αυτό μα πρώτα είναι για τους Έλληνες. Πρώτα για τους Έλληνες είναι το νησί και μετά για τους λοιπόν, τουρίστες. Πρώτα για τους Ροδίτες είναι το νησί.
0: Κάποιοι φίλοι μου εδώ, κοντοχωριανοί, μου είπαν ότι έχω κάνει τσιφλίκι. Δεν έχω κάνει τσιφλίκι τίποτα. Προσπαθώ να ομορφύνω τον τόπο μου.
1: Τι
0: την
1: είναι
0: αυλή
1: το τσιφλίκι?
0: Μου, το σπίτι μου.
1: Τα δέντρα που έχετε βάλει μπροστά στην παραλία, τσιφλίκι. Το κάματε τσιφλίκι.
2: Ιδιωτικοποιήσετε.
1: Ένα λεπτάκι. Μήπως δεν αφήνετε ξένους να έρχονται και να κάθονται εκεί πέρα και τους διώχνετε?
0: Αυτό ακριβώς.

0: ξέρεις γιατί.
1: Όχι, πες μου κάτι, πείτε μου το κάτι. Γιατί, μισό λεπτό. Εμποδίζετε εσείς τους Έλληνες που θα πάνε να κάτσουν εκεί πέρα κάτω ή τους ξένους να κάτσουν? Όχι, βέβαια.
0: Απλώς εγώ προσπαθώ να βάλω κάποιους όρους και κανόνες. Δηλαδή, μου έρχεται ένας Έλληνας. Δεν θέλω να πω ονόματα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Όπως βλέπεις τα δέντρα αυτά, άστα τώρα που τα κλαδέψανε.
1: Ναι.
0: Πιάνει και βάζει το 4x4 καθαρισμένη παραλία με το δικό μου τρακτέρ, να μην έχει τίποτα σκουπιδάκι, και βάζει το 4x4 κάτω από το δέντρο.
1: Ναι.
0: Ανοίγει πόρτες παράθυρα του 4x4, μουσική, απλώνει τα φαγητά του. Πάω εγώ σαν Μιχάλης και το λέω, κοίταξε να δεις. Το δέντρο, κάτσε, κανένα πρόβλημα. Το αυτοκίνητο δεν χρειάζεται, δεν είναι όμορφο. Να το βλέπεις. Εάν όλοι οι Έλληνες έρθουν και βάλουν το 4x4 μέσα στην παραλία κάτω από το δέντρο, είμαστε τριτοκοσμική χώρα. Πάρκαρε το αυτοκίνητο σαν πάνω, κάτσε όμορφα και ωραία, πιες, βγάλε το τάπερ σου, βγάλε ό,τι θέλεις, βγάλε τη ξαπλώστρα σου. Δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Εδώ πέρα βλέπω ότι έχει και καλαθάκια με σακουλίτσες μέσα.
0: Αυτά όλα τα έβαλα εγώ. Πήγα στη μάντρα
1: και τα μαζεύεις και εσύ
0: δώρο.
1: Και τα μαζεύετε και εσείς.
0: Η μάντρα μας έκαμε δώρο τσιμεντοσολίνες. Έκοψα με το δίσκο του μαρμάρου εγώ ο ίδιος του τσιμεντοσολίνες στη μέση του ενός μέτρου. Τους έκανα μισό μέτρο και τους έκανα καλάθια. Επειδή τα καλάθια τα κλέβανε, σκέφτηκα τσιμεντοσολίνες που είναι ευχαρίς, δεν πρόκειται.
1: Κλείνοντας. Τώρα όλα τα δέντρα εκεί πέρα έχουν κουτσουρευτεί κατά αυτόν τον τρόπο ή σώθηκαν?
0: Όχι,
1: και μερικά.
0: Όχι, έχουν σταματήσει στα 4.
1: Κλαδέψανε 4 μόνο, δηλαδή πετσοκόψανε.
0: Ναι, από τα 20-30 που είναι στη σειρά.
1: Πάλι καλά. Άρα λοιπόν το σώσατε το σκηνικό.
0: Με την προσπάθειά μου που μου είπαν ότι είμαι πιστολέρο και είμαι αυτός. Μάλιστα. Τώρα, αν για τον τόπο μου.
1: Τελικά εδώ πέρα ο τόπος πιστολέρο χρειάζεται. Ο τόπος για να πάει μπροστά θέλει πιστολέρο με αυτές εδώ τις καταστάσεις και με αυτά
0: τώρα
1: τα μυαλά.
0: Σταμάτησαν.
1: Θα τρελαθούμε τελείως.
0: Ελπίζω να
1: λοιπόν,
0: σταματήσουν.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ
1: κύριε Κόμιζο.
0: Πάρα πολύ.
1: Γεια σας κύριε Κόμιζο. Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Ευκόν Σταντέλου. Η Ρόδος μετατρέπεται σε κέντρο ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων με τη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών και τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από όλη την Ευρώπη. Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα αποκτούν οι παρεμβάσεις του κυρίου Γιώργου Χατζημάρκου για το μέλλον του ΕΣΠΑ, καθώς όπως ανέφερε στο Κόσμος, εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κεντρικοποίησης των κονδυλίων από τις κυβερνήσεις, περιορίζοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δοθεί μεγάλη μάχη για 10 μήνες, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών, τόνισε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της αυτονομίας των τοπικών κοινωνιών και δηλώνοντας πως οι αποφάσεις για τις περιφέρειες δεν μπορούν να λαμβάνονται αποκλειστικά σε κεντρικό επίπεδο. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues, μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να ανοίξει το δημόσιο διάλογο γύρω από δύο από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νησιωτική Ελλάδα, τη λειψιδρία και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου We Are Greece, Αντώνης Γιαννικουρής, αναμένεται να συγκεντρωθούν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και παραγωγικοί φορείς. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παρουσίασε τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Social Observatory Hub, ένα ψηφιακό εργαλείο δικτύωσης και υποστήριξης φορέων της κοινωνίας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει 8 θεματικές ενότητες για ζητήματα όπως υγεία, πολιτισμός, κοινωνική ένταξη και προστασία περιβάλλοντος, ενώ δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών, καταγραφής αναγκών και υποβολής αιτημάτων μέσω διαδραστικού χάρτη. Το νέο σύστημα εντάσσεται στη συνολική ψηφιακή στρατηγική της Περιφέρειας και του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5,1 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εγκρίθηκαν μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά, τα κονδύλια κατανέμονται σε 2 εκατομμύρια ευρώ για τη ΔΕΗ Ρόδου, 1,5 εκατομμύριο για το Δήμο Κο, 1 εκατομμύριο ευρώ για το Δήμο Λέρου, 500.000 ευρώ για το Δήμο Καλυμνίων και 77.000 για το Δήμο Κάσουο. Η ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο σηματοδοτεί η έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την προώθηση της χρηματοδότησης του έργου κατασκευής νέας αποβάθρας εξωτερικά του λιμένα του νησιού, συνολικού προϋπολογισμού 13,12 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που έχουν δρομολογηθεί στην Κάλυμνο τις τελευταίες δεκαετίες, με στόχο τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών και της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης του νησιού. Ερωτήματα για το διαγωνισμό επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης Ρόδου με ντρόουνς και επίγειες δυνάμεις, θέτει ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, ζητώντας διευκρινήσεις από τη Δημοτική Αρχή και τον Αντιδήμαρχο Σωτήρη Βαγιανό σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης του έργου, το κόστος και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης. Στην Κο βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα Νοτιού Αιγαίου Φιλίμωνα Ζανετίδη στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση ζωονόσων και ιδιαίτερα του αφθόδου πυρετού. Κατά την επίσκεψή του, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τοπικούς φορείς και κτηνοτρόφους για το συντονισμό των ενεργειών πρόληψης και προστασίας της παραγωγής. Στην Υποεπιτροπή Νησιωτικών Περιφερειών της Βουλής συζητήθηκε η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά, έπειτα από πρωτοβουλία του βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα, με επικεντρό τις πολιτικές στήριξης των νησιωτικών περιοχών μέσω πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Η στρατηγική βασίζεται σε μελέτη του ΟΣΑ που εκπονήθηκε μετά από σχετικό αίτημα της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πράσινο φως για ένα σημαντικό λιμενικό έργο στους Λειψούς άναψε το Υπουργείο Ναυτιλίας, εγκρίνοντας τη δημοπράτηση νέας αποβάθρας προϋπολογισμού 5,2 εκατομμυρίων ευρώ στη θέση Καβή. Το έργο προβλέπει επέκταση του λιμένα και κατασκευή νέου προβλητά, ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν με ασφάλεια μεγαλύτερα πλοία που συνδέουν το νησί με τον Πειραιά. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμοι δυτικοί με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938. Κόσμος 938.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
9: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Της εποχής μας είναι αυτά τα τραγουδάκια, Σάκη, έτσι, τα θυμάσαι?
1: Πώς δεν τα θυμάμαι, χόρευα με αυτά.
0: Παιχταρά μου.
1: Δίσκο.
0: Δίσκο, εποχές δίσκο.
1: Ναι, πολύ δίσκο, φίλε, πολύ δίσκο.
0: Δισκόμπαλα, δισκόμπαλα βασικά. Τι θυμάσαι, για πες μου, τι θυμάσαι από αυτή την εποχή τώρα μέσα στο κλαμπ?
1: Κοίτα, θυμάμαι ότι για να μας αφήσουν οι δικοί μας να πάμε δίσκο γινόταν σκοτωμό σπίτι καταρχάς.
0: Face control για να μπεις μέσα.
1: Face control, σακάκι κτλ. Αλλιώς δεν έμπαινες.
0: Ποτάκι, τι ποτάκι έπινες?
1: Ποτάκι πίναμε κάτι, δεν το θυμάμαι, ένα κόκκινο ήταν εκεί πέρα με πορτοκαλάδα.
0: Α, το καμπάρι ώρα.
1: Όχι καμπάρι.
0: Τι?
1: Ένα άλλο σαν σιρόπι ήταν και βάζαμε πορτοκαλάδα μέσα εμείς. Γιατί δεν μας δίναν αλκοόλ.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν μας δίναν αλκοόλ.
0: Εμείς πίναμε και ούζο κόλλα, να ξέρεις. Με ούζο κόλλα ξεκινήσαμε.
1: Ναι, γερμανικά κοκτέιλ είναι αυτά.
0: Ωραίες εποχές.
1: Ωραία ήταν, ωραία ήταν. Εγώ ήμουν κάγκουρας βασικά τότε.
0: Έλα ρε, έλα ρε.
1: Ναι, είχα παπάκι και τέτοια, ναι.
0: Ωραίος.
1: Ναι.
0: Θεσσαλονίκη, ε.
1: Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Κάλτσα τένις.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε λίγο από τη Θεσσαλονίκη στο ΆΚΑ τώρα.
1: Ωραία.
0: Έχουμε και εικόνα, καλέ μου. Α, μισό λεπτάκι να συντονιστούν και οι σκηνοθέτες έξω. Τι έγινε εκεί πέρα με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε, το Μαρινάκη και το Δημητριάδη, ε?
1: Ναι, πιαστήκαμε, ναι, τα είδα και για γέλια και για κλάματα είναι και οι δυο τους.
0: Κοίτα εδώ κατάσταση, κοίτα εδώ κατάσταση, κοίταξε το, ναι, κοίταξε ναι. Το. Κατεβαίνει ο Μαρινάκης, τον βλέπει ο Δημητριάδης, του λέει ο Μαρινάκης, έλα να σου πω. Πλησιάζει στο αυτί. Του ρίχνει ένα πολύ δυνατό βρυσίδι στο αυτί, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Πολύ, από ό,τι έμαθα εγώ, πολλά αισχρόλογα πέσανε.
0: Ναι. Ο Μαρινάκης ξεσπιέται, τον κοιτάει στα μάτια. Λέει, είναι δυνατόν να άκουσα αυτό που μου είπε? Και ξαφνικά ο Μαρινάκης του αστράφτει ένα χαστούκι.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, δεν ήταν και σιγανό χαστούκι αυτό που έφαγε πρώτος.
1: Κοίτα,
0: ο
1: Κοίτα και από το χέρι του Μαρινάκη τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και η απάντηση. Άμεση από τον Ακαριέα δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Απάντηση από τον Δημητριάδη. Για να το ξαναδούμε σε slow motion. Την έφαγε, έτσι?
1: Ναι, έφαγε καλή, ναι, αφού γύρισε το κεφάλι του.
0: Γύρισε το κεφάλι του. Και μπροστά στη γυναίκα του. Εντάξει, τώρα ήταν λίγο άκυρο αυτό που έκανε ο Μαρινάκης.
1: Εντάξει,
0: νομίζω,
1: τώρα, Μαρινάκης είναι αυτό.
0: Μαρινάκης τώρα, μιλάμε για...
1: μορφή.
0: Λοιπόν, και πάμε να δούμε και την απάντηση κατευθείαν. Την έφαγε όμως και ο Μαρινάκης.
1: Ναι, έφαγε μία. Του ξύλωσε και την μπλούζα.
0: Έφαγε μία και στα καπάκια και του πιάνει και την μπλούζα, ναι. Το φοβερό, ξέρεις ποιο θα ήταν, ναι, σε αυτή την κατάσταση?
1: Για πες μου.
0: Σε αυτή τη φάση που βλέπεις. Εάν ο Μαρινάκης έχανε την ισορροπία του και έπεφτε. Γιατί βλέπεις ότι κάποια στιγμή τον κρατάει, τον σέρνει, ναι, από την μπλούζα, ναι, ναι, ναι, ο Δημητριάδης, ναι. Μετά το πιάνει, το σέρνει και πάει να φύγει και παραπατάει.
1: Πιάστηκε από τα κάγκελα.
0: Και ναι. Ήταν τυχερός που το χέρι του πήγε στο κάγκελο πάνω, ναι, και πιάστηκε, ναι, κατευθείαν. Γιατί αν γλιστρούσε και το χέρι, δεν έπιανε το κάγκελο. Εκείνη τη στιγμή ο Μαρινάκης θα είχε μπει κάτω από τα κάγκελα και θα έκανε... τούμπες.
1: Ακόμα θα κατρακυλούσε.
0: Ακόμα θα κατρακυλούσε ο Μαρινάκης. Εντάξει, γλίτωσε τα χειρότερα, γιατί μπορεί να σκοτωνόταν και εκεί, έτσι.
1: Καλά, ναι.
0: Η γυναίκα του εδώ πέρα πρέπει να είναι, εντάξει, δηλαδή απαράδεκτος ο Μαρινάκης. Δεν σεβάστηκε ούτε τη γυναίκα του Δημητριάδη. Δηλαδή, τώρα τι μίσος τους χωρίζει αυτούς τώρα και. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Στα λόγια, στα λόγια. Μπούρου, μπούρου, ένας μπούρου, μπούρου, άλλος.
0: Στη συνέχεια τρώει μερικές ροχάλες ο Μαρινάκης. Πάντως είμαστε αρκετά πολιτισμένοι, μπορώ να πω. Γιατί αν αυτό είχε γίνει σε άλλο μέρος του κόσμου, στην Τουρκία για παράδειγμα, όλο το γήπεδο ακόμα θα πλακωνόταν εκεί πέρα μέσα.
1: Ναι, ναι. Χαλαρά, χαλαρά, ναι.
0: Ενώ εμείς μείναμε έτσι.
1: Θεατές.
0: Θεατές.
1: Ναι.
0: Μείναμε θεατές. Καλημέρα, Γιάννη Χατζηαντωνίου. Τι κάνεις, καλέσαι?
1: Καλημέρα.
2: Γεια και χαρά σε όλους, καλημέρα.
0: Θεατές και τηλεθεατές μείναμε από αυτήν εδώ την ιστορία. Δύο μέρες η Ελλάδα βρήκε πάλι κάτι να ασχοληθεί. Συμφωνείτε?
1: Έτσι, έτσι.
2: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Για πες.
2: Τελικά υπάρχει κανείς που να μην παρακολουθούνταν?
0: Να μην παρακολουθούταν.
2: Γι' αυτό δεν έγινε η αψιμαχία. Τι αψιμαχία δηλαδή, χοντρά πράγματα γίνανε.
0: Δεν ξέρω αν είναι θέμα της παρακολούθησης αυτό εδώ.
2: Αυτό είναι, τι άλλο είναι.
0: Δεν είναι αυτό.
2: Αυτό είναι, αυτό φαίνεται ότι είναι. Και όχι μόνο αυτό είναι, αλλά εκτραχύνεται επικίνδυνα. Διότι αυτοί δεν είναι άτομα, δεν είναι μόνον ο εαυτός τους. Δηλαδή ο Μαρινάκης δεν είναι μόνον ο Μαρινάκης. Αν ήταν προσωπικά θα μπορούσε κανείς να πει ότι πέρασε. Αλλά είναι ολόκληρες αυτοκρατορίες. Και τι γίνεται όταν συγκρούονται αυτά? Τι γίνεται όταν συγκρούονται? Πού πάμε?
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τη γνώμη μου τώρα. Είναι μία άποψη αυτή που λες, κατανοητό, okay. Απ' την άλλη όμως, δηλαδή ο Δημητριάδης κατηγορήθηκε ότι είχε σχέσεις με το Predator και μέσω του Predator και του Ισραηλινού Dalilian και τα λοιπά. Όμως Γιάννη μου, οι περισσότεροι από τους 80-85, εγώ δεν ξέρω τώρα αν όντως είχε ο Γρηγοριάδης σχέσεις με το Predator. Εντάξει, αυτό το καταγγέλει το Πασόκ. Okay. Στη δικαιοσύνη παραιτήθηκε για να διευκολύνει, υποτίθεται, τον Πρωθυπουργό. Στη δικαιοσύνη δεν έχει αποδειχτεί τίποτα και δεν έχει καταδικαστεί. Όμως θα αφήνουμε λίγο αυτό στην άκρη. Το Predator, και πάμε λίγο στην ουσία. Το Predator τι ήταν? Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ερχόταν σε μήνυμα στο κινητό, έβλεπες το μήνυμα εσύ και είχε ένα σύνδεσμο. Πατούσες πάνω στο σύνδεσμο και αν ήσουν τόσο έξυπνος που το έκανες αυτό εδώ και άνοιγε, ξέρω εγώ, και μπαίνανε και έδινες πρόσβαση στο κινητό σου, okay. Από τα 80-90 μηνύματα που στάλθηκαν, 4-5 αν δεν κάνω λάθος ανοίχτηκαν. Άρα ο Μαρινάκης δεν είναι σίγουρο ότι παρακολουθούνταν. Αυτοί πρέπει να έχουν, νομίζω, άλλα προσωπικά πιο παλιά και από το Predator. Γιατί αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είχαν κάνει και μια κουμπαριά κάποτε Μητσοτάκης Μαρινάκης. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά υπάρχει κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο παλιό από αυτό το οποίο πάει να εκμεταλλευτεί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το Πασόκ με το Predator και τις υποκλοπές. Είναι κάτι άλλο, νομίζω. Τώρα,
1: Λοίζω ακριβώς... να σου πω και κάτι. Αυτοί συνήθως, οι μεγάλοι, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, δεν χρησιμοποιούν smartphone για την προσωπική τους επικοινωνία. Χρησιμοποιούν τα κλασικά κινητά που είχαμε με τα κουμπιά.
0: Τα παλιά, τα κουμπάκια.
1: Μπράβο. Δηλαδή, ακόμη να δεις και τον Βλαδίμιρο Πούτιν, δεν έχει κινητό smartphone. Έχει εκείνα τα παλιά με τα κουμπάκια. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με αυτά, να τα παρακολουθείς, να κάνεις υποκλοπές. Γι' αυτό και τα χρησιμοποιούν. Έχουν ένα μικρό στη τσέπη και κάνουν τις συνομιλίες τους με αυτά.
2: Κοίταξε, παίρνουν μέτρα για την ασφάλειά τους, αλλά μην ξεχνάς ότι όταν ξεκίνησε το 19 ο Μαρινάκης και όλη η αυτοκρατορία και τα μέσα ενημέρωσης και όλα ήτανε με τη σημερινή κυβέρνηση. Σήμερα είναι απέναντι. Mm-hmm. Σήμερα, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους έγινε αυτή η μεταστροφή? Η μεταστροφή έγινε, ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Και πριν από λίγες εβδομάδες ο Δημητριάδης έδωσε μια συνέντευξη. Αυτός ο Δημητριάδης που τσακώθηκε και στην οποία λέει, εγώ ό,τι έπαιρνα πληροφορίες τα μετέβηδα και παραιτήθηκα για να διασφαλίσω την ακεραιότητα και να μην υποστεί η κυβέρνηση κάτι. Αυτός ο ίδιος τα λέει αυτά σε συνέντευξή του. Και ό,τι μου μετεφέρθη από την υπηρεσία πληροφοριών το μετέδιδα παραπάνω. Αυτός τα λέει ο ίδιος πριν από λίγες εβδομάδες. Τώρα, εάν βρέθηκαν εκεί, είπε ο ένας μια κουβέντα, είπε ο άλλος μια άλλη κουβέντα, και έγινε αυτό το οποίο ανέφερες προηγουμένως.
0: Πάμε λίγο να σας πω μερικά πράγματα για την ιστορία τους, εντάξει. Καταρχάς, ο πατέρας του Μαρινάκη, ο Μιλτιάδης Μαρινάκης, είχε σχέση και στενή φιλία δεκαετιών με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πατέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντάξει, ήταν πολύ στενή φίλη ο Μαρινάκης, ο πατέρας, με τον Μητσοτάκη τον πατέρα. Επίσης, η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι κουμπάροι. Άρα λοιπόν ο Μαρινάκης είναι κουμπάρος με την αδερφή του Πρωθυπουργού, την Ντόρα Μπακογιάννη, καθώς έχει παντρέψει το γιο της και δήμαρχο Αθηναίων και πρώην δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, με την πρώτη του σύζυγο. Εντάξει.
2: Βλέπεις τώρα μακρές, ότι... μακρές οικογενειακές σχέσεις. Αυτός μακρές.
0: Ακριβώς, άκου τώρα. Μετά η ιστορία ξεκίνησε, η σύγκρουση, δηλαδή το χάλασμα των σχέσεων, ξεκίνησε με το Μηντιακό πόλεμο. Δηλαδή, τα ΜΜΕ του ομίλου Alter Ego, τα οποία είναι Μέγκα, Βήμα, Νέα, του Μαρινάκη, άσκησαν σκληρή κριτική και έφεραν στο φως αποκαλύψεις για τη δράση του Δημητριάδη, ακόμα και μετά την παραίτησή του από το Μαξίμου. Αντίστοιχα, από την άλλη πλευρά, υπήρχαν διαρροές και νομικές κινήσεις, όπως αγωγές ΣΛΑΠ κατά δημοσιογράφων και μέσων, σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί η πίεση. Γιατί, και ερχόμαστε τώρα στο σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί μεταξύ των στόχων του παράνομου λογισμικού Predator βρισκόταν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Έτσι λοιπόν, η πλευρά του επιχειρηματία έστρεψε τα βέλη της απευθείας προς το Μέγαρο Μαξίμου. Όμως και πάλι δεν έχει αποκαλυφθεί για ποιο λόγο αυτοί είχαν χαλάσει τις σχέσεις τους. Δεν ξέρουμε δηλαδή ακόμα αυτή τη στιγμή, δεν λέει. Και επίσης το κερασάκι στην τούρτα, και ως μόνιμος, ας το πούμε, αγωγός έντασης, λειτουργήσε ο πόλεμος στο ποδόσφαιρο. Η πλευρά του Μαρινάκη, του Ολυμπιακού, κατηγόρησε επανειλημμένα το σύστημα Δημητριάδη ότι παρενέβαινε στα διοικητικά της ΕΠΟ και της διαιτησίας. Αυτά είναι αφού είχαν χαλάσει σχέσεις τους, για να ευνοήσει συγκεκριμένα επιχειρηματικά και οπαδικά συμφέροντα, υπονομεύοντας τον Ολυμπιακό. Οι συγκρούσεις αυτές για τον έλεγχο της ποδοσφαιρικής διακυβέρνησης έπαιρναν συχνά τη μορφή ανοιχτού πολέμου με σκληρές ανακοινώσεις. Άρα το Predator και ο Ολυμπιακός και το ποδόσφαιρο είναι αυτό που υπάρχει στη δημοσιότητα, έτσι, που φαίνεται όσον αφορά τη ρήξη τους Μαρινάκηδων και Μητσοτάκηδων. Η πραγματικότητα τώρα, η ουσία, ας το πούμε, η αλήθεια για το τι ήταν αυτό το οποίο μεσολάβησε, αυτό δεν το ξέρουμε.
2: Κάποια πρέπει να ήταν η αφορμή από αυτά που είπες, γιατί ξαφνικά να αλλάξει γραμμή και να αρχίσει αντιπολίτευση ή αρχίσει κριτική, κάτι προέκυψε. Ναι. Και φαίνεται αυτό το κάτι να ήταν αυτή η αρχή. Για ποιο λόγο γινόταν η παρακολούθηση μέσω του Predator. Αλλά δεν είναι μόνον αυτός. Δεν είναι μόνον ο Μαρινάκης. Εδώ μιλάμε για πληθώρα στόχων και όχι μόνο αντιπολιτευόμενων, αλλά και μέσα στην ίδια την κυβέρνηση, υπουργούς, αρχηγούς κλπ. Άρα εδώ δεν έχεις να κάνεις με κάτι ξεχωριστό και φαίνεται ότι αυτό θα εξελιχθεί, αφού φτάσανε μέχρι εδώ, αυτό που σχολιάζουμε τώρα, αφού φτάσανε μέχρι εδώ, σημαίνει ότι θα υπάρξουν και πολλοί άλλα περισσότερα. Εκείνο που έχει σημασία πάντως είναι αυτά όλα να μην αποβαίνουν σε βάρος της χώρας, του λαού και της πατρίδας.
0: Εν τω μεταξύ, Μαρινάκης, Δημητριάδης είχαν εξαιρετικές σχέσεις την εποχή 16-19 επί ΣΥΡΙΖΑ. Πριν το 19 ο Μαρινάκης, δηλαδή όσο βρισκόταν στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Μαρινάκης κυνηγιότανε πολύ, δεχότανε ισχυρή δικαστική πίεση και επιχειρηματική από τον Τσίπρα και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Δημητριάδης, ως έμπιστος ανιψιός και διευθυντής του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς. Τα ΜΜΕ του Μαρινάκη στήριζαν ανοιχτά και δυναμικά την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία και υπήρχε απόλυτη ευθυγράμμιση και μία αίσθηση ότι είμαστε στην ίδια πλευρά.
2: Παντού υπήρχε αυτό.
0: Όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές, ο Δημητριάδης έγινε ο ισχυρότερος άνθρωπος στο Μαξίμου. Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ελέγχοντας σχεδόν τα πάντα, από την ΕΕΠ μέχρι τις επαφές με τους επιχειρηματίες του Πρωθυπουργού. Η σύγκρουση των εγώ σε μια χώρα, δύο τόσο ισχυρά κέντρα εξουσίας, είναι δύσκολο να συνυπάρξουν χωρίς τριβές. Ο Μαρινάκης, ως πανίσχυρος εφοπλιστής, εκδότης και πρόεδρος του Ολυμπιακού, θεωρούσε ότι η κυβέρνηση του χρωστά τουλάχιστον σεβασμό για τη στήριξη που της παρήχε επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Ο Δημητριάδης άρχισε να χτίζει το δικό του αυτόνομο δίκτυο επιρροής. Η πλευρά Μαρινάκη άρχισε να νιώθει ότι ο Δημητριάδης δεν άκουγε πλέον τις απαιτήσεις της, ειδικά στο ποδόσφαιρο, όπου ο Ολυμπιακός θεωρούσε ότι η κυβέρνηση ευνοούσε άλλους επιχειρηματίες και ότι λειτουργούσε παρασκηνιακά εναντίον των συμφερόντων του ομίλου. Το σημείο 0 ήταν η αποκάλυψη των υποκλοπών το 2022, εκεί έσπασε οριστικά το γυαλί και η φιλία μετατρέπεται σε θανάσιμο μίσος. Όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών, έγινε γνωστό ότι το παράνομο λογισμικό παρακολουθούσε ή προσπάθησε να παρακολουθήσει όχι μόνο πολιτικούς αλλά και τον ίδιο τον Μαρινάκη. Και για τον Μαρινάκη αυτό ήταν η απόλυτη κόκκινη γραμμή και ένιωσε ότι ο άνθρωπος τον οποίο είχε ανοίξει την πόρτα του και τον οποίο είχε στηρίξει χρησιμοποιούσε μυστικές υπηρεσίες και το παρακράτος για να τον κατασκοπεύσει, να μαθαίνει τα επιχειρηματικά του μυστικά και να τον ελέγχει. Ολοκληρωτικός πόλεμος από το 23 μέχρι και σήμερα. Τα ΜΜΕ του Μαρινάκη άρχισαν να σφυροκοπούν το Δημητριάδη με αποκαλύψεις για τις business του και το Predator. Ο Δημητριάδης απάντησε με μπαράζ αγωγών εκατομμυρίων εναντίον των δημοσιογράφων και των μέσων του Μαρινάκη και η ζωή συνεχίζεται. Αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο και σκηνικό των δύο αυτών εδώ σχέσεων.
2: Έτσι ήταν πάντα η Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Έτσι ήταν πάντα η Ελλάδα. Αλλά να δούμε πού θα καταλήξει αυτό, αλλά το τελευταίο επεισόδιο το οποίο σχολιάσαμε τώρα φαίνεται ότι είναι ό,τι χειρότερο έχει συμβεί μέχρι τώρα. Τι θα ακολουθήσει άραγε?
0: Για να δούμε. Είναι αυτό που λένε, Σάκη, ότι από τις μεγάλες αγάπες γεννιούνται τα μεγάλα μίση.
1: Έτσι.
0: Και, από
1: έτσι.
0: Τα... και αντίστροφα.
1: Έτσι.
0: Και από τα μεγάλα μίση
1: ακριβώς.
0: Γεννιούνται μεγάλες αγάπες. Μπορεί αύριο να ξαναγαπήσουν, δεν ξέρω.
1: Ποτέ δεν ξέρει. Θα του δει αγκαλιά μια μέρα.
0: Μπορεί να του δούμε και καλίτσα μια μέρα.
1: Να τρώνε παρέα.
0: Ξέρεις, αυτοί εδώ όλοι οι άνθρωποι. Μπορεί να χαλάσουν και τις καλημέρες τους για μια.
1: Καλά, δεν του ενδιαφέρει κιόλα
0: για το τίποτα. Μέρα.
1: Δεν έχουν πρόβλημα. Αυτοί μη στεναχωριέσαι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν πρόβλημα.
0: Ναι. Αυτοί και για το τίποτα μπορεί, ας το πούμε, να συμβεί. Σε πήρα τηλέφωνο, δεν μου σήκωσε το τηλέφωνο και αρχίζει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από ένα τέτοιο ξέρω εγώ μπορεί.
1: Δεν μου έκανες like στο Facebook.
0: Ναι. Δεν μ' άρεσε το σχόλιο, δεν το κατάλαβα. Το κατάλαβα ανάποδα.
1: Έτσι, ναι. Είναι γεγονός. Πάντως να πούμε, Λοΐζο, για το Predator, είναι πιο βαθιά ιστορία, να ξέρεις.
0: Για πες.
1: Το Predator, πώς τη λέει την εταιρεία, η Cytrox που το φτιάξε, είναι μια στην Μακεδονία, στην πρώην, στα Σκόπια μάλλον.
0: Μπράβο.
1: Μια εταιρεία, η οποία συνεργάζεται και με το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Και με μία-δύο χώρες ακόμα. Οπότε δηλαδή όλα αυτά τα δεδομένα που παίρνει το Predator, το ισχυρό αυτό εργαλείο, το που είναι commercial, αλλά μπορεί να το αγοράσει και ο καθένας, μπορεί να στέλνει όλα αυτά τα δεδομένα και στο δικό του το σερβερ και να τα παίρνουν και κάποιες άλλες χώρες.
0: Okay.
2: Οποίο... Αυτό που λες είναι το ανησυχητικό.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
2: Αυτό είναι το ανησυχητικό. Υπουργοί, αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, συνεργάτες, ακόμα και άμεσοι συνεργάτες του Πρωθυπουργού αναφέρονται. Ό,τι συζητούσαν αυτοί και ό,τι λεγόντουσαν στα τηλέφωνα, σε ποια χέρια βρίσκονται σήμερα? Δεν θα έπρεπε να μάθουμε? Δεν θα έπρεπε να προχωρήσει μια έρευνα να αποκαλύψει τι συμβαίνει? Είναι τίποτα? Κάποιοι ιδιώτες μπήκαν μέσα και παρακολουθούσαν, ή κάτι πολύ χειρότερο από όλα αυτά είναι? Δεν έπρεπε λοιπόν αυτά να βγουν και να υποθούν, ή τουλάχιστον να ξέρει ο σκληρός, ο στενός πυρήνας του κράτους, το πολιτικό σύστημα εν γέννη, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Να, πού φτάνουμε σήμερα σε προσωπικό επίπεδο, σε τόσο υψηλό προσωπικό επίπεδο. Αυτό που λες είναι ότι πού βρίσκονται σήμερα τα αποτελέσματα αυτών των παρακολουθήσεων, σε ποια χέρια βρίσκονται.
1: Και δεν είναι μόνο δεδομένα συνομιλίες και μηνύματα, είναι ό,τι υπάρχει μέσα στο κινητό. Κωδική πρόσβασης. Δηλαδή κάποιος, για παράδειγμα, μπορεί να έχει αυτούς τους κωδικούς και να πει στα αρχεία του Υπουργείου ή οπουδήποτε θέλει και να πάρει απόρριτα έγγραφα. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Έχει τον πλήρη έλεγχο του κινητού.
0: Λοιπόν, πρέπει να πατήσει ένα link για να εγκατασταθεί,
1: ναι,
0: το Predator.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν σε προέτρεψε κάποιο μήνυμα και το πάτησες.
1: Την πάτησες.
0: Ανεξήγητη υπερθέρμανση του κινητού είναι ένα στοιχείο.
2: Μήνυμα.
0: Ένα στοιχείο ότι είναι παγιδευμένο.
1: Χρησιμοποιεί πάρα πολλού πόρου από το κινητό για να παίρνει χρόνο όλα τα δεδομένα. Γι' αυτό
0: απότομη είναι εξάντληση τη μπαταρία. Mm-hmm. Αν η υγεία σου είναι καλή, αλλά ξαφνικά το κινητό αδειάζει μέσα σε λίγες ώρες. Μεγάλη ανεξήγητη κατανάλωση δεδομένων. Το spyware πρέπει να στείλει τα κλεμμένα δεδομένα, καταγραφές φωνής, φωτογραφίες, μηνύματα στους χειριστές του. Περίεργη συμπεριφορά της συσκευής. Το κινητό κάνει reboot μόνο του, χωρίς λόγο. Η οθόνη ανάβει ξαφνικά όταν το κινητό είναι σε αδράνεια. Κάποιες εφαρμογές, ειδικά η κάμερα και το WhatsApp, κολλάνε ή αργούν να ανοίξουν. Τα κοινά antivirus του εμπορίου δεν μπορούν να το εντοπίσουν, το Predator, γιατί οι δημιουργοί του βρίσκονται συνεχώς μπροστά και παρακάμπτουν την ασφάλεια της Apple και της Google. Η μόνη έγκυρη τρόπη να το βρεις είναι το Mobile Verification Toolkit, το εργαλείο MVT. Είναι ένα εξειδικευμένο δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα που έφτιαξε η Διεθνής Αμνηστία. Αναλύει τα αρχεία του συστήματος, τα logs του κινητού σου και ψάχνει για συγκεκριμένα ψηφιακά αποτυπώματα του Predator. Χρειάζεται όμως κάποιες τεχνικές γνώσεις.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ
0: για
1: δύσκολο
0: να το τρέξεις μέσω υπολογιστή. Και επίσης έλεγχος από ειδικούς. Στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του σκανδάλου, πολλά θύματα ανακάλυψαν τη μόλυνση, στέλνοντας συσκευή τους για έλεγχο σε εξειδικευμένα εργαστήρια ασφάλειας, όπως το Citizen Lab του Πανεπιστημίου Τορόντο ή τις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τώρα το ερώτημα είναι, ωραία, αλλάζουμε συσκευή. Όταν αλλάξω συσκευή, τι γίνεται, είναι το ερώτημα.
1: Όταν αλλάξει συσκευή δεν υπάρχει πλέον, είναι στην παλιά συσκευή το πρόγραμμα. Δεν έχει να κάνει με τον αριθμό σου ή οτιδήποτε.
0: Ναι, αλλά άμα κάνω συγχρονισμό εφαρμογών από τη μία συσκευή στην άλλη.
1: Δεν νομίζω. Δεν είναι εφαρμογή καταρχάς αυτός. Κάνει exploit το κινητό, δηλαδή ακόμη και να κάνεις επανεκκίνηση στο κινητό, τρέχει μαζί με το λειτουργικό. Που δεν είναι εφαρμογή. Είναι απλά ένας κώδικας.
0: Ναι.
1: Δεν
0: λοιπόν,
1: είναι μια εφαρμογή που την τρέχεις.
0: Όντως, το Predator δεν μπορεί να πηδήξει από τη μια συσκευή στην άλλη. Ούτε μολύνει την κάρτα. Αλλά το επικίνδυνο λάθος είναι η μεταφορά μέσω backup. Αν πάρεις το νέο σου κινητό και πατήσεις επαναφορά από αντίγραφο ασφαλείας.
1: Εκεί τα παίρνεις όλα.
0: Restore από iCloud ή Google Drive. Ή αν συνδέσεις τα δύο κινητά με καλώδιο για να αντιγραφούν, αυτούσια τα πάντα, εφαρμογές, ρυθμίσεις, αρχεία, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μεταφέρεις και το Predator στην νέα συσκευή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα εμείς το κάνουμε όλο αυτό, δηλαδή τις εφαρμογές μας μεταφέρουμε από το ένα στο άλλο.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι εκεί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μεταφέρεις και το Predator.
1: Θα το μεταφέρεις.
0: Ο κατασκευαστής του Spyware, συγγνώμη Γιάννη,
2: ναι, ναι,
0: εκμεταλλεύονται τα κοινά ασφαλείας, εφαρμογές και τα κρυφά αρχεία συστήματος. Αν το αντίγραφο ασφαλείας περιλαμβάνει μολυσμένα αρχεία ή την παγιδευμένη εφαρμογή, η νέα σου συσκευή θα μολυνθεί από την πρώτη μέρα. Ασφαλής μέθοδος. Στήσιμο ως νέα συσκευή. Αν θέλεις να είσαι 100% σίγουρος ότι καθάρισες, η διαδικασία πρέπει να γίνει χειροκίνητα, από το μηδέν.
1: Για να κατεβάζεις τις εφαρμογές ξανά από την αρχή όλες, ό,τι είχες.
0: Ναι, αλλά θα χάσεις τα δεδομένα των εφαρμογών που έχεις μέσα ή βάζοντας το email σου έρχονται.
1: Όχι, δεν τα χάνεις τα δεδομένα. Εφόσον έχεις κάνει με ένα εφαρμογή, με ένα παιχνίδι, για παράδειγμα, εφόσον έχεις κάνει εγγραφή μέσα με κάποιο email ή ένα τηλέφωνο, οτιδήποτε, τα δεδομένα του παιχνιδιού, για παράδειγμα, είναι αποθηκευμένα στο σερβερ του παιχνιδιού. Οπότε, μόλις εσύ συνδεθείς με στο παιχνίδι, για παράδειγμα, έρχονται και αυτόματα τα δεδομένα και δεν χάνεις τίποτα.
0: Όταν πατήσεις το σύνδεσμο, ανοίγει κάτι? Του Predator ή δεν καταλαβαίνεις τίποτα?
1: Όχι, δεν ανοίγει κάτι. Απλά κατευθείαν κάνει, παραβιάζει, να το πούμε πιο απλά, τα αρχεία του λειτουργικού. Γιατί στο λειτουργικό εγκαθίσταται αυτό. Κάνει exploit, προσθέτει κώδικα μέσα σε κάποια αρχεία, ο οποίος θα κάνεις μήνες για να τον βρεις. Δηλαδή κάποιος που ξέρει να κάτσει να ψάξει δεν πρόκειται να το βρει.
0: Λοιπόν, άκου, το πιο υπουλό κομμάτι με το Predator είναι ότι όταν πατήσεις το σύνδεσμο του Predator, ανοίγει κάτι κανονικότατα, προκειμένου να μην υποψιαστείς απολύτως τίποτα. Οι χειριστές του λογισμικού χρησιμοποιούν μία τεχνική που λέγεται κοινωνική μηχανή, social engineering.
1: Social engine, ναι.
0: Φτιάχνουν το σύνδεσμο έτσι ώστε να σε οδηγήσει σε μία πραγματική ζωντανή ιστοσελίδα, την ίδια ώρα που στο παρασκήνιο στα τυφλά γίνεται η μόλυνση. Πώς λειτουργεί στην πράξη με βάση τα μηνύματα που στάλθηκαν σε γνωστά θέματα στην Ελλάδα? Αν το SMS που σου έστειλε έγραφε, για παράδειγμα, «Δες τι έγινε το βράδυ στην περιοχή σου», μόλις το πατήσεις, το κινητό σου θα ανοίξει το browser, Safari, Chrome, θα σε μεταφέρει στην ιστοσελίδα που μοιάζει ολόιδιο με ένα γνωστό ειδησιογραφικό site, μια παραλλαγή, για παράδειγμα, από το πρώτο θέμα, το News Bomb ή οποιοδήποτε άλλο. Θα διαβάσεις ένα πραγματικό άρθρο ειδήσεων, δηλαδή θα κάνει τη δουλειά του, ακόμα και μία είδηση να είναι, σου στέλνει ο άλλος. Απίστευτο, ε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο άλλος σου στέλνει μία είδηση και σου λέει, δες τι είπε ο Μητσοτάκης. Και εσύ πατάς πάνω, σε πάει σε μία εικονική
1: διαβάζεις,
0: είδηση, τη διαβάζεις.
1: Ναι.
0: Και αυτό ήταν ένα σύστημα Predator που από πίσω σου έχει χακάρει το κινητό.
1: Έτσι.
0: Πολύ σκληρό, ε.
2: Πάντως.
0: Φοβερό, ε. Και μπορούν να την πατήσουν όλοι με αυτό.
2: Ναι. Πάντως να πω κάτι.
0: Ναι.
2: Θυμηθείτε τα σταθερά τηλέφωνα στις αρχές, πριν από κάποιες δεκαετίες, που όταν συζητούσαν τότε λέγανε «μας παρακολουθούν το τηλέφωνο», έπρεπε κάποιος στο τηλεφωνικό κέντρο τότε να συνδέσει
1: το
2: με το χέρι κάποιο καλώδιο και να παρακολουθούν το τηλέφωνο σου. Και λέμε ότι αυτά τα κινητά τώρα σήμερα έχουμε μεγαλύτερη και περισσότερη ασφάλεια. Είναι λοιπόν,
0: τρίχες κατσαρές.
2: Αν βγεις στο καμπαναριό της εκκλησίας του χωριού και μιλάς στο μεγάφωνο, θα σ' ακούσουν λιγότεροι από αυτούς που σ' ακούνε τώρα που μιλάς στο κινητό.
1: Ναι.
2: Έτσι, για να ξέρουμε.
0: Κατάλαβες τώρα.
2: Ασφάλεια τι λέμε, τι εννοούμε.
0: Κατάλαβες τώρα γιατί χρησιμοποιούν κινητά με κουμπάκια.
1: Ναι.
0: Που δεν ανοίγουν ούτε στις σελίδες, ούτε ίντερνετ, ούτε
1: μα
0: τίποτα.
1: Δεν έχει ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Έχει μία SIM μέσα.
0: Και τέλος.
1: Ούτε καν 4G, να σου το πω έτσι.
2: Λοιπόν, γι' αυτό μιλάτε ελεύθερα, σαν να σας ακούν όλοι.
0: Και πρόσεξε,
1: ναι.
0: Και πρόσεξε, παρακολουθεί και το Viber και το WhatsApp.
1: Και το WhatsApp, ειδικά το WhatsApp. Το WhatsApp έχει πολλές τρύπες, να το πούμε έτσι.
0: Και το Signal.
1: Ναι.
0: Δεν την γλιτώνει ούτε το Signal από το Predator.
1: Λοιπόν, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα η κυβερνοασφάλεια. Πρέπει να μάθει όλος ο κόσμος να προστατεύεται από αυτούς τους συνδέσμους, να μάθει να αναγνωρίζει ιστοσελίδες οι οποίες είναι μαϊμούνα, τις πούμε έτσι, που πας ψωνίζεις ένα ζευγάρι παπούτσια που κάνει 100 και σου λέει το έχω 10 ευρώ και πάει άλλο το κορόιδο το ψωνίζει και του έρχεται ένα άδειο κουτί σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι εύκολο, όποτε θέλεις μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή.
0: Εννοείται, μα ήδη λέμε πολλά, να κάνουμε και άλλες. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο, συγγνώμη,
1: ναι.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μου το ζητάνε απ' έξω από το κοντρόλ. Και...
3: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ECO με ασφάλεια. ECO Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, κάτι ήθελες να πεις ακόμα, Σάκη μου, προτού το κλείσουμε το θέμα με τις υποκλοπές και πώς λειτουργούν,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, ήθελα να πω ότι είναι, άμα ενημερωθεί σωστά ο κόσμος, είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο να αποφύγουν όλες αυτές τις παγίδες.
0: Τίποτα. Καταρχάς, από ό,τι κατάλαβα, δεν πρέπει να πατάς κανένα link από το κινητό σου που σου, στέλνουν οι άλλοι.
1: Το βασικότερο είναι αυτά. Δεν ψαρώνουμε με μηνύματα τύπου από την τράπεζα τάδε, στείλε μου τους κωδικούς γιατί σε έχουν κλέψει, σε έχουν κάνει, σε έχουν ράνει. Τα παραβλέπουμε αυτά. Και, αν έχουμε, αμφιβολίες, ένα τηλεφωνάκι στην τράπεζα.
0: Και πρόσεξε, και από άγνωστους λογαριασμούς στο ίντερνετ, δηλαδή στο Messenger, μπορεί για παράδειγμα κάποιος να σου στέλνει μια είδηση που δεν τον ξέρει,
1: ναι,
0: ποιος είναι.
1: Νομίζω καλύτερη λύση είναι να μην έχουμε καθόλου social media.
0: Εγώ σου λέω, εντάξει, άμα θέλεις να είσαι προσεκτικός, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Πόσα μηνύματα μας στέλνουν στο, ναι, Messenger,
1: ναι, ναι,
0: άσχετοι άνθρωποι που δεν τους γνωρίζουμε, που είναι ένα σύνδεσμος να σε οδηγήσει σε μια είδηση, σε κάτι που είπε κάποιος, σε ένα YouTube link,
1: ναι,
0: ένα,
1: ναι,
0: κάτι,
1: ναι,
0: ξέρω,
1: ναι, ναι, μακριά από αυτά, μακριά.
0: Άρα αυτό μπορεί να είναι ένα παγιδευμένο μήνυμα από ένα fake λογαριασμό, ο οποίος θέλει να σε παγιδεύσει.
1: Και στο κινητό δεν σηκώνουμε όποτε χτυπάει.
0: Α, ναι.
1: Βλέπουμε τον αριθμό.
0: Γιατί?
1: Πολλές παγίδες. Πολλές παγίδες.
0: Χτυπάει το τηλέφωνο, δεν μιλά κανείς και μετά σου κάνει μπι,
1: ναι,
0: και κλείνει.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι η πρώτη κλίση που σου κάνουν για να δουν άμα το τηλέφωνο ισχύει. Το εξικό, γιατί ο υπολογιστής παίρνει τυχαίους αριθμούς.
0: Ναι.
1: Λέει, τι έχει στην Ελλάδα, 6-9. Μετά κάνει ο υπολογιστής τυχαίες κλίσεις, παίρνει σε ένα τηλέφωνο, κάνει το beep, έχει καταχωρήσει μέσα του ότι αυτό το τηλέφωνο υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ότι κάποιος θα το σηκώσει.
0: Ναι.
1: Μετά από 15, 20, 30, 40 μέρες, γεια σας, είμαστε από την Κύπρο, η τάδε εταιρεία, έχετε κερδίσει, έχετε κάτι bitcoin και τα λοιπά, μπείτε εκεί, στείλτε ένα λογαριασμό, βάλτε 1000 ευρώ.
0: Και ξεκινάει η απάτη.
1: Και
0: δηλαδή
1: ξεκινάει η απάτη. Σου λέει βάλε 1000 ευρώ για να πάρεις 10.
0: Άρα αυτή είναι ενδυνάμια πατεώνες, ας το πούμε, που σου το κάνουν αυτό.
1: Ναι, πατεώνες με,
0: ναι,
1: με στέμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι από τους καλούς αυτοί.
0: Λοιπόν, οκ. Okay.
1: Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Είναι πολύ, πολύ βαθύ το πηγάδι.
0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα. Εντάξει. Θα σας μεταφέρω τώρα στις επιτροπές της Βουλής.
1: Ωραία.
0: Θέλω να δείτε πώς περνάνε τη μέρα τους εκεί πέρα οι άνθρωποι. Εντάξει. Τον Μπιμπίλα τον ξέρεις?
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα ακούσεις και λίγο Μπιμπίλα.
1: Όχι, νομίζω μου τώρα. Μην μας κάνεις τέτοια πρωί-πρωί. Νωρίς είναι ακόμα.
0: Γιάννη, πάμε. Πάρε τα χάπια σου. Πάμε να ακούσουμε λίγο. Λοιπόν, δείτε εδώ πέρα κατάσταση, Επιτροπή Βουλής.
2: Συζητάμε σήμερα στην ουσία μια συμπληρωματική σύμβαση, ένα κυρωτικό κείμενο που αφορά στο Ιστορικό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ένα από τα σημαντικότερα νοσοκομεία της χώρας.
0: Φεύγει ο Πολάκης, δεν την παλεύει να ακούσει τον.
1: Καλά, αυτός δεν την παλεύει γενικά, αλλά τέλος πάντων.
0: Πώς να την παλεύει, εσύ θα την παλεύει εκεί μέσα?
1: Όχι, με τίποτα.
0: Κοίταξε τους εδώ.
1: Ένα, δύο, τρεις, έξι άτομα.
0: Ο ένας κρατάει το κεφάλι του, η άλλη. Πάλι καλά. Φαντάζεσαι εκεί πέρα μέσα να τους κόψουν το κινητό, να πούνε ότι απαγορεύεται.
1: Θα αρρωστήσουν,
0: να
1: τους.
0: Να και ο κύριος Μπιμπίλας.
2: Για τη σχέση του κράτους με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και κυρίως για το δικαίωμα.
0: Ωραίο που καμισάκι, ε.
1: Ναι, του πάει, καλό είναι, καλό είναι.
0: Του πάει, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει μια εσάνς έτσι περίεργη, ωραία.
2: Υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον ή όχι? Ενισχύει τα κοινωνικά δικαιώματα ή τα υπονομεύει? Δημιουργεί περισσότερη διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελεσματικότητα ή ανοίγει νέες γκρίζες ζώνες? Με αυτό το κριτήριο εξετάζουμε τη συγκεκριμένη σύμβαση.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα θέμα που ήθελα να δούμε, που έτσι βρήκα ως ενδιαφέρον να σχολιάσουμε. Γιάννη μου, πώς βλέπεις εκεί πέρα μέσα στη Βουλή, στις επιτροπές όλους εκεί, που πληρώνονται και αδρά από τους Έλληνες για να κάθονται?
3: Όταν πλησιάζουν οι εκλογές και είναι οι προεκλογικοί μήνες,
0: ναι,
3: η Βουλή είναι στη χειρότερη μορφή που είδε ποτέ. Όχι τώρα.
0: Γιατί?
3: Χθες και προχθές. Γιατί έρχεται η ώρα ξανά της επανεκλογής και της εκλογής. Οπότε ποιος να μείνει στις επιτροπές, ποιος να σχολιάσει, ποιος να κρίνει και ποιος να κριτικάρει. Άρα, παλιό το σύστημα, και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και άρχισε πολύ νωρίς η προεκλογική περίοδος. Τυπικά είναι ένα χρόνο πριν από τις εκλογές. Τυπικά. Αλλά θα γίνουν οι εκλογές τότε που λέει η ημερομηνία ότι πρέπει να γίνουν? Επειδή λοιπόν όσο περνάει ο καιρός τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα για την κυβέρνηση, πιστεύω ότι θα γίνουν πολύ νωρίτερα και ίσως και ευνηδιαστικά.
0: Μέσα στο
3: Οπότε
0: Σεπτέμβριο.
3: Αυτό το φαινόμενο που δείχνεις και που λες, μάλλον γρήγορα θα τελειώσει.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και λίγο Ανδρουλάκη για το δημογραφικό, σε ένα συνέδριο για το δημογραφικό.
4: Πάντα την αλήθεια. Σήμερα, σε κάθε γωνιά της χώρας, χιλιάδες νέοι άνθρωποι βλέπουν τις προοπτικές τους, τα όνειρά τους και την καθημερινότητά τους να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Την ίδια στιγμή που οι κοινωνικές ανισότητες θεριεύουν. Έχουμε απέναντί μας νέες γενιές που καλούνται να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον όλο και πιο αφιλόξενο. Ένα περιβάλλον όπου όλα γύρω τους ακριβαίνουν, όπου τα πάντα γίνονται εμπόρευμα για τα ολιγοπόλια. Από τα βασικά αγαθά στο ράφ των σούπερ μάρκετ μέχρι τα καύσιμα και από τις απλησίαστες τιμές των ενοικίων έως τις χαμηλές αποδοχές που γίνονται βορρά στον πληθωρισμό. Το τοπίο λοιπόν αυτό για ένα νέο ζευγάρι που σήμερα θέλει να δημιουργήσει οικογένεια στην Ελλάδα δεν είναι απλώς δύσκολο. Δεν είναι απλώς δύσκολο. Είναι ομιχλώδες και ανασφαλές. Η εργασιακή εξάντληση και η διαρκής επισφάλεια ναρκοθετούν τη ζωή της νέας γενιάς. Οι νέες γυναίκες δεν τολμούν καν να σκεφτούν τη μητρότητα και τη δημιουργία οικογένειας εξαιτίας των βαθιών μισθολογικών ανισοτήτων και βέβαια και των αναχρονιστικών στερεοτύπων που κυριαρχούν πολλές φορές σε μέρη, σε θέσεις στην αγορά εργασίας. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μία περίοδο που η χώρα βιώνει μία δίχως προηγούμενο θεσμική παρακμή. Το κράτος δικαίου έχει τρωθεί βαθύτατα, το κοινωνικό κράτος, πολύ κρίσιμο το κοινωνικό κράτος για το δημογραφικό, αποδυναμώνεται συστηματικά και στη δημόσια υγεία και στη δημόσια παιδεία και όλα αυτά χάρη συγκεκριμένων ισχυρών ιδιωτικών συμφερόντων. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το 77% των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας καλύπτονται από δύο ισχυρούς οικονομικούς παίκτες.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Ανδρουλάκη για το δημογραφικό. Πώς τον βλέπετε τώρα τον Ανδρουλάκη εν ώψη και του Τσίπρα? Είναι αγχωμένος, χαλαρός? Θα τα καταφέρει, θα είναι δεύτερο κόμμα, θα είναι τρίτο? Τι λες, Γιάννη?
3: Πιστεύω ότι ναι, θα είναι μπροστά. Θα είναι μπροστά.
0: Θα περάσει τον Τσίπρα ο Ανδρουλάκης?
3: Ναι, όχι θα περάσει τον Τσίπρα, αλλά δεν θα είναι και αυτή η κατάσταση η οποία αποτυπώνεται. Θα θυμίσω την προεκλογική περίοδο σε ευρωεκλογές, όπου οι δημοσκοπήσεις απήχαν από τα αποτελέσματα των εκλογών 8 με 10 μονάδες για την κυβέρνηση, για δε την αντιπολίτευση 2, 3 και 4 μονάδες κάτω από τις προβλέψεις, ήταν οι προβλέψεις από τα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν και τώρα αυτό θα συμβεί, γιατί μην ξεχνάμε, ανέφερες το δημογραφικό σε αυτή τη συζήτηση που λες. Γιατί δεν παίρνονται μέτρα καταλυτικά ώστε να αποτρέψουμε? Γιατί έχουν και κόστος και δεν αποδίδουν εκλογικά άμεσα. Αυτός είναι ο λόγος που συνεχώς συζητούνται και δεν παίρνονται τα μέτρα. Διότι για να πάρεις μέτρα για το δημογραφικό πρέπει να αντέξει η οικογένεια και πρέπει να έχει βάρος, πρέπει να έχει οικονομική άνεση. Αυτό δεν αποδίδει άμεσα εκλογικά. Όχι τώρα, εδώ και χρόνια αυτό. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που δεν παίρνονται και θα είναι πάλι, αν υπάρξουν μέτρα, επιφανειακά. Δυστυχώς αυτό είναι το πολιτικό μας σύστημα. Αυτή είναι. Αν δεν υπάρξει δραστηριοποίηση από τα κάτω να μπορέσουν να απαιτήσουν κάτι, δεν πρόκειται να αναστραφεί το δημογραφικό. Αν δείτε τα στοιχεία που δίνονται με γενείς

0: άποψη περισσότερα για το κόμμα του. Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα. Σήμερα ανακοινώνει.
1: Να πάρουμε popcorn σήμερα, να ράξουμε τις καναπέδες.
0: Έχει Champions League σήμερα.
1: Έχει Champions League. Και...
0: θα το δεις δηλαδή σε ζωντανή μετάδοση.
1: Δεν το χάνω. Σοβαρά σου μιλάω, δεν το χάνω.
0: Από το Facebook θα το δεις ή έχεις συνδρομητική. Στο Nova, έχεις Nova.
1: Έχω αγώνα, απ' όλα έχω. Είμαι οργανωμένος εγώ. Θα κάτσω,
0: ναι,
1: όπου και να το βάλει, εγώ θα κάτσω να το παρακολουθήσω. Θέλω.
0: Μόνο σου ή με το μωρό.
1: Με τον κουμπάρο μου. με τον Βασίλη, με τον Χατζιωάννο θα κάτσουμε. Έχουμε κάνει τάμα σήμερα.
0: Και θα δείτε το Τσίπρα.
1: Ναι, θα κάτσουμε να δούμε το Τσίπρα με ζεδάκια και τα λοιπά, ξέρεις.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο. Δείξε, βάλ τον λίγο και το Τσίπρα να τον βλέπουμε στη συζήτηση.
1: Ναι, βάλ τον να μας ανεβάζει λίγο.
0: Να μας ανεβάζει λίγο.
1: Ναι.
0: Πώς σου φαίνονται τα χρώματα του, πώς τον
1: κοίταξε, έβλεπε. Καταρχάς ο Τσίπρας, από ό,τι βλέπω, να πάει να κοιτάξει τα μάτια του, πρέπει να έχει χρωματοψία.
0: Γιατί?
1: Που κρατούσε την μπάλα της Μπαρτσελώνα, ήταν ποια ήταν.
0: Ναι, της Μπάρτσα.
1: Κόκκινο λέει και μπλε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η μπάλα της Μπάρτσα είχε μπορδοβουργουνδί, τι ήταν εκείνο.
0: Ναι, ήταν ένα μόβ εκεί περίεργο.
1: Ναι, μπορδοκόκκινο, όπως τα λέει, ναι, η άλλη.
0: Μπερδεύτηκε και ο Κικιδόπουλος. Λέει, εγώ το βλέπω και το ίδιο, την ίδια παρατήρηση.
1: Όλος ο κόσμος μπερδεύτηκε.
0: Αλλά τώρα εδώ πέρα όμως το βλέπεις, έχει το σκούρο κόκκινο στο χρώμα.
1: Αυτό δηλαδή δεν είναι κόκκινο.
0: Δεν είναι, τι είναι.
1: Αυτό είναι ανοιχτό βουργουνδί.
0: Βουργουνδί.
1: Ναι, ανοιχτό, δεν είναι κόκκινο αυτό.
0: Έχει βάλει σκούρο μπλε της Νέας Δημοκρατίας. Βουργουνδί, ναι. Το Τσίπρας στα πορτοκαλί.
1: Έχει βάλει το γαλάζιο της Σονέδ της τότε.
0: Ναι, δηλαδή από όλα πάει να πάρει, κατάλαβες. Σου λέει, θα πάρω. Έτσι το σκέφτηκε έξυπνα όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λέει, με το μπλε θα πάρω τους Νεοδημοκράτες.
1: Βέβαια.
0: Θα τους δείξω ότι εγώ είμαι σοβαρός και μπορώ να κυβερνήσω.
1: Βέβαια, λίμον.
0: Και θέλω να πάρω από τους ανθρώπους που θέλουν την πολιτική σταθερότητα και θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Έτσι.
0: Και τη σταθερότητα της χώρας. Άρα, με το σκούρο μπλε παίρνει τους Νεοδημοκράτες. Με το σκούρο βουργουνδί, με το ανοιχτό βουργουνδί, θα πάρει τους Σιριζέους και τους κομμουνιστές.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Καλά το πας.
0: Το κίτρινο. Το κίτρινο τι θα πάρει
1: τους
0: με το ξόφαλτσους.
1: Ναι.
0: Ένα τυρκουάζ για διακοπές, το χρώμα των διακοπών.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπανάκια. Ναι. Σου λέει, μόλις βγω εγώ θα πάμε για μπανάκια, τυρκουάζ.
1: Σημαία καθαρής θάλασσας, ναι.
0: Και πάμε λίγο τώρα στη στάση του σώματος, εντάξει. Το ένα φρύδι ελαφρώς σηκωμένο από το άλλο. Δείγμα της βαθιάς του σκέψης.
1: Ναι. Έχει ένα κάτι χιλιοστά, ναι, είναι λίγο.
0: Στο ενδιάμεσο βγαλμένο ελαφρώς. Όχι πολύ να φαίνεται ότι...
1: Όχι. Να μην το βγάλω, κάνουμε και μετροσέξουαλ τον
0: ναι,
1: άνθρωπο.
0: Ναι, το ελαφρώς βγαλμένο φρυδάκι στο ενδιάμεσο.
1: Ναι. Ξύρισμα πένα, ωραίος είναι.
0: Μια χαρά το παιδί. Και...
1: αυτό με χαλάει εμένα.
0: Τα χέρια σταυρωμένα, έτσι.
1: Ξέρεις ότι τα χέρια τα σταυρωμένα είναι επιθετική στάση, ξέρεις.
0: Επιθετική ή αμυντική.
1: Αμυντική, συγγνώμη, ναι. Είναι αμυντική στάση.
0: Αμυντικότατη στάση. Οπότε... δηλαδή, σαν να φοβάται κάτι.
1: Αυτό. Σου λέει, θα με πάρουνε σβάρνα τώρα, δεν θα με πάρουνε, τι θα γίνει.
0: Πώς είναι, δηλαδή, γιατί επέλεξε να βγει με σταυρωμένα χέρια.
1: Ή, ξέρω εγώ, το έχει παίξει, ελάτε, σας λίγο, περιμένω έτσι.
0: Σαν να φοβάται, ας το πούμε, ναι, και βγήκε λίγο φοβισμένα.
1: Γιατί βλέπεις και το χαμόγελο του σπασμένο είναι.
0: Λοιπόν, Γιάννη, εσύ πώς το βλέπεις τον Τσίπρα, το rebranding.
2: Κοίταξε, θα είναι... αυτό που ξαναέρχεται μετά από όσα πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πω ότι είναι επιστροφή με καλή προοπτική και πολλοί από τους δημοσκόπους τον ανεβάζουν σε διψήφιο νούμερο. Τι θα επικρατήσει λοιπόν? Από τη μία πλευρά είναι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά είναι το ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά της αριστεράς, αυτή θα είναι η παράταξη που θα κυριαρχήσει. Και η παραδοσιακή αριστερά που είναι το ΚΚΕ. Mm. Αυτή είναι η παράταξη που θα κυριαρχήσει. Τώρα, οι οδύνες, αυτό που γεννιέται τώρα αυτή τη στιγμή, είναι επόμενο να υπάρχουν με όλα αυτά που συμβαίνουν. Τι θα επικρατήσει λοιπόν στις εκλογές? Γιατί όταν έφτασε το ΣΥΡΙΖΑ από το 3% στο 33%, στο 34%, δεν έγιναν οι Έλληνες αριστεροί και ψήφισαν αριστερά γιατί ήθελαν αριστερά.

0: τον Τσίπρα εμπιστεύτηκαν. Ναι. Όπως επίσης όταν ψήφισαν το 19.
1: Δηλαδή είχε και δεξιούς που ψήφισαν Τσίπρα.
0: Πώς δεν είχε.
2: Είχε.
0: Πολλούς.
2: Ναι.
0: Και
1: αλήθεια τώρα.
2: Ναι.
0: Όταν ψήφισαν το 19.
1: Ξέρεις πολλούς, Άκη, τώρα εσύ.
2: Ξέρω, ναι, ξέρω.
1: Αλήθεια. Ξέρεις δεξιούς που ψήφισαν το Τσίπρα.
2: Ναι. Δικός μου ανθρώπους.
0: Όταν ψήφισαν το Μητσοτάκη το 19.
1: Είναι καλά οι άνθρωποι αυτοί.
2: Όχι, αυτοί είναι ψεκασμένοι. Θέλουν ψέκασμα με αγιασμό αυτοί.
0: Κοίταξε, είτε έτσι είτε
1: αλλιώς. Τι σημαίνει τώρα, δεν το κατάλαβα.
0: Αυτοί οι μετακινούμενοι είναι που βγάζουν κυβέρνηση. Αυτοί οι μετακινούμενοι. Έχει μια ιδιομορφία τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει μια ιδιομορφία.
1: Είναι σαν αυτούς που από τη Χρυσή Αυγή θα ψηφίσουν Κωνσταντοπούλου ένα πράγμα.
2: Ναι. γιατί Κωνσταντοπούλου είναι και λίγο.
0: Δεν φαίνεται από τις δημοσιογραφίες.
1: Ξέρεις κάτι. Λένε ότι η μία άκρη του σύμπαντος με την άλλη άκρη του σύμπαντος είναι τέμνοντα. Είναι το ίδιο πράγμα. Μπορεί να είναι το ίδιο, καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
1: Κάπως έτσι είναι και αυτή.
0: Ναι, αλλά στεκλογικά δεν αποδεικνύεται.
1: Δηλαδή από, τη μία, από το ένα από άκρο μέχρι το άλλο.
0: Απέναντι. Ή από απέναντι να πάνε δεξιά.
1: Είναι σαν τον Ειρηνικό. Είναι σαν τη Ρωσία και την Αμερική που συνορεύουν στον Ειρηνικό.
2: Όπου και να πας στην ίδια παραλία θα βγεις.
0: Που λες αυτά θα συμβούν. Αυτά θα συμβούν. Και φαίνεται από τα πράγματα ότι στο χώρο της αριστεράς, πέρα από την παραδοσιακή αριστερά, ναι, που είναι το ΚΚΕ, στο χώρο της αριστεράς ο Τσίπρας θα κυριαρχήσει. Και στο χώρο του κέντρου θα κυριαρχήσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η γνώμη μου.
2: Γιάννη, εμένα με...
0: Θα υπάρξει κόμμα που θα πάρει πάνω από 25%.
1: Έτσι όπως το λες εσύ, η Νέα Δημοκρατία θα πάει γύρω στο 18-19. Λοιπόν, εκεί τη βλέπεις. Εκεί θα καταλήξεις.
0: Εάν δεν υπερβεί το 25, ξέρεις ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και τι λέει ο εκλογικός νόμος.
1: Δεν θα πάρει τις 50.
2: Όχι.
1: Έδρες, όχι. Τον πόνους, κανείς δεν θα το πάρει δηλαδή.
0: Τώρα... Έχει 50 βουλευτές μπόνους η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: 50.
1: Ναι.
0: Άρα οι 100-105 που έχει είναι με το 41%. Mm. Με το 25, το 26, το 27 που λένε οι δημοσκοπήσεις, πόσοι βουλευτές βγαίνουν αν τώρα στους 100 τους έχει με το 41. Συνεπώς αυτά θα είναι τα αποτελέσματα των εκλογών. Άρα η κυβέρνηση συνεργασίας είναι δεδομένη.
1: Νωρίς είναι ακόμη.
0: Με ποιος θα είναι, αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσει ο λαός μετά τις εκλογές.
2: Πρέπει να δούμε και τι θα γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Είναι και αυτό ένα θεματάκι.
0: Κοίταξε, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να υπάρξει και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα.
2: Μπράβο. Οπότε πάνε να το κλείσουν το μαγάζι, με λίγα λόγια. Για εκεί πάει.
0: Κλείσει, δεν κλείσει το μαγαζί, αριστερά από εδώ και πέρα θα είναι με τον Τσίπρα. Αυτή θα είναι η αριστερά στη χώρα.
1: Γιατί με την Κωνσταντοπούλου να μην είναι δηλαδή. Τι έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου,
0: δεν είπα εγώ να μην είναι. Ποια θα είναι τα κυρίαρχα κόμματα.
1: Γιατί το ΚΚΕ δηλαδή, η Κωνσταντοπούλου.
0: Κυρίαρχο ΚΚΕ, κόμμα.
1: Κωνσταντοπούλου έχει 12%. Δηλαδή μισό λεπτά. Ο Τσίπρας ακόμα δεν έχει κάνει κόμμα. Και ακόμα δεν έχει μετρηθεί καλά. Κάποιοι ας το πούμε το δίνουν από 12 μέχρι και 18%, εντάξει. Αλλά αποκλείς δηλαδή τον Τσίπρα στο τέλος να βρεθεί στο 5% ή στο 3% ή να μην μπει και καθόλου στη Βουλή. Ποια στελέχη θα πάνε μαζί του? Ποιος θα... η σοβαρότητα που εκπέμπει πείθει τον Έλληνα. Θα θέλει ο κόσμος να επιστρέψει εκεί? Η πρόταση που έχει να κάνει ποια είναι σήμερα? Το rebranding που κάνει είναι ένα στήλο ότι θέλουμε με ισπανική χρειά, με Μπαρτσελόνα ας το πούμε χρώματα, σε στήλη Ισπανίας ας το πούμε σοσιαλιστικής, να ανατρέψουμε το καθεστώς των τραπεζών και της ΔΕΗ και των ολιγαρχών, ας το πούμε σε φάση Casa de Papel. Όλο αυτό οι Έλληνες νομίζεις ότι θα το εμπιστευτούν?
2: Δεν θα το χάψουν καταρχάς.
1: Σε μια φάση όπου η Τουρκία κλιμακώνει, οι Αμερικανοί με τους συμμάχους τους όλους, ξέρω εγώ, επαναχαράζουν εκεί τη Μέση Ανατολή, με τη Ρωσία πάνω να συνεχίζεται ο πόλεμος, δηλαδή ο κόσμος είναι σε μια αναταραχή. Σε αυτήν εδώ την αναταραχή λοιπόν δεν θα βάλει ο άνθρωπος, ο ψηφοφόρος την σκέψη πριν ψηφίσει ποιος μπορεί την χώρα μου να την πάει μπροστά μέσα σε αυτό εδώ το πεδίο? Και αν το βάλει θα επιλέξουν τον Τσίπρα? Είναι δηλαδή, είναι δύσκολα τα διλήμματα. που έχει κανείς, ακόμα και αν έχει μια φιλική διάθεση προς τον Τσίπρα. Γιατί το παρελθόν του, αυτού του ανθρώπου, έχει δείξει ότι δεν κάνει για τα μεγάλα τραπέζια. Δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί απέναντι από τον Ομπάμα. Δεν μπόρεσε. Κάθισε απέναντι από τον Ομπάμα και ήταν, λες και το παιδί ήταν UFO. Τον έβλεπε ο Ομπάμα και γελούσε. Λέει, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Δηλαδή, πώς θα πάει αυτός ο άνθρωπος να μιλήσει με τον Τραμπ.
2: Και με proficiency στα αγγλικά.
1: Πώς αυτός θα συνεννοηθεί με τον Νετανιάχου στο Ισραήλ. Πώς αυτός εδώ ο άνθρωπος θα φιλοξενήσει Ευρωπαίους ηγέτες στη χώρα μας, τον Μακρόν, με όλα αυτά εδώ που τρέχουν, και τι θα τους πει και τι θα πει στους ψηφοφόρους του. Ότι ναι, πυρηνικοποιούμε την Ελλάδα. Ότι ναι, είμαστε υπέρ των ανεμογεννητριών, των ΑΠΕ, γιατί κάνουν καλό. Είμαστε υπέρ του Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ανατολικής Μεσογείου και μας αναβαθμίζει. Είμαστε υπέρ των γεωτρήσεων με την Σεύρον. Πώς θα τα πει όλα αυτά ο κύριος Τσίπρας? Όπως είπε, θα μου πεις ότι η Μακεδονία μπορεί να είναι και βόρεια και νότια, με τους Σκοπιανούς. Κάπως έτσι ίσως θα μπορούσε να το πάρει, αλλά φαντάζεσαι τι έχει να γίνει στην Ελλάδα? Δηλαδή τον παίρνει ένα τεράστιο παπατζηλίκι που καλλιεργεί να έρθει να το υποστηρίξει μετά επικοινωνιακά όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας. Δηλαδή πώς θα το, πού θα πάει η κατάσταση? Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα.
2: Η ιστορία πάντως έδειξε ότι δεν είναι εμπιστοσύνης.
1: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, ας βγει και να μιλήσει αληθινά στον κόσμο.
2: Να πει τι?
1: Εγώ δεν έχω ακούσει έναν από την εξωτερική, από την απέναντι πλευρά δηλαδή της κυβέρνησης, να βγει και να μιλήσει ειλικρινά στον κόσμο, αληθινά, και να πει ότι ξέρεις κάτι, είναι μονόδρομος αυτή η πολιτική στο συγκεκριμένο θέμα της δημοσιονομικής πολιτικής, ή είναι σωστά αυτά εδώ που έχετε κάνει σε αυτό το σημείο, αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω, ή είναι σωστή η συμμαχία με το Ισραήλ, ή πρέπει να γίνουν κάποιοι. Δηλαδή, όλοι για τα σοβαρά θέματα είναι άλλα αντάλλων. Ασχολούνται μόνο με τη σκανδαλολογία και αποφεύγουν την ουσία. Αλλά ο κόσμος θέλει να έχει και μία, πώς να το πω, μία ασφάλεια όσον αφορά την επόμενη μέρα των εκλογών. Δεν θα πάει στα τυφλά, εκτός από αυτούς οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει η χώρα αν θα καταστραφεί ή δεν θα καταστραφεί, και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να τιμωρήσουν τους κλέφτες, τους απατεώνες, τους ληστές, τους υποκλοπείς, τους ξυλολιοούχους.
2: Ο κόσμος, Λοΐζο, έχει αγανακτήσει ηθικά.
1: Ναι.
2: Έχει αγανακτήσει ηθικά, που είναι να μην κάνει μπαμ αυτό.
1: Για μένα, ίσως ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή υπάρχει τόσο μεγάλη αγανάκτηση, ίσως θα έπρεπε να αποσυρθεί πριν τη δεύτερη αυτή εδώ εκλογική διαδικασία και να δώσει τη θέση του σε έναν άλλον νεοδημοκράτη στο κόμμα, από μόνος του, έτσι ώστε να φύγει αυτή η αγανάκτηση του κόσμου, γιατί καλός ή κακός την άφησε ο Μητσοτάκης να καλλιεργηθεί αυτή την αγανάκτηση. Δεν μπορεί δηλαδή χρόνια να λένε ότι το τρένο κουβαλούσε παράνομους υδρογονάθρακες, η κυβέρνηση να μην το αντικρούει και να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ναι, μπορεί και να είχε, και στο τέλος να το επικυρώνει αυτό με το λάθος του εκείνη την πατάτα τη συνέντευξη που είχε κάνει στο Σδρόιτερ.
2: Ναι.
1: Τα θυμάστε όλα αυτά?
2: Ναι.
1: Και στο τέλος να μην προχωράει και η έρευνα σε εισαγωγικά, δηλαδή, και να τους δικαιώνει όλους αυτούς. Δηλαδή, ναι, τα έχει κάνει μπάχαλο ο άνθρωπος. Την τοξικότητα δεν τη διαχειρίστηκε σε βάρος του. Κάηκε σε ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού, δυστυχώς. Ενώ ήταν καλός πρωθυπουργός. Προσπάθησε.
2: Εκεί πατάει η Καριστιανού, το μαράκι μας.
1: Βέβαια, την Καριστιανού, Γιάννη μου, πού την πας? Εσύ πιστεύεις ότι η Καριστιανού δεν θα πάρει από τους ψηφοφόρους του Τσίπρα, από αυτούς που τα ψηφίζανε Τσίπρα? Και βέβαια θα πάρει, νομίζω. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο το πολιτικό σκηνικό. Κάτσε να δούμε τώρα, ούτε οι δημοσκόποι δεν θα βγάλουν άκρη.
2: Και ξέρεις,
0: από το χώρο της κυβέρνησης προέρχεται. Από το χώρο το δεξιό προέρχεται.
1: Ποιο?
0: Αλλά η Καριστιανού. Από εδώ προέρχεται.
1: Όχι, γιατί να σου
0: από
1: πω κάτι.
0: Από εδώ προέρχεται, δεν προέρχεται από τα αριστερά.
1: Αυτή από παντού
0: αλλά
1: το πάει.
0: Πέρα από αυτό,
1: είναι πολύ έξυπνη, είναι εκτός αριστεράς και δεξιάς.
0: Είπες κάτι προηγουμένως. Μήπως θα μπορούσε τώρα να γίνει αλλαγή ηγεσίας?
1: Αν το έκανε αυτό η Νέα Δημοκρατία, θα έπαιρνε αυτοδυναμία. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Είναι αυτό που λες, αλλά θα σου θυμίσω ότι όταν ήταν ο Σιμίτης πρωθυπουργός, όλοι οι δημοσκόποι και όλα τα κανάλια ήταν ο καταλληλότερος τον Κώστα τον Καραμαλή δεν τον υπολόγιζε κανείς. Λίγους μήνες μετά που όλοι οι δημοσκόποι και όλα τα κανάλια έβγαζαν το Σιμίτη καταλληλότερο, λίγους μήνες μετά ήταν πανηγυρικά πρωθυπουργός ο Κώστας ο Καραμαλής και ο Σιμίτης δεν υπήρχε καν.
1: Mm-hmm. Ωραία,
0: άκου. Τι θυμίζει αυτό το κλίμα τώρα, εκείνη την εποχή, σε πιο εξελιγμένη μορφή. Αυτό θυμίζει το κλίμα το τωρινό, με άλλους όρους, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο. Και μην ξεχνάς ότι εκείνοι οι Σιμιτικοί, οι περίφημοι εξυγχρονιστές, είναι σήμερα στην κυβέρνηση.
1: Εννοείται.
0: Και λοιπόν, είναι το περιβάλλον, το άμεσο περιβάλλον της κυβέρνησης.
1: Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Κόσμος 938.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E Zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Στη high season, τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, την παραγγελία.
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
8: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
12: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
11: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
12: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
11: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
12: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
11: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
12: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
11: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
12: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
11: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
13: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
14: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
13: Ζηλεύεις?
14: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
15: τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
13: Αγάπη μου, μα πού πας?
14: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
13: Χώρο?
15: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
13: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
16: Ακού Κόσμος 938.
17: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν περί παρετήσεως Μητσοτάκη, έχω ένα μηνυματάκι. Ο Μητσοτάκης λέει έχει περισσότερα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σε υψηλότερα, λέει, ποσοστά. Έχει πιο πολλά ποσοστά ο Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αλήθεια ψέματα δεν ξέρω.
1: Μπορεί
0: να είναι και αλήθεια αυτό. Γιατί πρόσεξε, πολλοί Πασόκοι επιλέγουν Νέα Δημοκρατία λόγω του Μητσοτάκη. Αν ήταν ο Δένδιας, επειδή είναι πιο δεξιός, πάρα πολύ από το Πασόκ, όπως είπες και εσύ, ότι είναι το εξυγχρονιστικό Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα πήγαιναν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι καταφέρει ο Μητσοτάκης ότι καλό έχει το Πασόκ από άποψη, έτσι, τεχνοκρατισμού, να το μεταφέρει στην κυβέρνησή του και να κυβερνάει αυτή τη στιγμή το μισό Πασόκ τη χώρα, όπως είναι το Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Οι εξυγχρονιστές.
0: Ναι, και Πασόκ είναι και αυτό.
2: Άλλο επίσης, Πασόκ,
0: εντάξει. Πασόκ είναι. Ο Χρυσοχοΐδης Πασόκ είναι. Τι θα πει. Εν πάση περιπτώσει. Και επίσης, συνεχίζω στο μήνυμα, να φύγει ο Μητσοτάκης, θέλουν οι διαπλεκόμενοι, οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν την Νέα Δημοκρατία, αλλά με άλλον πρωθυπουργό. Όχι το Μητσοτάκη. Εντάξει, είναι μια άποψη εδώ πέρα. Ποιοι διαπλεκόμενοι εννοεί, και προφανώς τώρα εδώ πέρα θα εννοεί και το Μαρινάκη, διότι και ο Μαρινάκης δεν νομίζω να θέλει, δεν νομίζω να περάσει καλύτερα όταν θα έχει απέναντί του το ΣΥΡΙΖΑ. Εχθρική είναι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή απέναντί του. Εχθρική θα είναι και αν βγει, ξέρω εγώ, και ο Τσίπρας απέναντί του.
2: Κοίταξε, αν πάμε έτσι, είναι διαπλεκόμενοι, γι' αυτό αντιπολιτεύονται το Μητσοτάκη. Θα πω ότι το 19 και πριν το 19 διαπλεκόμενοι ήταν. Όμως στήριζαν σήμερα. Και τότε διαπλεκόμενοι ήταν.
0: Συμφωνώ.
2: Και αύριο διαπλεκόμενοι θα είναι.
0: Πάντα δεν υπάρχουν διαπλοκή. Πάντα δεν υπάρχει διαπλοκή στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, παγκοσμίως.
2: Μπορεί να αλλάξει η ηγεσία τώρα πριν από τις εκλογές.
0: Είναι δύσκολο.
2: Δεν γίνεται να γίνει αυτό.
0: Είναι τολμηρό.
2: Παραλύλησα με το Σιμίτη για να τονίσω όχι την αλλαγή της ηγεσίας. Έβλεπε ο Σιμίτης τι έρχεται και έφυγε. Αλλά ήθελα να πω,
0: έχασε,
2: ότι και τότε καταλληλότερο τον έβγαζαν και απήχε πολύ ο Καραμαλής, ο Κώστας, από τις τότε δημοσκοπήσεις. Όμως οι εκλογές που ήρθαν τότε έφεραν πανηγυρικά πρωθυπουργό τον Κώστα τον Καραμαλή. Γι' αυτό παραλύλησα, όχι γιατί θα αλλάξει η ηγεσία τώρα, μετά τις εκλογές ό,τι ήθελε προκύψει. Αλλά όπως και να έχει, κυβέρνηση συνεργασίας θα έχουμε. Είτε έτσι, είτε αλλιώς.
0: Δημοκρατία, το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Γιατί ο πρόεδρος του ΙΣΠΑΕ Ολυμπιακός χρεώνει στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού την υποκλοπή συνομιλιών μέσω του Predator, αλλά και τις αήθεις επιθέσεις από τις στρατιές ανώνυμων τρολ, πολλά εκ των οποίων συνδέονται άμεσα με την ομάδα Αλήθειας και το Μαξίμου. Το έχεις παρακάνει κανονικά, αν υπήρχε δικαιοσύνη στη χώρα έπρεπε να σου αμέσα, ισόβια βρωμοκοριέ, του είπε εξοργισμένος ο εφοπλιστής σύμφωνα με αυτίκο μάρτυρα. Νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας.
2: Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Αυτό είναι μεγάλο θέμα και το τι έγινε.
0: Όταν λέμε υβριδικό πόλεμο, τι εννοούμε, τι έγινε δηλαδή.
2: Ο υβριδικός πόλεμος συμμετέχουν και τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης της Αθήνας. Επί μία εβδομάδα κατατρομοκράτησα τον κόσμο. Και όταν πάρθηκε η απόφαση για την απόρριψη των πυράβλων από Κάρπαθο και Δημότικο, αμέσως την επομένη έληξαν όλα. Και υπήρξε και αναβολή, έγραφαν, της κατάθεσης. Νάτος ο υβριδικός πόλεμος, όχι απέναντι, μες στην Αθήνα. Όταν επί μία εβδομάδα κατατρομοκράτησα τον κόσμο με όλοι μαζί, μηδενός εξαιρουμένου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του υβριδικού πολέμου. Πέτυχαν το στόχο τους.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό που ήταν. Και μην ξεχνάς, ας θυμηθούμε
0: τους για την Κάρπαθο, λες τώρα, πέτυχαν το στόχο
2: όταν
0: με την
2: πήγαιναν τα αεροπλάνα, τα πλοία και οι πύραυλοι στα μέρη που ήταν μέχρι τώρα. Νάτος ο υβριδικός πόλεμος στην πράξη.
0: Ελεύθερος τύπος, ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις. Έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Το προανήγγειλε ο Μητσοτάκης παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων. Πλήρης επιβεβαίωση του ελευθέρου τύπου της Κυριακής. Καλό αυτό, έτσι. Δηλαδή, τα
1: όσα... Πήρε και παράταση το Σπίτι μου 2, νομίζω, κάτι τέτοιο.
0: Τι είναι ακριβώς τώρα το Σπίτι μου 2 και το Σπίτι μου 3, γνωρίζουμε.
1: Είναι για να φτιάξει το σπίτι των ονείρων σου.
0: Μισό λεπτό, είναι η ανακαίνιση. Για ανακαινήσεις μιλάμε τώρα.
1: Όχι, είναι για αγορά σπιτιού αυτό. Α, για αγορά σπιτιού.
0: Δηλαδή σου επιδοτεί την αγορά σπιτιού.
1: Ναι, με κάποια κριτήρια.
2: Επιδοτεί, αλλά τι αποτέλεσμα είχαν τα προηγούμενα προγράμματα ώστε να πούμε ότι ελάχιστοι και εκκρεμούν ακόμα μερικές χιλιάδες αιτήσεις,
1: ναι,
2: που έχουν ενταχθεί. Εκκρεμούν μερικές χιλιάδες.
1: Ναι, και έδωσε παράταση χθες, το άκουσα.
2: Και έδωσε παράταση για να μην χαθούν. Άραγε.
0: Λοιπόν, το Σπίτι μου 2 είναι το δεύτερο και διευρυμένο στάδιο του επιτυχημένου στεγαστικού προγράμματος της ελληνικής κυβέρνησης. Στόχος του είναι να βοηθήσει πολίτες και οικογένειες να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία μέσω χαμηλότοκων ή άτοκων στεγαστικών δανείων. Σε σχέση με το πρώτο, το Σπίτι μου 2 είχε διευρυμένα κριτήρια για να καλύψει περισσότερο κόσμο, ηλικιακά όρια, οι δικαιούχοι είναι πλέον άτομα και ζευγάρια από 25 έως 50, ενώ στο πρώτο πρόγραμμα το όριο ήταν έως 39 ετών. Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 50% από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι άτοκο, και κατά 50% από την τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι το τελικό επιτόκιο για τον αγοραστή μειώνεται στο μισό και διαμορφώνεται κάτω από το 2%. Για τρίτεκνους και πολύτεκνους το δάνειο είναι κατά 75% άτοκο. Εντάξει, είναι σοβαρό αυτό, γιατί αν πας να πάρεις ένα δάνειο να κάνεις κάτι και δεις το κεφάλαιο που χρεώνεσαι με το κεφάλαιο που θα αποπληρώσεις, μιλάμε, χρεώνεις 100 και αποπληρώνεις 170 για τέτοια τρελά πράγματα.
2: Το άτοκο είναι καλό, ναι. Αρκεί το ποσό το οποίο παίρνεις να μπορεί να ανταποκριθεί στην αγορά και να μπορείς να πάρεις σπίτι. Ή
0: το μέγιστο ποσό του δανείου που σου δίνουν είναι 190.000 ευρώ και μπορεί να καλύψει έως και το 90% της αξίας συμβολίου. Εντάξει, 190 χιλιάρικα δεν είναι και άσχημα. Παίρνει σπίτι με 190 χιλιάρικα. Και καλό, έτσι, νομίζω. Το αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα είχε τεράστια ανταπόκριση και εξαιρετικά γρήγορα αποτελέσματα, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι, συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, άρχισαν να δεσμεύονται αμέσως. Άμεση εξάντληση των πόρων. Από τις πρώτες και όλες ημέρες και εβδομάδες λειτουργίας πλατφόρμας τον Ιανουάριο του 2025 υποβλήθηκαν δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις. Το ενδιαφέρον ξεπέρασε κατά πολύ τον αρχικό προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα οι προεγκρίσεις να δίνονται με βάση τη σειρά προτεραιότητας μέχρι την εξάντληση των κεφαλαίων. Σχεδιάστηκε το πρόγραμμα να καλύψει περίπου 20.000 νέους ζευγάρια και οικογένειες. Χιλιάδες πολίτες που πλήρωναν ακριβά ενίκεια, το αποτέλεσμα, κατάφεραν να αγοράσουν δικό τους σπίτι, πληρώνοντας μία μηνιαία δόση δανείου που συχνά είναι χαμηλότερη από το μέσο ενίκιο της αγοράς. Και υπήρξε και κινητικότητα στα ακίνητα. Το πρόγραμμα έδωσε μεγάλη όθηση στην αγορά παλαιότερων ακινήτων, κατασκευής πριν το 2007. Πολλά κλειστά ή ανεκμετάλλευτα διαμερίσματα πουλήθηκαν και ανακαινίστηκαν. Αυτό, εντάξει, καλό.
1: Πήρε φίλος μου έτσι σπίτι.
0: Και
1: στην Αθήνα, μια χαρά. Εκεί που τα δίνει στο νίκιο, τα δίνει στο δάνειο.
0: Ναι.
1: Και έχει δικό του σπίτι. Και λιγότερα από το νίκιο. Είχε 500 και νίκιο και δίνει πολλά, πολύ λιγότερα.
0: Και δίνει λιγότερα. Και του μένει και το σπίτι.
1: Και του μένει και το σπίτι. Σπιταρώνα κιόλας.
0: Εντάξει. Κάνει. Αυτό είναι, ότι δηλαδή γίνονται και καλά πράγματα, τα οποία βέβαια, ξέρεις, αυτά εδώ η αλήθεια δεν περπατάνε και πολύ έξω στην ενημέρωση. Ναι. Πρέπει να ενδιαφέρεσαι, να ψάξεις, να τα ακούσεις, δηλαδή είναι και λίγο η ενημέρωση καρτέλ, τα κρατάνε και λίγο κρυφά αυτά εδώ, μην μπουν και πολύ πολύ.
1: Τα καλικατζαράκια που λέω εγώ.
0: Τα νέα. Άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνειας στο ελληνικό δημόσιο. Μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, συνταξιούχοι. Για την AI, όταν ο Πάπας προειδοποιεί, μια εγκύκλωση 42.000 λέξεων. Τέλος πάντων, αυτά άγνωστες οι λέξεις έλεγχος και διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο στα νέα. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, ανεπάρκεια στα συστήματα εσωτερικής εποπτείας. Μόλις το 19% των φορέων διαθέτει ολοκληρωμένα λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο εν έτη 2026. Μάλιστα. Το μακελιό. Η αγάπη έγινε βεντέτα και μίσος. Μητσοτάκη της Μαρινάκηδες. Αποσύντεχνη στο γάμο της Ντόρας, εχθρή σε μία νύχτα. Η στιγμή της σύγκρουσης. Και εδώ είναι η προσγείωση της χείρας του Δημητριάδη στην δεξιά του Μαρινάκη. Λοιπόν,
2: τελικά ποιος
0: αυτός
2: έφαγε.
0: Ήταν ο πατέρας του
2: τελικά
0: Μαρινάκη.
2: Τελικά ποιος τις έφαγε, ο Μαρινάκης ή ο Δημητριάδης?
0: Και οι δύο. Έφαγε μια σφαλιάρα ο Μαρινάκης πρώτος και ανταπέδωσε μετά. Έφαγε και άλλη μια.
1: Ο Δημητριάδης όπως τον έσκησε και την
2: πιο πρώτα. Γαρή χέρι ποιος είχε?
0: Κοίταξε, νομίζω ο Μαρινάκης. Νομίζω. Αν και ο Μαρινάκης φάνηκε να τον χτυπάει έτσι με τα δάχτυλα, σαν χαστούκάκι, το πούμε, αλλά γρήγορο. Ενώ ο άλλος του προσγείωσε δυνατή καρπαζιά. Τέλος πάντων, αυτά τώρα δεν είναι ωραία πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι σε μία μεταξύ τους αναμέτρηση, δηλαδή αν τους έβαζε σε Mortal Kombat.
1: Μαρινάκης από τον πρώτο γύρο θα κερδίσει.
0: Εγώ λέω Δημητριάδης.
1: Όχι, όχι, με τίποτα.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Το Mortal Kombat θα ήταν Μαρινάκης.
1: Δεν έχεις δει το σούμο που κάνουν οι Ιαπωνέζοι? Ο πιο γκώδης κερδίζει.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Κάτσε πάνω, τελείωσε.
0: Λοιπόν, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα. Δολοφονήθηκαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους. Απολύουν και παραμένουν στη φυλακή με αφορμή το αίτημα Γιωτόπουλου.
2: Αυτός ο τίτλος είναι αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε που δικάστηκαν οι πρωτέτοιοι του πραξικοπήματος του 21 Απριλίου. Όταν μετέτρεψε τις θανατικές καταδίκες η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή σε ισόβια. Τότε το είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια. Αλλά εδώ μια παρατήρηση. Το δικαστικό συμβούλιο αποφυλάκησε τον Γιωτόπουλο, τον αρχιτρομοκράτη, της 17 Νοέμβρη. 5-10 μέρες πριν είχε κατηγορήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον Τσίπρα ότι άφησε ελεύθερους δολοφόνους και κακούργους με τον νόμο που ψήφισε. Τώρα που έγινε το ίδιο, το ερώτημα είναι: τι έγινε? Παρανόμησε το δικαστικό συμβούλιο? Δηλαδή η παρανομία έγινε από το δικαστικό συμβούλιο? Ποιος αποφυλάκησε με τη σημερινή κυβέρνηση τον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη? Για να συγκρίνουμε λιγάκι και αυτά που λέγονται από τον ένα στον άλλο. Και τότε δικαστικό συμβούλιο ήταν και τώρα δικαστικό συμβούλιο είναι. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα που δεν απαντιέται. Οι δικαστές που αποφάσισαν την αποφυλάκηση παρανόμως το έκαναν? Παρανόμησαν? Ή μήπως εφάρμοσαν νόμους που ψηφίζει η εκτελεστική εξουσία? Διότι αν εφάρμοσαν τους νόμους όπως φαίνεται από τα πράγματα, τότε γιατί κατηγορούνται οι δικαστές? Για ποιο πράγμα κατηγορούνται? Και δεν κατηγορούνται εκείνοι οι οποίοι ανέχτηκαν, ψήφισαν και εφαρμόζουν αυτούς τους νόμους.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι συμβαίνει. Ο Γιωτόπουλος ήταν στη φυλακή, μένει στη φυλακή 24 πραγματικά χρόνια. Είναι μέσα 24 χρόνια. Εντάξει. Ωστόσο, ο νόμος με βάση το πλαίσιο που ίσχυε πριν το 21, καθώς το αίτημά του εκκρεμούσε από το 18, του έδωσε τη δυνατότητα να προσμετρήσει με τα πλασματικά, σε παρένθεση, πλασματικά χρόνια έκτησης. Στην απόφαση μέτρησαν πολύ το γεγονός ότι μέσα στη φυλακή έκανε μεταπτυχιακό και διδακτορικό. Η προχωρημένη ηλικία του επίσης είναι πλέον 82 ετών, καθώς και η καλή του διαγωγή, αφού από το 22 έπαιρνε τακτικές άδειες χωρίς να παραβιάσει ποτέ τους όρους. Έτσι τα 24 πραγματικά χρόνια μεταφράστηκαν σε 42 συντάξιμα μεταπλασματικά. Η περιοριστική όρη. Το δικαστήριο έκρινε ότι ήταν προτιμότερο να βγει λίγους μήνες πριν το ανώτατο των 25 ετών, ώστε οι αρχές να έχουν το δικαίωμα να το επιβάλλουν αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Διαμονή σε συγκεκριμένο μέρος, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα κτλ. Αν συμπλήρωνε τα 25 χρόνια, θα έβγαινε εντελώς ελεύθερος, χωρίς κανέναν έλεγχο.
1: Άρα γιατί θα έχει εκτίσει την ποινή του.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν η δικαιοσύνη ορθά πήρε την πρώτη απόφαση. Από εκεί και πέρα όμως, όταν βγάζουν ανακοινώσεις το State Department, η Τουρκία, και το θέμα γίνεται πολιτικό και υπάρχει κίνδυνος διπλωματικός, από εκεί και πέρα λοιπόν επανέρχεται η δικαιοσύνη προφανώς με μια νέα νομοθεσία που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ασκήσει ανέρεση κατά του βουλεύματος της αποφυλάκησης και να εξεταστεί και πάλι από τον Άριο Πάγο πλέον. Τι είναι η ιστορία όλη.
2: Αν όπως λες, η δικαιοσύνη και έτσι πρέπει να είναι. Η δικαιοσύνη σωστά αποφάσισε αυτό που αποφάσισε και λες μερικούς μήνες πριν για να μπορεί να το επιβάλλει περιοριστικούς όρους.
0: Ακριβώς.
2: Ο Άριος Πάγος δεν το ξέρει αυτό.
0: Πώς δεν το ξέρει, χαζός είναι.
2: Κινείται από νομικά κριτήρια. Από νομικά ή από πολιτικά, διότι αν είναι γιατί ανακοίνωσε η Τουρκία κάτι ή γιατί το State Department ανακοίνωσε κάτι, αυτά δεν είναι νομικά κριτήρια, δεν είναι δικαστικά κριτήρια.
0: Έχεις
2: είναι
0: δίκιο.
2: Πολιτικά. Πολιτικά.
0: Όχι,
2: κριτήρια.
0: Δεν είναι, δεν,
2: άρα
0: είναι,
2: λοιπόν
0: είναι,
2: τι γίνεται.
0: Είναι εθνικά για την ακρίβεια, δεν είναι πολιτικά, είναι εθνικά κριτήρια.
2: Ναι, δεν είναι όμως νομικά όπως πρέπει να ενεργεί η δικαιοσύνη. Αν λοιπόν σωστά αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο, γιατί το αναιρούν?
0: Μήπως δεν το αναιρέσε.
2: Για τις πολιτικές επιπτώσεις?
0: Όχι, όχι, δεν το αναιρέσε.
2: Μήπως για να μην
0: ακόμα
2: πει ο κόσμος αποφυλακίσατε με την κυβέρνηση τη σημερινή τον αρχιτομοκράτη?
0: Όχι.
2: Μα αυτά δεν είναι δικαστικά.
0: Όχι.
2: Αυτά δεν είναι.
0: Μην το κάνεις τώρα το δικαστικό
2: μα
0: θέμα
2: μα
0: και
2: το κάνω διότι...
0: Μην το κάνεις πολιτικό εναντίον, δηλαδή αντικυβερνητικό, γιατί δεν είναι σωστό. Δηλαδή κάνεις λάθος αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν έγινε καμία παρέμβαση από την κυβέρνηση στη δικαιοσύνη για το Γιωτόπουλο. Και δεν έγινε και καμία.
2: Αυτό το θέτω το ερώτημα.
0: Και δεν υπήρξε και καμία κριτική για την αποφυλάκησή του.
2: Σε η δικαιοσύνη, γι' αυτό σου ανέφερα ότι μερικές μέρες πριν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον Τσίπρα στα πλαίσια ότι αποφυλάκησε δολοφόνους. Δεν τους αποφυλάκησε ο Τσίπρας. Και τότε οι δικαστικές.
0: Όχι, όχι, όχι, μην μετά. Γιάννη. Εντάξει, για το όνομα δηλαδή. Μην βάζει τώρα το νόμο Παρασκευόπουλου. Ο νόμος Παρασκευόπουλου άδειασε τις φυλακές. Ένα νόμος για να αδειάσουν οι φυλακές. Και άδειασαν οι φυλακές από δολοφόνους και από βιαστές.
2: Αν ισχύει ακόμα ο νόμος του Παρασκευόπουλου μετά από 7 χρόνια Μητσοτάκη, τότε δεν είναι πια νόμος Παρασκευόπουλου. Δεν είναι νόμος Παρασκευόπουλου, Λοΐζο. Αν ισχύει ακόμα. Ή λέμε ότι δικαστικά αποφασίζεται και οι δικαστές ξέρουν και είπαμε ότι σωστά τον αποφυλάκησαν. Είπες ένα επιχείρημα το οποίο είναι σωστό. Τον αποφυλάκησαν λίγους μήνες πριν για να έχει τους περιοριστικούς όρους που αν περνούσε τα 25 χρόνια θα αποφυλακιζόταν ελεύθερος, τελείως, χωρίς περιοριστικούς όρους. Τότε γιατί κάνει ανέρεση ο Άριος Πάγος? Γιατί?
0: Μπορεί, δεν κάνει, ναι. Θα εξετάσει και πάλι την αποφυλάκηση, αυτό κάνει.
2: Γιατί?
0: Και φταίει ο Μητσοτάκης γι' αυτό, φταίνει η κυβέρνηση δηλαδή. Και το ρίχνεις εσύ στην κυβέρνηση και το συγκρίνεις με τον Παρασκευόπουλο. Με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Δεν έχει καμία σχέση.
2: Τους νόμους.
0: Τέλος πάντων, άποψή σου. Δεν τη δέχομαι, ούτε την ασπάζομαι, αλλά έχεις το δικαίωμα, άλλες την άποψή σου.
2: Γιατί υπήρξε η κριτική αυτή απέναντι πριν. Ούτε ο Τσίπρας τους αποφυλάκησε. Ούτε ο Μητσοτάκης τους φυλακίζει τώρα. δεν είναι η πολιτική.
0: Ρε Γιάννη, άλλο ο νόμος Παρασκευόπουλου που ήταν ένας νόμος για να αδειάσουν οι φυλακές και πήραν όλους τους καταδικασμένους βαρυπινίτες τους αυτούς και τους άφησαν ελεύθερους στην κοινωνία και βγήκαν έξω και ξανασκότωναν. Και άλλο εδώ πέρα μια περίπτωση που είναι ένας ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, 24 χρόνια μέσα και για λίγους μήνες τον αφήνουν έξω και κάνει για να τον έχουν με περιοριστικά μέτρα μετά και επεμβαίνει στο State Department και κάνει εδώ πέρα τώρα κανονική παρέμβαση στο State Department. Ωραία, από τη στιγμή που γίνεται λοιπόν τέτοια παρέμβαση, εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω αν ο Άριος Πάγος επηρεάστηκε από το State Department. Εντάξει, δεν το ξέρω. Αλλά έχει όμως δικαίωμα να επανεξετάσει την αποφυλάκησή του. Τώρα, εάν κρίνει ο Άριος Πάγος ότι κακώς αυτόν τον άνθρωπο που έχει κάνει 24 χρόνια έχει κάνει τόσα εγκλήματα, αλλά αυτή είναι η νομοθεσία η Ελλάδα, τον αποφυλακίζεις μόνο και μόνο για να του βάλεις περιοριστικούς όρους και αυτό εδώ προκαλεί ίσως και το State Department, ας μείνει μέσα άλλους 5-6 μήνες και ας αποφυλακιστεί μετά χωρίς κανένα περιοριστικό. Χωρίς κανένα, ακριβώς. Απολύτως ελεύθερος και χωρίς κανένα περιοριστικό όρο. Τώρα είναι θέμα αυτό εδώ το οποίο πρέπει να ασχοληθεί πολιτικά, να το πολιτικοποιήσουμε. Δεν νομίζω.
2: Μα ήδη το πολιτικοποιούν. Εγώ αυτό
0: όχι, εσύ το πολιτικοποιείς.
2: Η ανακοίνωση
0: του πολιτικού
2: εκπροσώπου 10 μέρες πριν, Λοΐζο, δεν την έκανα εγώ. Την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που προσάπτει στον Τσίπρα αυτά, ώστε να έχει ένα πολιτικό επιχείρημα, εκείνος την έκανε. Και έτυχε μετά, μία εβδομάδα μετά, να συμβεί αυτό. Αυτό λέω. Τι γίνεται τελικά, τι ισχύει από όλα αυτά.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κράτησε αυστηρή θεσμική απόσταση από το θέμα, ξεκαθαρίζοντας ότι η αποφυλάκηση αποτελεί ένα ζήτημα αποκλειστικά νομικό και δικαστικό και όχι πολιτικό. Οι βασικοί άξονες της τοποθέτησής τους ήταν όχι σε πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, αναμονή για τον Άριο Πάγο, ανέφερε ότι η κυβέρνηση αναμένει την τελική εξέλιξη και την κρίση του ανωτάτου δικαστηρίου μετά την κίνηση του αντιεισαγγελέα να ζητήσει την ανέρεση του βουλεύματος αποφυλάκησης. Επισήμανε ότι η δικαιοσύνη έχει τον τελικό λόγο. Μίλησε για ανθρώπινη συνέστηση στα θύματα. Παρά τη θεσμική του στάση, έκανε μια ειδική αναφορά στην ανθρώπινη πλευρά της υπόθεσης, δηλώνοντας σε ανθρώπινο επίπεδο και μόνο ότι αντιλαμβάνομαι τις αντιδράσεις εκείνων που έχασαν δικούς ανθρώπους. Και μίλησε για αυστηροποίηση του νόμου. Υπενθύμησε ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει αυστηροποιήσει το σχετικό νομικό πλαίσιο για τις αποφυλακίσεις, ώστε η εφαρμογή του παλαιότερου, ευνοϊκότερου πλαισίου, στο οποίο βασίστηκε η αίτηση Γιωτόπουλου, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα και κρίση των δικαστών. Δεν έκανε κάποια επίθεση στον Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τώρα, μετά την αποφυλάκηση, εγώ μιλάω για 10 μέρες πριν.
0: Τέλος λοιπόν, πάντων. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τέλος λίγο παρακάτω, μην χάσουμε τώρα τον χρόνο μας.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Γιωτόπουλος τώρα, πόσο είναι ο Γιωτόπουλος?
0: Ο Γιωτόπουλος είναι 82.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ασχολούμαστε τώρα, τέλος πάντων. Κανονικά έπρεπε να μείνει μέσα.
1: Ναι, αλλά εντάξει.
0: Γιατί ήταν αρχηγός μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που σκότωσε 24 ανθρώπους. Και ναι, δεν είναι δυνατόν δηλαδή και για τέτοια εγκλήματα να λες, OK, θα μείνω 25 και καθάρισα. Μας περιπτώσει
1: όμως. Έχει καταδικαστεί εδώ πέρα 17 φορές ισόβια.
2: Αυτό είναι το ανώτατο όριο.
0: Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Κόσμος 938.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: η Εσπρέσο. Ο Δέλλας κολοσσός μέχρι την τελευταία ανάσα της γογός του. Συγκλονιστικές οικογενειακές στιγμές στον Ευαγγελισμό λίγο πριν η γογό μας Τροκώστα κλείσει για πάντα τα μάτια της.
1: Είναι πραγματικά μεγαλείο η αντοχή των ανθρώπων και η αξιοπρέπεια. Μεγαλείο.
0: Η Εφημερίδα των Συντακτών, τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Η Καθημερινή, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπορίου. Το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην Κεντρική Ευρώπη. Στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb. Εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16. Καιρό είχαμε να τα δούμε αυτά.
1: Είδες θερμοκρασίες Λονδίνο, Βόρεια Ευρώπη. Ούτε εμείς εδώ δεν τις έχουμε.
0: Πόσο έχει χτυπήσει εκεί?
1: 30, πάνω από 30 όλοι.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα.
1: Ακριβώς επειδή είναι νωρίς και σε αυτές τις περιοχές χτυπάνε τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Ξέρεις που οφείλεται αυτό?
1: Πού οφείλεται?
0: Στο φαινόμενο Ελνίνιο.
1: Αν το φαινόμενο Ελνίνιο κάνει όλα αυτά, φαντάσου τι θα γίνει μελλοντικά. Δυσίωνα τα πράγματα για τον πλανήτη.
0: Μόνο για φέτος είναι, λέει. Μάλλον θα έχουμε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι.
1: Κάθε χρόνο το ίδιο λένε.
2: Μπράβο, αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια μας λένε για να αντέξουμε.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Το φαινόμενο Ελνίνιο επηρεάζει τώρα τις θερμοκρασίες στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, αλλά η επίδρασή του δεν είναι τόσο άμεση και έντονη όσο σε άλλες περιοχές του πλανήτη, όπως στην Αμερική και την Ασία, επειδή η Ευρώπη βρίσκεται πολύ μακριά από τον τροπικό ειρηνικό που γεννιέται το φαινόμενο. Το Ελνίνιο φτάνει σε εμάς μέσω καραμπόλας στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Όταν έχουμε φάση Ελνίνιο, το καλοκαίρι στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου και της Αγγλίας, τείνει να είναι πιο θερμό και πιο ξηρό. Και αυτό συμβαίνει γιατί το Ελνίνιο μετατοπίζει το αερορεύμα πιο βόρεια, εμποδίζοντας τις βροχές και επιτρέποντας σε θερμές ξηρές αέριες μάζες να κυριαρχήσουν στην περιοχή. Αντίθετα, στη Νότια Ευρώπη φέρνει συχνά περισσότερες βροχές. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα η κατάσταση είναι περίπλοκη και λειτουργεί σε δύο φάσεις αυτό το φαινόμενο. Στις αρχές του χειμώνα, Νοέμβριος-Δεκέμβριος, ο καιρός τείνει να είναι πιο ήπιος, υγρός και κυκλονικός. Και στα μέσα και στο τέλος του χειμώνα, Ιανουάριο με Μάρτιο, συνδέεται συχνά με μια αρνητική φάση της βορειοατλαντικής ταλάντωσης. Σημαίνει αυτό ότι εξασθενεί το ρεύμα που φέρνει ζεστό αέρα από τον Ατλαντικό, δημιουργώντας συνθήκες μπλοκαρίσματος. Αυτό το μπλοκάρισμα μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε πολύ ψυχρές αέριες μάζες στην Αρκτική και τη Σιβηρία, όπως το φαινόμενο Beast from East, φέρνοντας τσουκτερό κρύο και χιονοπτώσεις στη Βόρεια Δυτική Ευρώπη.
2: Εγώ τις διακοπές ρεύματος σκέφτομαι εγώ τώρα.
0: Που θα αρχίσουν τα ερκοντήσιο να δουλεύουν.
2: Έτσι θα γίνει εδώ.
1: Πάντως, ναι, αν εκεί πάνω επικρατήσουν αυτές οι καιρικές συνθήκες, δεν είναι και συνέπεια ότι εδώ κάτω θα αυξηθεί πάρα πολύ η θερμοκρασία? Δεν είναι λογικό όταν πιο βόρεια από εμάς,
2: όχι, δεν είναι,
1: που δεν το έχουν ξαναζήσει, ζούνε τέτοιες καταστάσεις, τότε εδώ που επηρεαζόμαστε άμεσα, που τα τριαντάρια και τα σαραντάρια τα είχαμε σχεδόν συνηθίσει, να ανέβει ακόμα περισσότερο? Δεν είναι φυσικό επόμενο να συμβούν αυτά? Και βέβαια πιο δύσκολα είναι για αυτούς που δεν έχουν ζήσει τέτοια φαινόμενα.
0: Θα είναι με ένα θερμό, ξηρό καλοκαίρι με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών εξαιτίας αυτού του φαινομένου, το οποίο είναι η χρονιά του φέτος και θα διαρκέσει μέχρι και τον Δεκέμβριο, έτσι, τον προσεχή, δηλαδή μέχρι το τέλος του 26, μπορεί και 27 αρχές.
1: Έμεινε πια τίποτα να καεί?
2: Όλο κάτι θα βρουν αυτοί, μη στεναχωριές.
0: Κόντρα, ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη πανεκκίνηση. Απόψε στις 8 στο Θησίο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για τη μεγάλη προοδευτική παράταξη. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Εδώ είναι, νάντος.
1: Αυτό που σας έλεγα, στον κόσμο της αριστεράς θα είναι αυτή η κυρίαρχη δύναμη.
0: Η Σταρ, η αληθινή αιτία του θανάτου της. Πανελλήνιος θρήνος για τη γογό μας Τροκώστα που έφυγε άδικα στα 56 της. Ο ριζοσπάστης, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για τον λαό βρίσκεται στον αγώνα του κουκουέ. Ο λόγος, άλλαξε πίστα ο τουρισμός, εκτείναξη εσόδων κατά 64,3% και αφήξεων κατά 38%.
2: Μεγάλα νούμερα.
0: Φοβερό, ε.
2: Μεγάλα νούμερα, ναι.
0: Τι λες τώρα, εκτείναξη εσόδων κατά 64.
1: 64. Oh, oh.
0: Και αφήξεων κατά 38%.
1: Ο αιμοδότης της χώρας.
0: Τουρισμός, ε.
2: Αυτό μας έμεινε, δεν έχουμε και τίποτα άλλο.
1: Ο αιμοδότης της χώρας. Να επιστρέφουν όμως και λεφτά εδώ από όπου βγαίνουν τα έσοδα της χώρας και του κράτους.
2: Ας κόψουν το ΦΠΑ και μια χαρά θα είμαστε.
0: Δύσκολο το να κόψουν το ΦΠΑ.
2: Και όμως πρέπει.
0: Λοιπόν, το κύριο άρθρο εστιάζει στην εντυπωσιακή πορεία του ελληνικού τουρισμού, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή οικονομικά ποσοστά ρεκόρ, οικονομικά και ποσοτικά ρεκόρ. Συγκεκριμένα λοιπόν έχουμε 64,3 σε σχέση με τα προηγούμενα δεδομένα, αύξηση, και αύξηση και των αφήξεων κατά 38% που αποτυπώνεται και στην κεντρική φωτογραφία με τις τουριστικές των τουριστών στα αεροδρόμια. Θέλω να δω περισσότερα στοιχεία για αυτή την είδηση.
1: Πόσο της εκατό είχες πει, 65 είναι στη χώρα η συμμετοχή, ναι, του τουρισμού.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι πάνω από 90. Σε εμάς εδώ στη Ρόδο και στα Βέλη είναι πάνω από 90 η μονοκαλλιέργεια.
0: Λοιπόν, έχουμε φέτος πρόωρη έναρξη της σεζόν. Ήδη από τις αρχές άνοιξης οι πτήσεις τσάρτερ προς τους δημοφιλείς προορισμούς όπως Κρήτη, Ρόδος, Κος, Νότιο Αιγαίο ξεκίνησαν με υψηλά εξαιρετικές πληρότητες. Η επιμήκυνση είναι ο κύριος λόγος που οι αφίξεις παρουσιάζουν αυτή την κατακόρυφη αύξηση του 38%. Το γεγονός ότι τα έσοδα αναπτύσσονται με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό από ό,τι αφίξεις μαρτυρά κάτι πολύ ουσιαστικό, ότι οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα ξοδεύουν περισσότερα.
2: Αλλά τα αγοράζουν και ακριβότερα, έτσι.
0: Αυτό οφείλεται στην προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερου εισοδηματικού επίπεδου, στην αύξηση των τιμών στα καταλήμματα και στις υπηρεσίες εστίασης ψυχαγωγίας, στην ενίσχυση του real estate και των premium τουριστικών πακέτων, και η έκρηξη τροφοδοτείται κυρίως από τη σταθερή ψηφοεμπιστοσύνη των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, δηλαδή Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, αλλά και από τη θεαματική επιστροφή των Αμερικανών τουριστών, οι οποίοι πραγματοποιούν απευθείας πτήσεις προς το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος και θεωρούνται από τους πλέον high spenders, αυτούς που ξοδεύουν τα πιο πολλά δηλαδή όσον αφορά τους επισκέπτες στην αγορά. Παρά τα χαμόγελα όμως για την οικονομική ένεση στα κρατικά ταμεία και την τοπική αγορά, αυτή η μαζική απόβαση τουριστών φέρνει στο προσκήνιο και σοβαρές προκλήσεις, όπως είναι οι υποδομές, οι εικόνες με τις ουρές στα αεροδρόμια, για παράδειγμα όπως αυτή η φωτογραφία, αλλά και άλλες κατά το παρελθόν που έχουν γίνει viral, μαρτυρούν την πίεση που δέχονται οι πύλες εισόδου της χώρας, καθώς και οι οδικοί άξονες και τα δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης των νησιών. Επίσης, μεγάλο αγκάθι και πρόβλημα, ο τουριστικός κλάδος συνεχίζει να αντιμετωπίζει μεγάλη και τεράστια έλλειψη σε εργατικό δυναμικό, ξενοδοχείο υπαλλήλους, ανθρώπους της εστίασης, αλλά και οδηγούς. Υπάρχει τεράστια έλλειψη, γεγονός που πιέζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
2: Παρακαλάνε να πάει ο κόσμος για δουλειά. Παρακαλάνε στην κυριολεξία.
0: δεν βρίσκουν κόσμο, ε.
2: Ναι, ναι, και μετά κατά τα άλλα έχουμε ανεργία.
0: Έλατε.
1: Πάντως υπάρχει ένα φαινόμενο, αυτό με τη Ryanair στην βάση της Θεσσαλονίκης που μειώνει δρομολόγια με τέτοιες αυξήσεις, με τέτοια δεδομένα. Σε τι οφείλεται άραγε αυτή η παναχώρηση

0: Εντάξει, καλή είναι και οι φτηνοί τουρίστες και οι φτωχοί τουρίστες που επιλέγουν Sky και Ryan. Αλλά από την μία θέλουμε πλούσιους τουρίστες, από την άλλη θέλουμε και τους φτωχούς τουρίστες, από την άλλη δεν θέλουμε όλους τους τουρίστες.
1: Όλοι καλή χώρα είναι, Λοίζο, εντάξει.
0: Από την άλλη βρωμάει το νησί όμως. Από την παράλληλη τα σκουπίδια, από την άλλη το κυκλοφοριακό. Δηλαδή, ξέρεις, ο καθένας το κοντό και το μακρύ του είναι. Η Ετάδα ακόμα δεν έχει απλώσει τις δεν έχει δώσει τις παραλίες να μπουν, να καθίσουν οι τουρίστες που έρχονται κάπου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έλα, θα στρώσει.
1: Έλα, θα φτιάξουμε.
0: Ας αφήσουμε την κρίνια και ας μείνουμε στο θετικό. Θα ότι είναι μια πολύ καλή χρονιά.
1: Θα φτιάξουμε και το μετρό, εντάξει, θα είμαστε.
0: Φτιάξουμε και το μετρό της Ρόδου.
1: 300 εκατομμύρια το χιλιόμετρο, εντάξει είμαστε.
0: Εγώ προτιμάω να συνδέσουμε την Κάλυμνο με την Λέρο.
1: Ναι, με το ραβδί του Μωυσή.
2: Έτσι, γέφυρα.
0: Ναι.
2: Γέφυρα θέλει.
0: Ναι. Γιατί δηλαδή, όχι, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή 200-300 εκατομμύρια δύσκολο είναι το κράτος να τα δώσει. Σκέψω ότι έδωσε 500.
1: Αν δεν είναι 200-300 εκατομμύρια.
0: Πόσα είναι.
1: Παραπάνω θα είναι.
0: Τόσα είναι, όχι. Τόσα πρέπει να είναι. Λοιπόν, άκου, το κράτος έδωσε 500 εκατομμύρια για να μοιράσει 50 ευρώ την εποχή που ανέβηκε το καύσιμο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν θα μπορούσε αυτά εδώ τα 500 εκατομμύρια να τα δώσει αυτό εδώ το έργο. Δηλαδή εσύ και εγώ αν δεν παίρναμε 50 ευρώ θα είχαμε πρόβλημα επιβίωσης.
1: Όχι,
0: τι θα θέλαμε περισσότερο. Η Ελλάδα τι θα ήθελε περισσότερο. Θα ήθελε τη σύνδεση δύο νησιών ή θα ήθελε ένα πενιντάρικο στην τσέπη του καθένος παραπάνω.
1: Είναι εφικτό να γίνει σύνδεση δύο νησιών. Εσύ στα λόγια τα φτιάχνουμε, εντάξει.
0: Βέβαια γίνεται. Πανεύκολα. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση.
1: Θάλασσα έχεις μπροστά σου, δεν έχεις κάμπο.
0: Αλλά εμένα ξέρεις τι με προβληματίζει, Σάκη.
1: Για πες.
0: Με προβληματίζει ότι αν διαβάσεις τα σχόλια σε Λέρο και Κάλυμνο, ναι. Γιατί το έχω κάνει το θέμα και το έχω ανεβάσει στο Facebook, ναι. Υπάρχουν και πάρα πολλοί καλύμνοι που το ειρωνεύονται και το κοροϊδεύουν.
1: Ναι, ναι.
0: Σου λέει φτιάξε μας πρώτα το ένα νοσοκομείο,
1: καλά,
0: φτιάξε
1: εντάξει,
0: πρώτα
1: ναι.
0: ένα δρόμο, φτιάξε πρώτα τη Λακούβα, σου λέει ο άλλος. Ξέρεις, ο καθένας μπαίνει και πετάει την εξυπνάδα.
1: Γιατί φτάνει η νοημοσύνη τους μέχρι εκεί, μέχρι ένα σημείο. Δεν βλέπουν παραπέρα.
0: Ναι. Άλλοι, ξέρω εγώ, λένε και πότε θα κάνει απόσβεση. Δηλαδή, βλέπεις ότι οι άνθρωποι αντί να πούνε ότι ναι, το θέλουμε να πιέσουμε την κυβέρνηση να δημιουργήσουμε μια ωραία, ας το πούμε, κατάσταση έτσι ώστε να το πάρουν σοβαρά κάποιοι
1: ναι.
0: που θα μπορούσαν να το τρέξουν, μπαίνουν και το σαμποτάρουν. Οι ίδιοι. Οι πολίτες.
1: Ναι.
0: Όχι όλοι. Μια μικρή μειοψηφία. Αλλά αυτή η μειοψηφία είναι μια οχλούσα.
1: Αρκεί.
0: Μειοψηφία που αρκεί για να επιβάλλει τη βλακεία της στο γενικό σύνολο.
1: Μα δεν βλέπουν παραπέρα, δεν βλέπουν το μέλλον, βλέπουν το τώρα. Εδώ, για παράδειγμα, με τις ανεμογεννήτριες, ας φέρω ένα παράδειγμα εκεί στα δικά μου τα μέρη, στη Καρδίτσα. Έτσι.
0: Για πες.
1: Έχω ακούσει κυνηγό να λέει: α, θα βάλουν τις ανεμογεννήτριες, αυτές ναι. τις μεγάλες, ναι. και θα πέφτουν τα πουλιά πάνω και θα σκοτώνονται. Ποιος, ο κυνηγός. Που είναι με το τουφέκι όλη τη μέρα πάνω με την καραμπίνα του, τι είναι αυτά που έχουν, και σκοτώνει τα πουλιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Δεν θα βρίσκει με τα πουλιά, υποτίθεται να σκοτώνει.
1: Δεν ξέρω τι να πω τώρα. Λέω ή χαζό.
0: Α πηγαίνει κάτω από την ανεμογεννήτρια να τα μαζεύει.
1: Έλατε.
0: Με το που σκάει κάτω το παίρνει κιόλα. Να...
1: Κάνανε, μπήκαν ανεμογεννήτριε.
2: Πάντω, όπω είπε, Λοίζο,
0: ναι.
2: αν υπάρχει βούληση, γίνεται.
0: Εννοείται.
2: Και διάθεση των πόρων.
0: Ναι.
2: Στο Άχτιο με την Πρέβεζα. Υπάρχει υπόγεια σύραγγα, υποθαλάσσια σύραγγα ενός 800 μέτρων,
0: ναι,
2: ενός
0: ναι.
2: χιλιόμετρου
0: Μπράβο.
2: Που συνδέει το Άχτιο με την Πρέβεζα.
0: Έτσι.
2: Επειδή έχω περάσει και το ξέρω.
0: Και έχεις μπει με στη σύραγγα, έχεις περάσει.
2: Και ο άλλος δρόμος που πάει από τη Δυτική Ελλάδα στη Λευκάδα. Περνάς ένα χιλιόμετρο και μεγαλύτερο. Αλλά εκείνο είναι, αντί για πεζοδρόμιο δεξιά-αριστερά, έχει το θάλασσα. Όμως αυτή η υπόγεια σύραγγα
0: έτσι,
2: που περνάς από το Άχτιο στην Πρέβεζα
0: ναι.
2: δεν έχει την αξία που θα είχε σε μια μεγάλη πόλη με πληθυσμό. Και εκεί μικρότερης έντασης είναι από την Κάλυμνο Λέρο. Διετέθησαν όμως οι πόροι και έγινε η υπόγεια σύραγγα.
0: Έτσι.
2: Πόση αξία έχει.
0: Έτσι, να βλέπουν εδώ να ξεστραβώνονται.
1: Ναι.
0: Να βλέπουμε...
2: Πόση αξία έχει. Να, το...
0: να βλέπουμε εδώ να ξεστραβωνόμαστε.
2: Αν υπάρχει δες λοιπόν το... βούληση και θέληση.
0: Έκαναν δρόμο συνδέοντα.
2: Και προπαντός διεκδίκηση. Ναι. Προπαντός
1: και στην Ευρώπη.
0: Πάμε να δείξουμε και λίγο.
1: Και στην Ευρώπη έχουμε πολλά. Δανία, Σουηδία, Αγγλία, Γαλλία.

0: Και όταν γινότανε η γέφυρα του Ρίο Αντίριο, όλοι έλεγαν ποια είναι η κυκλοφορία που θα σηκώσει αυτή η γέφυρα ώστε να δαπανηθούν τόσα χρήματα. Και επειδή την έχω περάσει και έχω ανεβεί πάνω και ξέρω περί τίνος πρόκειται, πρόκειται ίσως για το μεγαλύτερο, σημαντικότερο οδικό έργο που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Αυτή τα ίδια προβλήματα αντιμετώπιζε αν η πόρη, η εξυπηρέτηση είναι τέτοια που να δικαιολογεί τους πόρους. Κι όμως έγιναν.
1: Έτσι.
0: Κι όμως έγιναν. Ειδικά αυτή το άκτιο Πρέβεζα που σας λέω υποθαλάσσια σύραγγα δεν έχει, είναι πολύ μικρότερης αξίας και σημασίας από αυτή που λέμε εδώ.
2: Και ένα, άλλο, και ένα άλλο σημαντικό έργο που έγινε στην Ελλάδα, μια και είπες για σημαντικά έργα, είναι στα Τέμπη. Όπου φτιάξανε τα μεγάλα τα τούνελ.
0: Το τούνελ.
2: Ναι, το οποίο ένα είναι 6-7 χιλιόμετρα, πόσα είναι. Και έχουν γλιτώσει ζωές από αυτό το πράγμα που αποφεύγουν να περνάνε από την κοιλάδα του Τεμπών.
0: Βέβαια.
2: Εκεί που έχουν γίνει τόσα τραγικά ατυχήματα. Τόσα τραγικά, έχει σκοτωθεί.
0: Εκείνα,
2: πάρα πολύ κόσμο.
0: Με τα παιδιά.
2: Ναι, ναι, εκείνο ήταν το.
1: Άκου, το άκτιο Πρέβεζα κόστισε 58 εκατομμύρια.
2: Μόνο.
1: Ναι. Ο αρχικός προϋπολογισμός και το τελικό κόστος.
0: Είναι πριν πολλά χρόνια.
1: Της υποθαλάσσιας σύραγγας Πρέβεζα ακτίου ανήλθε σε 58.904.232 ευρώ και 13 σέντ.
0: Ναι, αλλά πριν πολλά. Με την αξία την τότε.
2: Πόσα χιλιόμετρα είναι αυτό, λέει.
1: Μισό δάκι να σου πω.
0: Ένα χιλιόμετρο, ίσως λιγότερο.
1: 1,5 χιλιόμετρο. Περίμενε.
0: 800 μέτρα με ένα χιλιόμετρο πρέπει να
2: είναι. Εντάξει, δεν είναι και λίγο. Υποθαλάσσια.
1: Υποθαλάσσια, 27 μέτρα κάτω από την.
2: Κάτσε, θάλασσα. Τώρα είναι.
1: Έχει βέβαια τέλη διέλευση 3 ευρώ, αναδιάλυση.
2: Χαλάλι.
1: Okay. Και τι είναι. Και τι είναι. Και τι είναι. Αυτά.
2: Εδώ πάμε. Να πας Θεσσαλονίκη, Αθήνα, πιο πολλά είναι τα διόδια από τότε τα κάψιμα.
1: Λοιπόν, κάνανε στο άκτιο Πρέβεζα, δεν μπορούσαν να κάνουν και μια γέφυρα.
2: Ναι, γίνεται.
1: Μα ξέρω κι εγώ.
2: Έτσι πως το λες. Γιατί έχει και κάτι νησάκια, δεν έχει διάμεσα.
1: Βέβαια, και τα νησάκια που πατάς, τα γλαρονίσια.
2: Οπότε βοηθάει.
1: Λοιπόν, η Political, Τσίπρας versus Ανδρουλάκη, αρχίζει το match για τη δεύτερη θέση. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά. Κόντρα για το ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη και να διεκδικήσει την εξουσία. Το Πασόκ, εγώ πιστεύω, θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα τώρα.
2: Θα γελάσουν και οι μαϊμούδες.
1: Με το Τσίπρα. Θα έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ήδη έχει αρχίσει το Πασόκ και νιώθει την καυτή ανάσα του Τσίπρα. Λοιπόν, Mega Project, τα σχέδια μετατροπής της Ελευσίνας σε στρατηγικό κόμβο LNG και Logistics. Mega Project από Actor και Onyx. Εδώ παίζουν οι Αμερικάνοι μπάλα τώρα στην Ελευσίνα, τα έχουμε πει πολλές φορές. Το μανιφέστο, η επιστροφή του Πινόκιο. Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει γνώμη, δεν αλλάζει. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλαιού καινούριου κόμματος.
2: Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς.
1: Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Μίλες τέτοια τώρα και νευριάζεις τώρα το.
2: Γιατί?
1: Το Γιάννη τώρα.
0: Ελεύθερα, ελεύθερα.
2: Δεν ήθελα να νευριάσω κανένα, εγώ έτσι το βλέπω. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ελεύθερα.
1: Γιατί τώρα το λες αυτό, γιατί τώρα έτσι σου την έχει καρφώσει ο Τσίπρας, για πες.
2: Εμένα.
1: Εσένα, ναι.
2: Καταρχάς, εγώ έχω προϊστορία με την κυβέρνηση την τότε. Που είχα τα μαγαζιά και τα λοιπά. Και αναγκάστηκα και τάκλησα γιατί θα με κλείναν φυλακή. Με τα μνημόνια και τις ιστορίες.
1: Δηλαδή, τι μαγαζιά είχες?
2: Πού είχα στην Κάλη με το μαγαζί και κάνα βιογραφία ακόμα. Δεν έβγαινα μετά.
1: Δηλαδή, με το που βγήκε ο Τσίπρας, δηλαδή.
2: Ναι, λίγο πιο μετά με τα μνημόνια και τα λοιπά, με τις τράπεζες, όλες εκείνες οι ιστορίες.
1: Ναι.
2: Με πήγανε στον πάτο.
1: Όταν έκλεισαν οι τράπεζες.
2: Ναι. Και τότε. Και δεν κινήθηκε και το χρήμα.
1: Αναγκάστηκες δηλαδή και έκλεισες.
2: Βέβαια, αφού να τρέχουν οι επιταγές, να τρέχουν τα δάνεια, να τρέχουν όλα. Θα τα βγάλω.
1: Να τρέχουν τα χρέη.
2: Πώς θα τα βγάλω εγώ πέρα. Και λουκέτο και γεια σας.
1: Και να είναι κλειστά όλα οι τράπεζες.
2: Ναι, δεν είναι. Δεν παλευόταν.
1: Κατάφερες να το μηδενίσεις. Γιατί για να κλείσεις πρέπει να ξεχρεώσεις κιόλας. Ή έμειναν χρέη και
2: αυτά τρέχανε. Τους έχω. Είμαστε αγαπημένοι, εντάξει είμαστε.
1: Ρυθμισμένους τους έχεις ή γραμμένους?
2: Τους είχα ρυθμίσει και τους ξεχρέωσα, εντάξει.
1: Τους ξεχρέωσα.
2: Ναι, τα κατάφερα.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά εγώ.
1: Εσύ.
2: Δεν βλέπω, δεν μπορώ να δω κάτι καινούριο στο Τσίπρα. Θα αναμασίσει τα λόγια. Μάλιστα. Εγώ αυτό θα δω. Αυτό πιστεύω.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Finance Market Voice News ψάχνει τα κανάλια τους Patriot και τα Mirage. Στον αέρα η άμυνα της χώρας, αλλά ο αρχηγός ΓΕΑ Δημοσθένης Γρηγοριάδης παραμένει στην καρέκλα του.
0: Αυτή η ιστορία τι είναι, ρε?
1: Εθνικός κήρυκας. Και έχω μηνύματα τώρα για το Τσίπρα. 80% πέσαμε και εμείς με τον Τσίπρα.
2: Α, μπράβο.
1: Εντάξει, η αλήθεια ήταν μια...
2: Ήταν καταστροφή για πολύ κόσμο.
1: Ήταν μια μεγάλη, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Μας τελείωσε όλους. Όλους.
1: Ήταν ναι, τεράστια καταστροφή.
2: Και αυτοί που επιβιώσαν ήταν αυτοί που είχαν την καβάτζα. Είχαν κάποια λεφτά και ταΐζανε τα μαγαζιά τους.
1: Και πρόσεξε, αυτοί αγοράσανε τζάπα αυτούς οι οποίοι καταστράφηκαν.
2: Ναι. Ναι,
1: δηλαδή έγινε και μια αναδιανομή πλούτου,
2: ναι,
1: η οποία ήταν μια τεράστια απάτη που δεν βγήκε ποτέ στην επιφάνεια.
2: Όχι.
1: Αυτή η εκμετάλλευση. Δηλαδή, όταν οι ισχυροί έγιναν ισχυρότεροι.
2: Και ξέρεις τι κάνανε τότε? Δεν ξέρω αν ήταν προσχεδιασμένο. Τα δάνεια τα δίναν καραμέλες. Καραμέλες οι τράπεζες. Τα δάνεια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι, πάρε τι θες, 30, 40, 50 πάρτα.
1: Αυτό ήταν πριν.
2: Ναι, πριν. Και μετά καπάκι έκατσε αυτό.
1: Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος έδειξε τεκμήρια στον Γκίλμπερτ. Αβεβαιότητα για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ο εθνικός κήρυκας. Η απογευματινή φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3 δημιουργία θέσεων εργασίας.
2: Μήπως πρέπει να παντρευτώ, να κάνω κάνει δεκαριά παιδιά?
1: Καλά κάθεσαι, κάτσε εκεί που κάθεσαι, βρήκες την ελευθερία σου, τώρα να πας να ξαναμπλέξεις. Λοιπόν, η ελεύθερη ώρα, τι λέει η ελεύθερη ώρα? Εμείς ποια ένεση ευθανασίας, εσείς ποια ένεση ευθανασίας κάνατε?
2: Άντε πάλι.
1: Ο καταδίωκτος Σωτήρης της Ιόρδας οφείλει εξηγήσεις.
2: Άντε πάλι.
1: Αυτά, λοιπόν, ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Γιάννη.
0: Να είστε καλά, γεια και χαρά σε όλους.
1: Σάκη, τα λέμε.
2: Τα λέμε.
1: Γεια σας, κύριε.
2: Γεια χαρά, γεια.
3: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
3: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
4: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
3: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
4: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
3: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
4: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
3: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
4: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες. Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ. Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή σας εβδομάδα. Εδώ στο κόσμο λοιπόν, να δούμε πώς έχει σήμερα η επικαιρότητα. Σε μια εβδομάδα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και για την δική μας την περιοχή. Το λέω διότι στο τέλος του μήνα, δηλαδή Παρασκευή 30 και βεβαίως και τις μέρες που ακολουθούν, 31 κτλ, έχουμε την συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με, αν θέλετε, αιχμή στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, με αυτή την καθαρά γραμμή. Εδώ στην Ρόδο οι εργασίες θα γίνουν στο παλάτι του Μεγάλου Μαγιστρού. Εκτιμάται ότι περίπου 100 περιφερειάρχες αλλά και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα βρεθούν στο νησί μας. Επίσης αύριο αναμένεται η διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Έχει γεμίσει ο Τσίπρας με διάφορα διαφημιστικά όλα τα social media.

0: Κάπου έχουμε χαθεί σχετικά με τους απάτριοι, όταν τελικά φεύγουν ή δεν φεύγουν από την Κάρπαθο. Εάν τελικά είναι αντίδραση ή απάντηση στην γαλάζια σημαία και στα όσα γαλάζια ουσιαστικά υποστηρίζει ο Ερντογάν. Με αφορμή και τις δηλώσεις του αρχηγού ΓΕΑ, δηλαδή του Γενικού Επιτελείου της Αεροπορίας, του Δημοσχένη Γρηγοριάδη. Μεγάλη συνάντηση και για την λειψιδρία το Σάββατο στο νησί μας. Με την παρουσία πολιτικών παραγόντων, επίσης καθηγητών, λειψιδρία, νησιωτικότητα. Διευκρινήσεις από τον Δήμο της Ρόδου σχετικά με τα ντρόνς και με τη Μεσαιωνική πόλη. Τι παρατηρεί κανείς, ότι ακόμη βηματάκια στο πουθενά κάνουμε. Και βεβαίως ξεκινάμε την μόνη θετική σημαντική είδηση της ημέρας. Αυτή η προσπάθεια για νέο deal, δηλαδή νέα συμφωνία για την ειρήνη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αλλά και του Ιράν, με βάση τις νέες δηλώσεις που γίνονται από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Από τα παράδοξα, από τα περίεργα, αυτά τα οποία συμβαίνουν σε επίπεδο βεβαίως του θανατηφόρου τροχαίου εδώ στην περιοχή μας, με αφορμή αυτά τα οποία καταγγέλθηκαν για κάποια στοιχεία τα οποία επιχειρεί, αναζητώντας δηλαδή συνυπεύθυνους ή αναζητώντας θύματα, για να διαγράψει ο κατηγορούμενος για αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, και βεβαίως οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου, από ό,τι φαίνεται αποχωρεί δηλαδή από τα δημόσια πράγματα, από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου, ο Ηλίας Τσέρκης, ο οποίος διεκδικεί πλέον τη θέση του Προέδρου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, και βλέπω να κινεί μία παράταξη. Δόθηκε η σχετική αναφορά σήμερα στη δημοσιότητα από τον Μάριο Κλονάρη, ο οποίος καταγράφει αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται για την ενίσχυση και του νοσοκομείου της Ρόδου, και βεβαίως υπογράφει σήμερα ως υποψήφιος πρόεδρος για τον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου. Εμείς θα ξεκινήσουμε από την πολιτική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε από μια σημαντική εκδήλωση η οποία είναι προγραμματισμένη σήμερα για την πόλη της Ρόδου από το ΠΑΣΟΚ, όπου σήμερα περιμένει στο νησί μας την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Και βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα, πέραν από το τι ουσιαστικά και πώς θα κινηθεί η κυρία Αποστολάκη σήμερα, να δούμε και κάποια θέματα τα οποία αφορούν την τρέχουσα επικαιρότητα. Το λέω διότι έχουμε από ό,τι φαίνεται εξελίξεις σε σχέση με την υπόθεση αναζήτησης της αλήθειας σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το λέω διότι διαβάζω από το πρωί μία κοινή δήλωση του κυρίου Γιάννη Μανιάτη και της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη σχετικά με την προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναφέρεται εδώ, συνεχίζεται και στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη είναι βουλευτής βεβαίως του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης οικονομίας, στα θέματα τραπεζών, ιδιωτικού χρέους και προστασίας δανειοληπτών, και βεβαίως ήταν η συγκήτρια του ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλημέρα, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ακούμε πραγματικά. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω με την τρέχουσα επικαιρότητα, διότι πήρα την κοινή δήλωση την οποία συνυπογράφεται με τον κύριο Μανιάτη, και ήθελα να ρωτήσω, αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται έτσι να βάλουμε νέφος ή να σκοτήσουμε την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Ασφαλώς συνεχίζεται, και μάλιστα με την συνέργεια και τη συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της όμορης πολιτικής οικογένειας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προφανώς επιστρατεύτηκε. Και το λέω αυτό γιατί 26 με 28 Μαΐου μια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου επισκέπτεται την Ελλάδα προκειμένου να έχει επαφές με πρόσωπα που έχουν γνώση του τι ακριβώς συνέβη στη χώρα μας με την κατάχρηση των ευρωπαϊκών πόρων που κλάπηκαν από τους πραγματικούς δικαιούχους προκειμένου να, να διοχετευτούν σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να λάβουν αυτές τις επιδοτήσεις. Και για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτής της, αυτής της συνάντησης, ζητήθηκε από τους Έλληνες ευρωβουλευτές να προτείνουν κρίσιμα πρόσωπα τα οποία τα μέλη της Επιτροπής θα ήταν χρήσιμο να συναντήσουν για να πάρουν τις ανάλογες πληροφορίες. Ο κύριος Μανιάτης λοιπόν και μετά από μια συνεργασία την οποία είχαμε έκανε έναν κατάλογο με κρίσιμα πρόσωπα που έχουν γνώση των θεμάτων αυτών και τα υπέβαλε προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα των Ευρωπαίων αξιωματούχων που θα έρθουν, όπως σας είπα, από αύριο για να πραγματοποιήσουν αυτές τις συναντήσεις.
0: Ερώτημα, κύριε Αποστολάκη, θεσμικά προβλέπετε αυτό, δηλαδή προβλέπετε από τη συγκεκριμένη επιτροπή να μπορεί ουσιαστικά να συναντήσει άτομα τα οποία εμπλέκονται γενικότερα στην υπόθεση
1: του υποκέπου. Προφανώς. Η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου έρχεται για να κάνει έναν έλεγχο, για να συντάξει μια έκθεση. Ασφαλώς και προβλέπετε. Αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων της και στο πλαίσιο της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Το θέμα είναι ότι ο κατάλογος των μαρτύρων, ακριβώς όπως έγινε και στην εδώ Εξεταστική Επιτροπή, τελικά κρίθηκε και αποφασίστηκε με βάση την πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, με αποτέλεσμα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε συνεργασία με την ακροδεξιά, προκειμένου με την Ευρωπαϊκή Ακροδεξιά, προκειμένου να έχουν μία πλειοψηφία αναγκαία, έκανε έναν κατάλογο στον οποίο καταρχήν από άποψη πολιτικού προσωπικού οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συναντήσουν μόνο εκπροσώπους της κυβέρνησης, δηλαδή τον Υπουργό, τον Υφυπουργό και Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου. Εμείς είχαμε ζητήσει να συναντηθούν και με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης που συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή και έχουν επίσης ένα βάθος γνώσης σε ό,τι αφορά το τι συνέβη. Αποκλείστηκαν λοιπόν τα πολιτικά πρόσωπα της αντιπολίτευσης πέραν των κυβερνητικών αξιωματούχων, αλλά αποκλείστηκαν και άλλοι κρίσιμοι παράγοντες στους οποίους εμείς είχαμε προτείνει. Είχαμε προτείνει για παράδειγμα τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες προσπάθησαν να βάλουν ένα φρένο σε αυτή την παράνομη λειτουργία και να αποκαταστήσουν την νομιμότητα, οι οποίες επίσης αποκλείστηκαν. Προτείναμε επίσης εκπροσώπους των παραγωγών, των ίδιων των αγροτών. Επίσης αποκλείστηκαν με εξαίρεση την ΕΦΕΑΣ και τέλος προτείναμε και κάποια πρόσωπα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έπαιξαν έναν κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου. Μόνο η κυρία Τιχεροπούλου και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κάποιοι που είχαν απειλήσει με αποχώρηση, τελικά την ενέταξαν, δεν ενέταξαν όμως κάποιους άλλους.
0: Ναι, λοιπόν, επαναλαμβάνω και διαβάζω μέχρι ουσιαστικά να έχουμε την κυρία Αποστολάκη και πάλι στην τηλεφωνική γραμμή αυτή την κοινή ανακοίνωση, η οποία μιλάει για προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΠΚΠ και μιλάει για αποστολή, όπως μας έλεγε νωρίτερα, της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού ΚΟΝΤ, δηλαδή, η οποία έρχεται στην Ελλάδα τις ερχόμενες ημέρες. Λοιπόν, την έχουμε εκ νέου την κυρία Αποστολάκη.
1: Ναι, και το λέω αυτό γιατί ήταν πάρα πολύ φιδωλή σε ό,τι αφορά εκπροσώπους φορέων, υπαλλήλους, οι οποίοι έπαιξαν ένα καταλυτικό, ένα κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου, αλλά πάρα πολύ γενναιόδορη σε ό,τι αφορά κυβερνητικές φωνές.
0: Μάλιστα. Με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, δηλαδή η Εξεταστική Επιτροπή, αυτά τα οποία βιώσαμε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εμπλέκεται και ουσιαστικά να είναι άλλη στάση της κυβέρνησης, με την τελευταία υπόθεση των δύο υπουργών, πρώην υπουργών, δηλαδή του κυρίου Λιβανού, της κυρίας Αραπατζή κτλ. Με αυτή τη συμπεριφορά τώρα, πιστεύετε, κυρία Αποστολάκη, ότι υπάρχουν περιθώρια τελικά κάποιοι να πληρώσουν την εμπλοκή του στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή και αυτό λησμονάται?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο ανησυχητικό από αυτό καθεαυτό το αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι σύμφωνα με μία έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, το 80% της ελληνικής κοινωνίας είναι βαθιά πεισμένο ότι τόσο στο ζήτημα των υποκλοπών του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ΤΕΜΠΟΝ δεν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης που αποτελεί την απόλυτη διάρρηξη του κοινωνικού συμβολέου στη χώρα μας. Είναι ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης το οποίο δυναμητίζει την κοινωνική συνοχή και απονομιμοποιεί ακόμα βαθύτερα το πολιτικό σύστημα. Ναι. Και αυτό χρεώνεται απολύτως στην κυβέρνηση, θα έλεγα προσωπικά στον Πρωθυπουργό, καθώς όλοι αυτοί οι χειρισμοί αποτελούν έναν δικό του προσωπικό σχεδιασμό, τον οποίο οι βουλευτές ως εντολοδόχοι του υλοποιούν. Ναι. Κατά συνέπεια, αυτό μπορεί, είναι το ίδιο σοβαρό με το αποτέλεσμά του. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω, επειδή υπάρχουν δικαστές και στην Ελλάδα και στο Στρασβούργο, επειδή σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ δεν θα σταματήσει αυτή τη μάχη για αλήθεια και δικαιοσύνη, η οποία έχει αποφέρει καρπούς. Δείτε για παράδειγμα τι έχει συμβεί στις υποκλοπές. Όταν το 2022 το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε αυτή τη μάχη, προκειμένου αυτός ο παρακρατικός μηχανισμός να βγει στην επιφάνεια και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, θυμηθείτε τι μας καταλόγιζαν τότε. Και δείτε τώρα πώς αυτή η δικαίωση είναι μια δικαίωση η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, καταλυτική για την αποκατάσταση της λειτουργίας του κράτους δικαίου και των θεσμών.
0: Ναι. Επιτρέψτε μου όμως, εδώ δεν υπάρχει μια αντίφαση. Ναι, επιτρέψτε μου, εδώ δεν υπάρχει μια αντίφαση. Ναι, μεν το 80% της κοινωνίας, απαντώντας την ερώτηση, λέει βεβαίως ότι δεν πρόκειται να πέσει άπλετο φως ή αλήθεια σε αυτές τις υποθέσεις. Την ίδια ώρα που ρωτάτε για επιμέρους ζητήματα, π.χ. υποκλοπές ή θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν το αξιολογεί με την ίδια έμφαση. Αναφέρομαι στο πολιτικό, στο κοινωνικό σώμα, δηλαδή στην κοινωνία.
1: Δεν θα συμφωνήσω. Το αξιολογεί πλέον. Ναι. Το αξιολογεί δηλαδή σε όλες τις έρευνες, μετά την ακρίβεια που τσακίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και που πλέον η χώρα μας ούσα στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, παρά την όποια αύξηση του ΑΕΠ, είναι πλέον σε δεινή θέση. Κατά τις 20 του μήνα έχουν αδειάσει οι λογαριασμοί για να καλύψουν τις άμεσες, τις πρώτες ανάγκες κάθε οικογένειας. Εάν δείτε σε όλες τις μετρήσεις μετά την ακρίβεια, το δεύτερο ζήτημα που φαίνεται να απασχολεί τους πολίτες και που καταλογίζεται και πάλι στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό είναι η διαφθορά. Άρα, ξέρετε, αυτή η πλάνη η οποία από την κυβερνητική προπαγάνδα τροφοδοτείται και προσπαθούν να την αναγάγουν σε δόγμα ότι δεν ασχολείται ο κόσμος με αυτά τα ζητήματα, είναι μονές του ΠΑΣΟΚ και αυτό που έτσι υποδωρίως λένε μεταξύ τους, ότι η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές, τα ζητήματα δημοκρατίας ποτέ δεν έπαιξαν ρόλο. Δεν είναι ακριβές. Εγώ έχω την αίσθηση ότι πλέον είναι μια χιονοστιβάδα αυτή η οποία θα καταπιεί αυτόν τον μηχανισμό που έχει σαρώσει κάθε έννοια χρηστής λειτουργίας του κράτους δικαίου.
0: Μάλιστα. Επιτρέψτε μου να πάω σε έναν τομέα ιδιαίτερα δύσκολο, στον οποίο πραγματικά η κοινωνία ταλαντίζεται και είναι και η αρμοδιότητα σας ο τομέας που ουσιαστικά κινείστε, στο θέμα των τραπεζών. Η κυβέρνηση και πάρα πολλοί υποστηρίζουν ότι οι τράπεζες πλέον είναι σταθερές, ότι είναι κερδοφόρες κτλ. Εσείς λέτε ότι οι πολίτες συνεχίζουν ουσιαστικά να πιέζονται. Θα ήθελα να σας ρωτήσω επακριβώς πού εντοπίζετε αυτή την αδικία την κοινωνική, κυρία Αποστολάκη, επειδή ασχολείστε με αυτό το τομέα.
1: Κοιτάξτε, οι τράπεζες πράγματι έχουν μπει σε έναν ενάρετο κύκλο, είναι κερδοφόρες. Αυτό πρέπει να θυμίζουμε ότι έγινε χάρη στις αλλεπάλληλες ποιήσεις τους, οι οποίες προέκυψαν και από το υστέρημα του ελληνικού λαού, σωστά, όχι από το περίσσευμα. Το ποσό.
0: Λοιπόν, για να ξαναδοκιμάσουμε.
1: Δεν θα κλείσει ποτέ τις τράπεζες και έχει στόχευση έναν υγιή και κερδοφόρο τραπεζικό τομέα. Αλλά Εδώ βρισκόμαστε σε κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε έναν κερδοφόρο τραπεζικό τομέα, έχουμε έναν υπερκερδοφόρο τραπεζικό τομέα με καταχρηστική λειτουργία και πρακτικές. Έχουμε επίσης ένα μειωμένο ανταγωνισμό στο τραπεζικό πεδίο, έτσι όπως ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας το επισημαίνει στις ετήσιες εκθέσεις τους, και αυτή η καταχρηστικότητα στην κερδοφορία τους αλλά και στις πρακτικές τους από ένα κράτος που δεν απεκδίεται του ρυθμιστικού και ελεκτικού του ρόλου θα έπρεπε να έχει οριοθετηθεί. Είναι αυτό ακριβώς που δεν κάνει η κυβέρνηση. Και όχι απλώς δεν το κάνει, αλλά δίνει και τη δυνατότητα μέσα από τη φορολογική της πολιτική να έχουμε έναν από τους χαμηλότερους συντελεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των μερισμάτων. Άρα, έχουμε ηλικιώδη υπερκέρδη για το 25 που φτάνουν στα 4,6 δισεκατομμύρια, και έχουμε διανομή κερδών και μερισμάτων που ξεπερνούν τα 2,5 δις. Εδώ λοιπόν έρχεται ένα κράτος το οποίο πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά δεν απεκδίεται του ρυθμιστικού και ελεκτικού του ρόλου, γιατί αυτό σημαίνει ένα κράτος που έχει ως στόχο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την υπηρέτηση του στόχου της κοινωνικής συνοχής, που λέει ότι θα βάλω όρια γι' αυτό και θα φορολογήσω εφάπαξ για το 25 και το 26 αυτό τα υπερκέρδη για να μπορέσω να χρηματοδοτήσω μέσα από αυτό κοινωνικές ανάγκες. Γι' αυτό και έρχεται να οριοθετήσει με βάση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ φυσικά αυτή την καταχρηστική λειτουργία, είτε σε ό,τι αφορά τις χρεώσεις είτε σε ό,τι αφορά τις προμήθειες. Βλέπετε τι γίνεται με αυτά τα 80 λεπτά τα οποία παίρνουν από κάθε έναν από εμάς που τηρούμε λογαριασμούς μέσα από καταχρηστικές πρακτικές. Κατά συνέπεια αυτή είναι μια διαφορετική πολιτική στον τομέα αυτό, την οποία θα ακολουθούσε το ΠΑΣΟΚ, καθώς επίσης μια διαφορετική πολιτική θα ακολουθούσε και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των services και των funds, στα οποία έχουν μετατοπιστεί τα κόκκινα δάνεια, έχουν φύγει από τις τράπεζες.
0: Τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα και για την δική μας την περιοχή.
1: Τεράστιο θέμα. Και θέλω να θυμίσω εδώ ότι το ΠΑΣΟΚ το 2010 μέσα στη μέγενη των μνημονίων και την πραγματικά δυσχερή διαπραγματευτική θέση της χώρας, ήμασταν ενώπιον της δραματικής χρεοκοπίας. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου ήταν εκείνη που σε αυτές τις δύσκολες στιγμές της μειωμένης διαπραγματευτικής ισχύως της χώρας είχε ως προτεραιότητα την προστασία των σπιτιών των ανθρώπων. Γι' αυτό και ψήφισε τον νόμο 3869 του 2010. Αυτός, ξέρετε, είναι ένας νόμος της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Κακώς οι νόμοι περνάνε με βάση τα ονόματα των υπουργών. Δεν είναι οι υπουργοί που κάνουν τους νόμους, είναι οι πρωθυπουργοί και οι κυβερνήσεις συνολικά και οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Άρα αυτός ο νόμος, ο τόσο δύσκολα να περάσει τότε από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά που ήταν για την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου προτεραιότητα και έτσι έγινε και που προστάτευσε τα σπίτια των ανθρώπων, είναι ο νόμος που στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν, τον αδυνάτησε αυτή την προστασία, αλλά σε κάθε περίπτωση το 2019 ήταν η Νέα Δημοκρατία που με τον πτωχευτικό της κώδικα, τον νόμο του 2019, εξαφάνισε κάθε ίχνος προστασίας για την πρώτη κατοικία και ξεκίνησε η ιστορία με τους πληστηριασμούς που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
0: Φαντάζομαι όλα αυτά είναι άξονες της αποψινής ομιλίας που θα έχετε στην Ρόδο, κυρία Αποστολάκη, έτσι?
1: Ναι, πράγματι. Και πολλά άλλα βέβαια.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Και εσείς. Καλή σας μέρα.
2: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, εδώ στο ραδιοφωνό Κόσμος. Η κυρία Αποστολάκη απόψε μιλάει σε μία δήλωση που γίνεται στις 7.30 στο ξενοχείο Πλάζα δηλαδή. Τίτλος της εκδήλωσης είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Βλέπω ότι έρχεται το μεσημέρι στην Ρόδο. Υπάρχει προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου στις 1.30 και στις 2 ξεκινάει περιοδία στην πόλη και στην παλιά πόλη της Ρόδου. Η κυρία Αποστολάκη ήταν η συγκήτρια του ΠΑΣΟΚ στην σχετική εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αλήθεια είναι ότι η Αποστολάκη έχει μια καθαρότητα στο λόγο της, έτσι. Και βεβαίως στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι δύο κυρίες του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Αποστολάκη, η κυρία Λιακούλη, δεν ήταν εύκολες στην διαχείριση, είναι μια πραγματικότητα. Βεβαίως την γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια την κυρία Αποστολάκη, είχε διατελέσει παλαιότερα στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και υφυπουργός στην ανάπτυξη, ασχολούμενη τότε και με το θέμα που είχε να κάνει με τα ΚΕΠ, με τις γυναίκες, επιχειρηματικότητα και όλα τα σχετικά. Έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με κάποια πρόσωπα εδώ στην Ρόδο και ανήκει σε εκείνο το μπλοκ των πολιτικών, γιατί εξαιρετική πολιτική υπάρχουν παντού, σε όλα τα κόμματα. Αυτή την προσπάθεια που ισοπεδώνουμε τους πάντες, εγώ διαφωνώ κάθετα. Υπάρχουν λαμπροί άνθρωποι και στη Νέα Δημοκρατία και στα υπόλοιπα κόμματα. Και βεβαίως διαβάζω τώρα δύο μέρες τι γίνεται την Καριστιανού. Ξαφνικά όλοι οι δήμονες, δεν το ξέρει αυτό η Καριστιανού, δεν ξέρει το άλλο η Καριστιανού. Με συγχωρείτε δηλαδή. Δεν είναι αναγκαίο να γνωρίζει από την πρώτη μέρα η Καριστιανού τα πάντα δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Και καμιά φορά συνειδητοποιήστε και λίγο το μέγεθος της γυναίκας. Θα κριθεί βεβαίως. Θα κριθεί για αυτά τα οποία λέει, θα κριθεί σε εύθετο χρόνο. Κάποια στιγμή βγήκαν όλοι κατά της Ρωσίας, τάδε η Καριστιανού, από τη Ρωσία η Καριστιανού, Καριστιάνοβα κτλ. Όλοι αυτοί οι οποίοι και μια σχέση στο μέτρο της ισορροπίας που έχει ανάγκη η χώρα δεν τη διατήρησαν. Δηλαδή νησάφη πια με αυτούς τους τύπους, οι οποίοι έρχονται εκ των προτέρων να απαλείψουν κάθε τι το οποίο έχει δικαίωμα να ξεκινήσει. Εντάξει, στη δημοκρατία όλοι έχουν δικαίωμα. Και κοιτάξτε, δεν ξέρω πώς το βλέπετε οι περισσότεροι, αλλά οφείλω να σας πω ότι δεν θα πάψει η χώρα να λειτουργεί εάν αύριο αλλάξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιαδήποτε άλλου κόμματος. Θα συνεχίσει την πορεία της η Ελλάδα. Μην ανησυχείτε γι' αυτό δηλαδή, γιατί βλέπω πάρα πολλούς να ανησυχούν ότι θα χαθεί από την πιάτσα, το λέω την πολιτική πιάτσα, το τάδε στέλεχος και θα χαθούμε. Είναι αυτό που λένε, υπάρχει προ Χριστού και μετά Χριστού. Θα συνεχίσει λοιπόν η Ελλάδα και μετά Χριστού να προχωράει. Έτσι. Είναι ωφέλιμο αυτό το μάθημα σε πάρα πολλούς. Λοιπόν, λέω ότι εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι γελιογράφοι. Έχουν μια φοβερή δυνατότητα, έχουν μια απίστευτη έμπνευση. Συμφωνεί κανείς με τις γελιογραφίες. Αλλά είναι απολαυστικές κάποιες. Λοιπόν, πάμε να δούμε με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μία φοβερή γελιογραφία του Ανδρέα Πετρουλάκη. Ο άνθρωπος το έχει δηλαδή, είναι απίστευτος. Επαναλαμβάνω, συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, όπως βλέπετε, Λευκός Πύργος, από τη μία ο Μέγας Αλέξανδρος, από την άλλη προφανώς παραπέμπει στην Καριστιανού με το καλάμι. Επαναλαμβάνω, συμφωνεί, διαφωνεί κανείς, είναι απολαυστική έτσι οι γελιογράφοι. Και βεβαίως έχουν αυτό το δικαίωμα, όπως έχουν και όσοι κάνουν σάτιρα δηλαδή, έτσι, έχουν το δικαίωμα, το απόλυτο δικαίωμα της ελευθερίας σε μια χώρα που γέννησε όλα αυτά, έτσι. Και δεν μπορεί κάποιοι τύποι να θέλουν να τα συσκοτήσουν. Λοιπόν, εξαιρετικός ο Πετρουλάκης. Φαντάζομαι θα είναι μέλος του κόμματος Καριστιανού αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μέχρι να πάμε στον επόμενο συνομιλητή, γιατί έχει να κάνει με μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε στη Ρόδο δηλαδή, όπου πριν κάποια χρόνια η Ρόδος έκανε το λεγόμενο θαύμα στον τουρισμό, γιατί είχε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν είχαν άλλες περιοχές. Καταρχήν, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους χωρίς να είμαστε έτσι έντονοι σοβινιστές, αλλά that's truth που λένε ρε φίλε στο Μεσαναγρό, είναι μια πραγματικότητα. Όταν η Ρόδος είχε μία υποδομή που ουσιαστικά ξεκίνησε βεβαίως από την Ιταλική περίοδο. Μία τουριστική υποδομή, όταν η Ρόδος είχε άσφαλτο, είχε μοναδικούς δρόμους. Όταν στη Ρόδο δεν έβριξες ποτέ μία γόπα τσιγάρου κάτω στο πάτωμα ή στην άσφαλτο, την εποχή που η Ρόδος είχε και εργοστάσιο το οποίο κατασκεύαζε τσιγάρα. Την Τέμη δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, μέχρι και τότε η Ρόδος ήταν μοναδική. Και βεβαίως αυτό το πράγμα το οποίο ήρθε στα χρόνια και πήρε πολύ μεγαλύτερη έμφαση είχε να κάνει και με ένα στοιχείο μοναδικό στον τόπο, ότι είχε φοβερή νυχτερινή ζωή. Δηλαδή δεν υπήρχαν καλλιτέχνες που να μην ξεκίνησαν την καριέρα τους από τη Ρόδο. Μιλάμε για όλα τα λαμπρά ονόματα που υπάρχουν έτσι στο λεγόμενο μουσικό στερέωμα. Όλα τα λαμπρά ονόματα. Ξεκινάω από την Νανά Μούσκορη, για να πάω βέβαια στον Παπακοσταντίνου, να πάω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Να ξεκινήσω, να πάω δηλαδή στον Καζατζίδη, στο Χατζί και πού δεν θα πιάσω και ποιο δεν θα αναφέρω. Λοιπόν, και στη συνέχεια βεβαίως, δεκαετία του 70, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία των κλαμπς, δισκοθήκες, από τη Ρόδο ξεκίνησε. Και βεβαίως αυτό το στοιχείο ήταν ένα κομμάτι αυτού του τουριστικού θαύματος. Σας θυμίζω ότι είχαμε χιλιάδες μαθητές, γιατί είχαμε φοβερή νυχτερινή ζωή. Γιατί η Ακρόπολη μπορεί να είναι όμορφη και της Ρόδου αλλά και της Λίνδου, αλλά έχουν και αλλού Ακροπόλεις. Όμως, φοβερά μαγαζιά, τα οποία σε μια ηλικία έτσι που βράζει το αίμα σου θες να τα απολαύσεις, δεν υπήρχαν παντού σε όλη τη χώρα και ανεψάνες. Πουθενά σε όλη τη χώρα μου, πάνω το πω σωστά. Υπήρχαν μόνο στη Ρόδο. Αυτό λοιπόν ήταν ακίνητρο για όλα τα σχολεία να έρχονται τις λεγόμενες πενταήμερες εκπομπές στη Ρόδο. Χιλιάδες κόσμο. Ξεκινήσω λοιπόν όχι μόνο νυχτερινή ζωή, αλλά και η ροδιακή οικονομία με μια πολύ μεγάλη ένεση. Αυτά τα χρόνια πέρασαν, χάσαμε με αφορμή την ουσιαστικά υποβάθμιση της νυχτερινής ζωής αυτούς τους επισκέπτες. Ό,τι και αν κάνουμε ποτέ δεν θα υπάρχουν αυτά τα νούμερα, ξεχάστε τα, forget δηλαδή, αλλά φτάσαμε και σε ένα σημείο να μην υπάρχουν και μαγαζιά στη Ρόδο και όταν υπάρχουν μαγαζιά να προσπαθούν κάποιοι να τα κλείσουν με ένα νόμο ο οποίος δεν έχει καμία λογική στην σύγχρονη εποχή. Και θέλω να τα απλοποιήσω τα πράγματα και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Κλούβα. Ο κύριος Κλούβας είναι ο πρόεδρος, ξέρετε, των εμπόρων, του ΕΒΕ δηλαδή, αλλά έχει πολύ μεγάλη παρουσία στην εστίαση, στη διασκέδαση κτλ. Και έγραφε ο άνθρωπος προχθές το αυτονόητο παράπονά του. Δηλαδή, ότι μπουκάρει η αστυνομία, πρέπει να ελέγξει η αστυνομία. Τώρα μου πείτε, τόσα έχει να ελέγξει η αστυνομία, οκ. Okay. Μπαίνει λοιπόν η αστυνομία και παίρνει το λεγόμενο όργανο, τα ντεσιμπέλ. Και ο νόμος είναι ο νόμος του μεταξά, αν θυμάμαι καλά. Ελέγχει λοιπόν τα ντεσιμπέλ και ακούει τη μουσική ότι υπερβαίνει τον αριθμό, αν θυμάμαι καλά, 80 ή 85, κύριε Κλούβα.
1: 80.
0: Όταν φτάσει λοιπόν στα 85, τρελαίνεται, αρχίζει τα γραψίματα. Από το 81 κάνει γράψιμο. Την ίδια ώρα, όταν βρεθούμε μια παρέα και αρχίζουμε και αφωνάζουμε, έχουμε χτυπήσει 100 δεσιμπέλ. Αλλά who cares, ας γράψουμε τον Κλούβα και διάφορους τύπους σαν τον Κλούβα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας έκανα καλή εισαγωγή, έτσι.
1: Καταρχήν να πούμε ότι γιατί χάθηκαν τα μαγαζιά αυτά εξαιτίας των αρχών. Παλιότερα την εποχή τη δική μου ήταν διακριτές οι δουλειές. Το καφέ ήταν καφέ, το μπαρ ήταν μπαρ και το νυχτερινό κέντρο ήταν νυχτερινό κέντρο. Ξαφνικά άρχισαν οι δημάρχοι να δίνουν παρατάσεις στα μπαρ και στις καφετέριες και στα ταβέρνες μέχρι τις 2, μέχρι τις 3, μέχρι το πρωί. Το μικρό μαγαζί κάνει πολύ πιο εύκολα ατμόσφαιρα από το μεγάλο. Το μεγάλο άρχισε να παραπέει. Και χάσαμε τα μαγαζιά, μα δεν τα χάσε μόνο ο Κλούβας και ο
0: κάθε
1: Κλούβας.
0: Σωστά, σωστά.
1: Τα χάσε η Ρόδος τα μαγαζιά. Δεν τα χάσε μόνο ο Κλούβας.
0: Ναι,
1: γιατί αν ήταν διακριτή η ρόλη του κάθε μαγαζιού, αυτή τη στιγμή θα υπήρχαν τα μαγαζιά όλα. Τα μεγάλα. Ή αν θέλει τα νυχτερινά κέντρα, τα οποία εκεί επιτρέπεται να παίζουν μέχρι 100 δεσιμπέλ. Λοιπόν, τώρα προσπάθησα να εξηγήσω στους άρχοντες, στους καινούργιους, ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζει η Ρόδος, ότι η Ρόδος πια δεν έχει νυχτερινά κέντρα, αν έχει μείνει 1-2 είναι ζήτημα με άδειες νυχτερινού κέντρου και έχει πέσει η διασκέδαση στους ώμους των μπαρ και των ταβερνών και εστιατορία τα οποία βάζουν μουσικούλα. Όμως η οχλοβοή του κόσμου ξεπερνάει τα 80 δεσιμπέλ. Προσπαθώ να το δώσω να το καταλάβουν.
0: Το λέτε παραστατικά να το καταλάβουν ότι αν βρίσκονται 5 άνθρωποι, τα δεσιμπέλ περνάνε το όριο το οποίο ουσιαστικά προσδιορίζει και τη μουσική. Έτσι.
1: Έφερα λοιπόν από τη Γερμανία, εγώ πλήρωσα αρκετά λεφτά και έφερα ένα δεσιμπελόμετρο, να το βάλω απέναντι από τους μουσικούς μου για να βλέπουν με μεγάλα γράμματα πόσο παίζουν. Λοιπόν,
0: σαν το όριο ταχύτητα στο αυτοκίνητο.
1: Βάζοντας το λοιπόν στην είσοδο για να βλέπουν, χωρίς να παίζει κανείς, και αυτό έχω αναρτήσει και ένα βιντεάκι στο Facebook, χωρίς να παίζει κανείς, ξεπερνάει με το θόρυβο που σκουπίζουν τα πιάτα, με το θόρυβο που σκουπίζουν οι άνθρωποι που μιλάνε μεταξύ τους, φτάνει 80, 85, 87, αν παίξει και μια φωνή πάει στα 88. Κατά συνέπεια, δεν έχει καμία τύχη ο επιχειρηματίας που είναι στο μαγαζί μέσα. Τώρα, το δεύτερο θέμα. Δεν είναι ότι ενοχλείς κάποιον. Δηλαδή, ας πούμε, το Λαταράτσα που τον πήραν το προηγούμενο Σάββατο και τον κρατήσανε μέσα ένα ολόκληρο βράδυ, ποιον ενοχλεί, τα ψάρια? Ποιον ενοχλούν τα μαγαζιά αυτά? Δεν είναι ότι ενοχλούν τα μαγαζιά, γιατί ρωτάω καμιά φορά όταν με γράφανε, λέω, παιδιά, σας πήρε κανένα τηλέφωνο? Όχι. Αλλά λέει, είναι θέμα ρουτίνας. Έρχονται να προστατέψουν τους πελάτες που είναι μέσα στο μαγαζί. Ότι και καλά δεν πρέπει να παίζουμε πάνω από 85, γιατί κάνει κακό στον άνθρωπο που είναι μέσα.
0: Μα τι λέτε, εγώ όταν έχω πει ένα μπουκάλι βότκα, τώρα είναι δυνατόν να...
1: Λοιπόν, αυτό όμως, ξαναλέω, είναι τα μετρήματα αυτά είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να ξέρει κάποιος να μετρήσει σωστά. Πρέπει να είναι 1,5 μέτρο από το ηχείο, τι ακριβώς βγάζει το ηχείο και τέτοια. Όταν μετράμε μαζί με την οχλοβοή, είναι γραμμένο 100%. 200 φορές να έρθουν στα μαγαζιά μας, 200 φορές είμαστε γραμμένοι. Τώρα δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εμείς δουλεύουμε 6 μήνες για να συντηρηθούμε 12, ότι κανείς από εμάς, από τις ταβέρνες, από τα μπαρ και τα τέτοια, δεν έχει γίνει, δεν έχει πεθάνει πλούσιος. Όλοι το πολύ πολύ, άμα ψάξεις πίσω από 48 χρόνια δουλειάς, να βρεις ένα σπίτι, κανένα δύο αυτοκίνητα, και αυτά είναι. Κανείς δεν πέθανε από εμάς πλούσιος. Παρ' όλα αυτά είμαστε τα μικρά. Είναι σαν το δίχτυ της αράχνης που τα μεγάλα περνάνε, τα μικρά πιάνονται. Έτσι. Μετρήσεις γίνονται μόνο στα δικά μας μαγαζιά. Αυτά τα είπα, δεν τα λέω τώρα από πίσω.
0: Όχι, τα λέτε χρόνια.

0: κατεβάσει. Για να βγούμε ένα βράδυ να κάνουμε μια βόλτα ένα στο μαντράκι.
1: Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και επευκαιρία τώρα να το συνδέσουμε και με τη σεζόν. Διαβάζω φρικτά παράπονα από όλους.
0: Από όλους. Από όλους. Το ότι έχει κόσμο, έχει κόσμο.
1: Βεβαίως,
0: αλλά ποιος
1: έχει.
0: Είναι ο κόσμος? Ο κόσμος είναι περιηγητές. Είναι περιηγητές. Εγώ σταμάτησα στα μαγαζιά της παλιάς πόλης, σε τσαντάδικα, σε παπουτσάδικα. Σταμάτησα και λέω, παιδιά, εντάξει, εμείς στην εστίαση τραβάμε ένα κανάλι. Εσείς, λέει, τι εννοείς? Λέω, από εσάς οι τουρίστες, λέει, ποιοι είναι οι τουρίστες?
1: Όχι, είχα την αίσθηση ότι αυτό το μήνα με τον οποίο ουσιαστικά μεσολάβησε από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά δυστυχώς τα παράπονα συνεχίζουν να είναι πάνω στο τραπέζι.
0: Λείπουνε και οι Ισραηλινοί από τη μέση.
1: Λείψανε, βεβαίως.
0: Λείπανε, ήταν 14.000 να ήταν τον Απρίλιο πέρσι, όπως ήταν πέρσι. Φέτος δεν ήρθαν καθόλου. Με αποτέλεσμα να χωλαίνει η αγορά και να έχεις τώρα και από την άλλη μεριά αυτό το μέτρο τώρα, το να σε παίρνουν από το μαγαζί σου και να σε πάνε μέσα στο τμήμα, να σε κρατήσουν στο κρατητήριο.
1: Αλλά αυτό είναι φοβερό τώρα, κύριε Κλούβα, έτσι. Ναι, δηλαδή και το κρατητήριο που είσαι με κάθε μπουμπούκι. Έτσι,
0: με κάθε χασικλή και με κάθε τέτοιο. Είναι ντροπή δηλαδή.
1: Είναι απίστευτο.
0: Έλεος, ρε παιδιά, δεν είμαστε και τίποτα. Ξέρω εγώ,
1: ναι, το βιώνουν όλοι. Το βιώνουν όλοι εδώ, ειδικά στον τόπο που όσοι εμπλέκονται και στο κομμάτι της νύχτας δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο φανταζόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, ενώ είναι επιχειρηματίες.
0: Με τη νύχτα της Αθήνας δεν
1: εντάξει,
0: έχει καμία σχέση.
1: Η
0: νύχτα της Ρόδου είναι άσπρη. Δεν υπάρχουν ούτε γίγαντες που προστατεύουν μαγαζιά. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να είναι.
1: Ναι, αλλά όταν πηγαίνει στη Μπουζού. Πηγαίνεις με το κάθε έτσι, μαργαριτάρι.
0: Με το κάθε φιντάνι, ναι, που είναι εκεί και κάθεσαι. Εντάξει, μπορεί να σου κάνουν και καμιά χάρη να σε κρατήσουν στο γραφείο.
1: Μακάρι.
0: Δεν πάει να πει ότι φεύγεις από το κατάστημά σου και όταν πάει εκεί μια εφορία, ένα γεωνομείο, ποιος θα το αντιμετωπίσει, ο υπάλληλος που δεν ξέρει.
1: Πάντως χρειάζεται μια βελτίωση, εννοώ, του νόμου.
0: Μια κατανόηση ο νόμος. Πέρα είναι νόμος, ο νόμος είναι για όλους βέβαια.
1: Ναι, αλλά λέω ότι αυτός ο νόμος είναι από πότε είναι αυτός ο νόμος, δηλαδή με τα decibel.
0: Έτσι. Δεν ξέρω από πότε είναι.
1: Νομίζω ότι εποχή του μεταξά το 53.
0: Δεν εφαρμοζόταν στην παλιά
1: μεταξά
0: καλά.
1: Μεταξά το 53, ναι.
0: Αλλά και δεν χρειαζόταν, διότι είπα, ήταν διακριτή η ρόλη. Σήμερα τα καταστρέψαμε όλα τα νυχτερινά κέντρα. Και έχουμε τώρα τα μαγαζιά, μήπως γίνονται όλα αυτά για τα προστήματα? Γιατί το πρόστιμο είναι τεράστιο, να ξέρεις. Τρως 6 μήνες φυλακή. Δεν είναι επεξεγέλασε. Στην κάθε δίκη τρως 5-6 μήνες φυλακή.
1: Προφανώς είναι σαν το φαρμακείο το οποίο πρέπει να έχεις τα πάντα μαζί.
0: Είναι 5.000, 10.000 το πρόστιμο.
1: Δηλαδή
0: είναι ξοντοτικά. Παιδιά, εγώ είμαι έτοιμος να κλείσω τον Blue Lagoon, το οποίο είναι ένα διαμάντι, θα χαθεί από τη Ρόδο και αυτό. Όπως χάθηκε το Highway, όπως χάθηκε το Λεπαλέ, όπως χάθηκαν όλα αυτά τα μαγαζιά. Τα οποία δίναν πόντους στη Ρόδο. Χαθήκαν όλα τα μαγαζιά. Να προσέξουμε λίγο, γιατί η διασκέδαση θα τελειώσει σιγά σιγά στη Ρόδο. Και μην βλέπετε αυτές το να γίνεται ένα καφέ, ένα φιφόν καφέ για να γίνεται μπουζουξίδικο, είναι μαγαζιά αστραπές. Θα θυμηθώ Melrose, θα θυμηθώ Golden Mass, θα θυμηθώ όλα αυτά, θα είναι αστραπές. Δεν υπάρχουν μαγαζιά που να είναι μαγαζιά με οντότητα, ας πούμε. Γίνονται πρόχειρες καταστάσεις με δύο μουσικούς, πάνε εκείνα τα που είχαμε με 5-6 μουσικούς.
1: Τελειώσαμε
0: ότι χάθηκε και το καφέ Σαντάν, που ήταν ένα από τα μαγαζιά που πεζόταν η ελληνική μουσική με ακρίβεια, ας πούμε.
1: Έτσι είναι. Να είστε καλά, κύριε Κλούβα. Κουράγιο.
0: Καλημέρα.
1: Τα αυτονόητα, λέει ο άνθρωπος. Θυμήθηκε και το καφέ Σαντάν τώρα, πραγματικά. Δηλαδή, ένα από τα μαγαζιά που ήταν πιλότος, έτσι, πιλότος πολιτισμού, δηλαδή, σε σχέση με το ελληνικό τραγούδι, πέρα από τα ρεμπέτικα, νέο κύμα και τι φοβεροί ερμηνευτές έχουν περάσει από το καφέ Σαντάν, το οποίο δούλευε με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ προσπάθεια, ο Παναγιώτης ο Μαρκανίδης, δηλαδή, για να μην το ξεχνάμε και το όνομά του. Λοιπόν, για βάλε λίγο μια γέφυρα να δω εδώ κάποια άλλα στοιχεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, το Σάββατο Το Σάββατο νομίζω έχουμε μια πολύ σημαντική. Το Σάββατο είναι μια πολύ σημαντική ημερίδα, η οποία διοργανώνεται από την Waters, μάλλον ο τίτλος είναι Water Solutions. Είναι μια πρωτοβουλία του ΤΕΕ, στην οποία συμμετέχει μέσω μιας εταιρείας η οποία έχει δημιουργηθεί, δηλαδή μια εταιρεία η οποία έχει σχέση

Και με την ΕΙΔΑΠ υπό τον Αντώνη τον Γιαννικουρή, βλέπω το πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εξαιρετικοί καθηγητές, βλέπω επίσης υπουργός Παπαστεργίου, ενδεχομένως Χατζηδιάκης, βλέπω Χατζημάρκος, Κολιάδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Μανώλης Κουτουλάκης. Το κεντρικό θέμα έχει να κάνει λειψιδρία και νησιά, δηλαδή νησιωτικότητα. Είναι το μοναδικό ή από τα λίγα έτσι αντικείμενα με τα οποία ασχολείται η Γενική Γραμματεία, δηλαδή του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με τα θέματα λειψιδρίας. Γίνεται μια προσπάθεια φέτος να είμαστε πιο οργανωμένοι, γιατί αν και είχαμε βροχοπτώσεις, κυρίως στην Ρόδο, στα μικρότερα νησιά δεν έχουν εκείνη τη δυνατότητα, ακόμα τα φράγματα περνάνε τα χρόνια, παραμένουν ελληματικά, δεν έχει γίνει κάποια βελτίωση. Λόγια, τόσα χρόνια λόγια δηλαδή. Θα γίνει τάδε βελτίωση στην τάδε λιμοξαμενή. Λόγια μείναν όλα αυτά. Και τι κάνει αυτή η χώρα? Η χώρα κάνει βήματα στις προμήθειες. Χαμός. Παντού αφαλατώσεις, αντίθετη όσμωση, αφαλατώσεις. Και εκεί μπορεί να κάνεις εκεί την παρέμβαση. Γιατί προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Γιατί λέμε ότι χρειάζεται η παρέμβαση? Χρειάζεται γιατί βοηθά στο φυσικό περιβάλλον, σε ένα νησί δηλαδή, με τη δημιουργία της λιμνοδεξαμενής. Δηλαδή εμπλουτίζεις, που λένε, τον υδροφόρο ειριζόντα. Κυρίως αυτό το οποίο κάνεις, βοηθάς δηλαδή περιβαλλοντολογικά το νησί σου. Έχει κάποιο χώρο να κατέβουν πουλιά, να κατέβουν πλάσματα του Θεού, έτσι, να πάρει η φύση μια δυναμική. Όταν δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ζωή δηλαδή. Και βεβαίως είναι από τις σύγχρονες τάσεις που υπάρχουν στον τουρισμό, ότι οι άνθρωποι πλέον το κάνουν Ευρωπαίοι, εμείς τίποτα. Εμείς χωριάτες. Να το πω και να είμαι και λίγο υπερβολικός. Βλήματα. Βλήματα εμείς. Βλήματα ολκής εμείς. Το κάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Τι κάνουν οι Ευρωπαίοι? Βγάζουν την άσφαλτο από τις πόλεις τους και επιστρέφουν στις παραδοσιακές μορφές. Δηλαδή βάζουν πράσινο στις πόλεις. Ανοίγουν χώρους. Κάνουν χώρους για ποδήλατα. Κάνουν χώρους για πεζόδρομους. Εμείς τίποτα. Μπετόν. Αυτή είναι η λογική μας. Μπετόν. Και εκεί που υπάρχει πράσινο, έχει τα μαύρα του τα χάλια. Αυτό που σας έλεγα προημερών, η εικόνα που έχει κάποιος όταν προσεγγίζει τα πλατανάκια για να μπει στην παλιά πόλη, τους Μικροπολιτές, είναι ακόμη ορατή. Προημερών, και το λέω δημόσια. Διότι άμα δεν το κάνει, θα το φάει το μουστάκι. Προημερών λοιπόν επικοινώνησε μαζί μου ο Καρατζίας, ο Τζίμις ο Καρατζίας, ο οποίος είναι εργάτης. Είναι εργάτης. Ο Καρατζίας μπορεί να διαφωνείς με πάρα πολλά πράγματα μαζί του, αλλά σε αυτά είναι εργάτης. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δουλεύει στο κομμάτι της καθαριότητας. Το ξέρει καλά. Έτσι, το ξέρει καλά το κομμάτι της καθαριότητας. Του είπα, σε παρακαλώ, μπορείς να ενημερώσεις την τάδε εταιρεία που πήρε την εργολαβία 760.000, 770.000, κάπου εκεί είναι. Κάπου εκεί είναι. Να πάει εκεί στην περιοχή, στα πλατανάκια, και να καθαρίσει το γάμα εκεί, γάμα πραγματικά, γάμα. Το γάμα που υπάρχει εκεί μεταξύ των χρωμαδιών που υπάρχει, εκεί που υπάρχουν πεταμένα ποδήλατα, άλλο σώσε αυτό. Ακούει κανείς? Έτσι, ηλεκτρικά ποδήλατα, πατίνια, όπου λάχει, ό,τι λάχει, όπως λάχει και τα λοιπά. Ας καθαρίσει το γάμα, γιατί είναι η πρώτη εικόνα που αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες όταν αποβιβάζεται κόσμος, γκρουπ, και κυρίως γκρουπ, πάρα πολλά γκρουπ, και από κρουαζιερόπλοια, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν πάρα πολλές ώρες στη Ρόδο. Είναι μια πρώτη εντύπωση. Αλλά αυτοί οι οποίοι βγαίνουν από τα κρουαζιερόπλοια, ενδεχομένως να μην αφήνουν πάρα πολλά χρήματα, αλλά επιστρέφουν στο νησί. Γιατί η πρώτη εικόνα που συναντάει κανείς μόλις πιάσει το λιμάνι της Ρόδου είναι σοκαριστική, είναι μοναδική. Είναι μοναδική. Πώς να το κάνουμε? Βλέπει αυτό το ανάγλυφο, αρχαία τείχη, βλέπει εκκλησίες, βλέπει τζαμιά, βλέπει τα πάντα. Και τρελαίνεται. Τουλάχιστον ας μην τρελαίνεται. Και όταν αποβιβάζεται και πάει να περάσει από την πύλη Νταμπουάζ για να μπει μέσα στη Μεσονική πόλη. Ας μην τρελαίνεται και από αυτό. Περιμένω λοιπόν τον Τζίμι,
να κανονίσει εκεί, να πάνε να καθαρίσουν αυτοί που πήραν την εργολαβία 760-770 χιλιάδες και ακόμη τα πάρκα έχουν τα μαύρα του στα χάλια. Τα μαύρα του στα χάλια. Λοιπόν, κλείνουμε ένα τελευταίο. Διάβαζα πριν τις δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Βαρέλης, ο οποίος είναι ενταλμένος στη Μεσονική Πόλη, ασχολείται με τα ψηφιακά θέματα και για αυτήν την ιστορία με τον ντρόν. Τι λέει ο Βαρέλης, θα σας έλεγα από την πρώτη μέρα. Θα δοκιμάσουμε, λέει, είναι επικουρικά και θα. Τι να πει ο άνθρωπος. Κοιτάξτε. Δεν μπορεί να δώσεις 1.200.000 ευρώ για πλάκα. Δεν μπορεί να δίνεις τόσα χρήματα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Καλά είναι όλα αυτά τα καινοτόμα όταν έχουν όμως ουσία. Ούτε το νοσοκομείο μπορεί να επικαταστήσει ο Δήμος της Ρόδου, ούτε την ιατρική υπηρεσία μπορεί να επικαταστήσει ο Δήμος της Ρόδου. Και αν θέλει ο Δήμος της Ρόδου πραγματικά, ας δώσει δύο απειδηνωτές, να βάλει δύο απειδηνωτές, αν αυτό το μεγάλο μας πρόβλημα. Άλλωστε υπάρχουν γιατροί μες στη Μεσονική Πόλη. Υπάρχουν τα λεγόμενα δημοτικά ιατρία. Όταν χρειάζεται κάποιος, φτάνει σε 10 δευτερόλεπτα. Άντε το πάρει δηλαδή. Ένας υπάλληλος μπορεί να το πάρει. Δεν χρειάζονται τρόνια αυτά. Δύο δρόμοι είναι. Δεν έχουν ενισχύσει τίποτα. Απλά ενισχύουμε κάποιους εργολάβους. Αυτή είναι η φιλοσοφία, η τακτική. Για επί της ουσίας δεν λύνεται τίποτα. Είναι αυτά που σας λέγαμε ακριβώς. Μόνο αυτά. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης, ρύζι με καλαμπόκι, 600 γραμμάρια, 2,49. Κύγνος πασάτα, 3x250 γραμμάρια, 1,31. Toast and Taste, παριζάκι 550 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι, από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 500 γραμμάρια, 1,99. Kellogg Special K Classic, 335 γραμμάρια, 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241 062 087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, η παραγγελία.
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα στην ομάδα, γιατί έχουμε πολλά και σήμερα να δούμε. Ο Βασίλης Χατζηγιάννης στον ήχο και βεβαίως οπότε έχουμε τον χρόνο που μας χρειάζεται και απαιτείται και στην επιλογή των κομματιών. Αν και εμείς είμαστε ψυχοτικοί, δηλαδή με την Τίνα, την πιο δυναμική κυρία που εμφανίστηκε ever στην σκηνή, και έχουμε ως σήμα, αν θέλετε, το The Best. Λοιπόν, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζηγιάννου. Λοιπόν, σήμερα αφήνει τις λέξεις και έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο, οπότε ανακατεύεται αυτή η λεγόμενη πολιτική τράπουλα, διότι είναι δεδομένο ότι θα έχουμε ανακατατάξεις, ασχέτως τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι περνάμε σε μια ρευστότητα με πάρα πολλά κόμματα, με τον κόσμο να αναζητάει τι θα ψηφίσει, πώς θα ψηφίσει, ποιος θα κάνει την διαφορά. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον όλα αυτά τα τέρμινα. Λοιπόν, επίσης, πάρα πολλά με αφορμή, δεν ξέρω αν συνέπεσε, αλλά με αφορμή ουσιαστικά την εμφάνιση Τσίπρα, πάρα πολλά δημοσιεύματα για το 2015, για την εκείνη η περίφημη γενναία διαπραγμάτευση, και το πιο αρνητικό νομίζω των τελευταίων ημερών, γιατί επαναλαμβάνω ότι εγώ το βιβλίο το διάβασα πριν κάποια χρόνια, είναι αυτά τα οποία αναφέρει ο περίφημος Μίστερ Γιούνκερ σήμερα, δηλαδή στο τελευταίο επεισόδιο, σε σχέση με το ότι ζητούσε από τον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές για να γλιτώσει τις συντάξεις. Και τελικά αυτό δεν έγινε πραγματικότητα. Νομίζω ότι αυτό στοιχίζει δηλαδή ακόμη και ως αίσθηση, ασχέτως ότι εκείνη την περίοδο οι δανειστές, όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι τράπεζες, οι γερμανοτσολιάδες και οι λοιποί έβαλαν κυριολεκτικά μια χώρα στην μέγενη. Και βεβαίως πάρα πολλά για το τι έγινε μέχρι το ή από το 2015 και μετά, το τι έγινε πριν το 2015, κάποιες λεξούλες, απλά και μόνο κάποιες λεξούλες. Λοιπόν, θα φανεί και ο Αλέξης θα κάνει, άλλωστε γνωστά παλικάρια είναι όλα. Και βεβαίως αυτό το οποίο συμβαίνει και με την Καριστιανού, ψάχνουν να δουν αν έχει γεννηθεί δηλαδή στην ίδια κλινική με τον Πούτιν. Χαλαρώστε παιδιά, αυτό είναι ένα μέρος ενός απίστευτου συστήματος, το οποίο με την πραγματική, αν θέλετε, έννοια της ελευθερίας καμία σχέση δεν έχει, απλά είναι πάντα υποκινούμενοι, αλλά μας έχουν πάρει χαμπάρι. Στα υπόλοιπα, στα καθημάς, έχουμε την μεγάλη συνάντηση την Παρασκευή στην Ρόδο, Παρασκευή Σάββατο, η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δηλαδή, και από ό,τι βλέπω υπάρχει και συνέντευξη τύπου, είναι την ίδια μέρα που εμείς κάνουμε, αγαπητέ Βασίλη, είμαστε στον αέρα δηλαδή, συνέντευξη τύπου από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, από τον Πρόεδρο της ΕΜΠΕ, τον Γιώργο Χατζημάρκο, και βεβαίως από την πρόεδρο, την επιφαλής του Λαϊκού Κόμματος για τις Περιφέρειες, την Σάλο, και νομίζω είναι ένα τέταρτο όνομα το οποίο συμμετέχει στην συνέντευξη τύπου. Θα δοθεί την Παρασκευή, την ώρα που ξεκινάνε οι χαιρετισμοί στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, Παρασκευή πρωί δηλαδή οι χαιρετισμοί, 9.30 με 10, την ώρα που εμείς ουσιαστικά είμαστε στον αέρα, θα έχουμε την έναρξη της συνάντησης της ΕΛΚ. 100 περίπου περιφερειάρχες, δήμαρχοι κουλουπού-κουλουπού από όλη την Ευρώπη στην Ρόδο. Και αν το συνδυάσουν, που θα το συνδυάσουν και με το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι θα έχουμε Glory Days. Επίσης, το είπαμε και χθες, θα το δούμε σε τηλεοπτική εκπομπή δηλαδή, για το μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με το θέμα της λειψιδρίας και νησιωτικότητα, το Σάββατο, μία ημερίδα εδώ στην Ρόδο.

0: Λοιπόν, στα υπόλοιπα επιστολές στον Πρωθυπουργό, όχι από τον Μαρινάκη ούτε από τον Δημητριάδη, από τον Παπακαλοδούκα και τον Μάγκο, για θέματα τα οποία αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή την ΣΥΜΗ, αλλά και τους ληψούς αντίστοιχα. Αν και νομίζω η δεύτερη προσέγγιση, αλλά και η πρώτη του Δημάρχου της ΣΥΜΗΣ, αφορά πάρα πολλά θέματα τα οποία απασχολούν τα λεγόμενα μικρονήσια της Δωδεκανήσου ή τον νησιωτικό χώρο της χώρας. Έτσι. Και έχουν ενδιαφέρον. Αυτό φίλο μου απέναντι που λένε Ταγίπ, καλά όλα πράγματα είναι. Χαμός γίνεται στην Τουρκία με την αλλαγή Κιλιτσάρογλου, με τον Οζέλ. Τι γίνεται, και μπαίνει ένα στο γραφείο, αλλάζει ο άλλος, βάζει το πορτρέτο του. Έχουν μπερδευτεί στην Τουρκία, έχουν κάνει γιαρτουλού, έχουν κάνει εκεί απέναντι. Δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο μπέρδεμα και έχουμε και αυτή την ιστορία με την γαλάζια πατρίδα. Αυτό. Ναι, έχω ένα φίλο μου που είναι, ξέρεις, από τους ηλικιωμένους, ρε παιδί μου, που όσα χρόνια και περάσουν, όταν φτάσει τώρα και καβαλήσει και τα 80, δεν είναι και εύκολο να αλλάξει λίγο προφορά, αλλά καλό φίλο είναι. Πάω και μπαίνω αυγά, άσπρο κότα. Έχει καλό αυγά, ασγκούρου. Του λέω τι έγινε, μου λέει το αγί που λέει χαβάντου έχει. Λοιπόν, οπότε έχει απόλυτο δίκιο. Το χαβάντου έχουν απέναντι και έρχεται και αυτή η ιστορία. Γαλάζια πατρίδα λένε, Βασίλη. Λοιπόν, οπότε θα τα δούμε και αυτά, γιατί αναμένεται να περάσει το Κουρμπάν Μπαϊράμ και μετά θα έχουμε τις ανακοινώσεις από τον Ταγίπ. Γέμισε και Τούρκους επισκέπτες και η Ρόδος, αλλά και τα υπόλοιπα νησιά λόγω και των ημερών, ενώ εμείς πολύ καλά κάνουμε, επειδή θα έρθουν πάρα πολλά πούλμαν από τη Χιλή. Συνεχίστε να κάνετε διαφήμιση στη Χιλή, δηλαδή μην πηγαίνετε στη γειτονική Τουρκία, είναι πολύ μακριά και πολύ ακριβά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Βασίλη μου? Μάλιστα, σημαντικό, 1930 είναι τα παιδιά τα οποία θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ξεκινάνε αυτές τις μέρες, δηλαδή, πολύ μεγάλη αγωνία. 1930 παιδιά στα Δωδεκάνησα. Αυτά είναι τα στοιχεία. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ με λεπτομέρειες σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατική. Και το λέω γιατί, αν δεν περιμένουμε που λένε και λίγο το σπίτι μας, το μισό σπίτι, το λεγόμενο έντυπο, πώς θα πάμε περήφανοι στην δουλειά. Πολεοδομία της Ρόδου, νέα στοιχεία για μια άλλη υπόθεση. Έρχονται, ξέρετε, μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπου ο Κοριός, όχι ο Εθνικός, ο άλλος Κοριός, άκουσε τα πάντα, δηλαδή, στο σύστημα το οποίο στήθηκε. Οπότε έχουμε νέα υπόθεση, η new case, όπως εμείς συνήθως λέμε εκεί στην Αρνίθα. Μου λένε φίλοι, τι γίνεται με το κυκλοφοριακό? Τι γίνεται πάντα, ρε παιδιά. Εντάξει, ό,τι γίνεται πάντα. Θα πάρουμε αποφάσεις, αλλά όχι φέτος. Προφανώς θα περιμένετε του χρόνου. Και όπως καταλαβαίνετε, με το χαμό που γίνεται, δεν χωράει πλέον το πάρκινγκ ούτε στην Ακαντιά, ούτε περιμετρικά της Βύρονος, ξεχασμένες υποθέσεις. Και βεβαίως αυτή την περίοδο, επειδή τα πράγματα έχουν ζωρίσει λίγο, ψάχνουμε να δούμε τι κάνει και η ελληνική αστυνομία. Αγαπητέ κύριε αστυνομικά διευθυντά Ηλία Βαζούρα, what's up my friend, τι έγινε τώρα, τι γίνεται? Δηλαδή, το σώσε γίνεται κάτω στο κέντρο. Πού είναι η αστυνομία, με τι ασχολείται, προλαβαίνει να ασχοληθεί? Είναι ένα ερώτημα πάντα. Λοιπόν, και είχαμε και ένα διήμερο που βρισκόταν εδώ στην περιοχή για διάφορα ζητήματα. Ο διοικητής της δεύτερης είπε, ο Χρήστος Ροηλός, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στον χώρο, τον ιατρικό δηλαδή, ενώ υγεία, περίθαψη κτλ. Διάβασα και μία δήλωση, νομίζω θα τον δούμε σήμερα τον κύριο Ροηλό, και θα έχει ενδιαφέρον να σταματήσουν, λέει, οι γιατροί να μιλάνε για το θέμα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου, γιατί δυσφημείται το νοσοκομείο. Με συγχωρείτε, δηλαδή, θα τρελαθούμε στο τέλος. Αυτό δεν έχει να κάνει με το Ροηλό, έχει να κάνει με τον κάθε Ροηλό, με κάθε έναν ο οποίος ασκεί εξουσία. Δηλαδή, μη μεταδίδετε τον πόλεμο, γιατί θα το μάθουν οι εχθροί. Κάπως έτσι είναι. καθένας θα κάνει τη δουλειά του. Έτσι. Δεν δυσφημείται το νοσοκομείο όταν υπάρχουν προβλήματα ή όταν η δημοσιογραφία υποχρεούται να αναδείξει προβλήματα. Δυσφημείται ένα νοσοκομείο, δυσφημείται μία υπηρεσία όταν δεν προσφέρει αυτά τα οποία πρέπει να έχουμε ως παροχή στους πολίτες. That's very simple που λέμε, πολύ δηλαδή απλό, very simple να το πω, ας το simple, very simple που λένε αυτά τα πράγματα και δεν χρειαζόμαστε και τέτοια μαθήματα, έτσι το λέω γιατί είναι πάντα ένα ζήτημα. Και τις παραλίες, σας έχω νεότερα, τελειώνει ο μήνας, να περιμένουμε το μήνα να αλλάξει για να δούμε τι θα γίνει στις παραλίες. Βεβαίως κάποιοι ήδη έχουν συμφωνήσει με την ΕΤΑΔ και τα λοιπά, όπως είναι το καζίνο, ή αν ψάχνετε παραλία, και κυρίως μια παραλία όπου θα βρείτε μια λογική τιμή, και δεν κάνω διαφήμιση, το αναφέρω δηλαδή, και βεβαίως θα βρείτε και χώρο μπροστά, εάν θέλετε να πάτε solo δηλαδή, έτσι, και να αλλάξετε στην παραλία, να απλώσετε την ξαπρόσταση σας, να πάτε σε αυτό το χώρο, έχει στηθεί εκείνη η πρόχειρη δομή, η οποία στείνεται το καλοκαίρι, σηκώνει το χειμώνα, με πλήρη αδειοδότηση, προκειμένου να απολαύσετε το μπάνιο σας στην κεντρική παραλία. Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσουμε, πάμε λίγο από τα όσα συνέβησαν χθες με την επίσκεψη της κυρίας Αποστολάκη, του κυρίου Νικητιάδη, της ομιλίας που έγινε προς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και κυρίως μια σειρά από ζητήματα τα οποία αναδεικνύει και το ΠΑΣΟΚ σήμερα και αφορούν το λεγόμενο τοπικό χάρτη, γιατί νομίζω ότι εδώ πρέπει να σταθούμε. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Νικητιάδη, ο οποίος πρέπει να προσγειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στα Αθήνας. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα αγαπητέ μου Τέρη, καλημέρα στους συνεργάτες σας, στο Βασίλη, καλημέρα σε όσες φίλες και φίλους μας παρακολουθούν, όντως πριν από...
0: Εγώ δεν ξέρω για εσάς Υπουργέ μου, αλλά εγώ έχω μόνο φίλες, τους φίλους σας.
1: Πριν από λίγο προσγειώθηκα όντως στην Αθήνα, πηγαίνουμε τώρα στη Βουλή, αλλά με χαρά ανταποκρίνομαι στην πρόσκληση.
0: Και ευχαριστούμε πάντα. Να σας ρωτήσω, ποια είναι η αίσθηση από τη χθεσινή ομιλία της κυρίας Αποστολέκη και κυρίως θα λέει κανείς, αν τελικά το πρόγραμμα ουσιαστικά υλοποιήθηκε ως είχε σε μία επίσκεψη στην αγορά.
1: Ήταν άλλη μία επιτυχημένη διαδικασία από την νομαρχιακή μας επιτροπή, η οποία αποδεικνύει ότι και όρεξη για δουλειά έχει, αλλά και μπορεί να φέρνει σε πέρας με επιτυχή τρόπο ό,τι αναλαμβάνει. Εμείς ξεκινήσαμε τη διαδικασία, εγώ είχα έρθει βέβαια από την ΚΟ που βρισκόμουν, ξεκινήσαμε τη διαδικασία με συνέντευξη τύπου που δόθηκε με την κυρία Αποστολάκη, η οποία απάντησε σε ερωτήσεις, υπήρχε προσέλευση των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Στη συνέχεια είχαμε ένα έτσι κάθισμα στην Μεσαιωνική πόλη και πήγαμε εκεί ένα καφέ και ακολούθησε περιοδία της κυρίας Αποστολάκη και πρέπει να πω ότι ο κόσμος και πολύ θερμός ήταν και αναγνώριζε αμέσως την κυρία Αποστολάκη, αλλά δεν ήταν μόνο θερμός προς την κυρία Αποστολάκη, ήταν θερμός και ως προς το αίτημά του αμάν πια να τελειώνουμε με αυτή την κυβέρνηση, και αυτό πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Το βράδυ ακολούθησε μεγάλη πολιτική εκδήλωση, είχαμε μεγάλη προσέλευση κόσμου, γέμισε η αίθουσα και υπήρχαν και πολλοί όρθιοι στο ξενοδοχείο του Πλάζα. Η Μιλένα έκανε μια ανάλυση του κυβερνητικού προγράμματος και των πτυχών του. Εγώ αναφέρθηκα σε δύο ζητήματα που σχετίζονται με τη Δωδεκάνησο, το ένα που αφορά την ΣΥΜΗ και την επιστολή.
0: Ναι, εδώ ήθελα να σας ρωτήσω. Στάρει μια επιστολή από τον Δήμαρχο, τον κ. Παπακαλωδούκα, στον Πρωθυπουργό. Βεβαίως κοινοποιήθηκε στο ΠΑΣΟΚ και υπήρξε μια αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο σύνολό του. Δηλαδή, υπογράφεται μια ερώτηση στην Βουλή, όλοι οι βουλευτές του κινήματος.
1: Ναι, είναι όλοι οι βουλευτές, όλοι του μεάρχες που σχετίζονται με τους υπουργούς τους οποίους απευθύνεται η ερώτηση. Και βάζει κάτω όλα τα μεγάλα ζητήματα. Το ότι υπογράφουν όλοι οι βουλευτές ήθελε ακριβώς να καταδείξει το ενδιαφέρον μας για τη Σίμη που πραγματικά προσπαθεί να αναπνεύσει και να επιβιώσει, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκει επίκουα ότα στην κυβερνητική πλευρά. Λέμε όμως παραλλήλως ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Σίμη, λίγο περισσότερο ή λιγότερο, τα αντιμετωπίζει κάθε νησί της Δωδεκανήσου, αλλά δυστυχώς και όλη η νησιωτική Ελλάδα. Ωστόσο, εμείς εστιάζουμε με την ερώτησή μας στη Σίμη και περιμένουμε να δούμε τι ανταπόκριση θα υπάρχει. Και εγώ θέλω να πω ότι ο Δήμαρχος της Σίμης ξανά έλαβε μια εξαιρετική πρωτοβουλία και έγραψε μια επιστολή η οποία πραγματικά βάζει όλα τα ζητήματα του νησιού του και ορθώς την απευθύνω στον Πρωθυπουργό. Να δούμε τώρα πόσο θα υδρώσει το αυτί του Πρωθυπουργού και να δούμε πόσο θα υδρώσει και το αυτί των υπουργών στους οποίους απευθυνόμαστε, και είναι ο Υπουργός Υγείας για τα προβλήματα υγείας στο νησί, είναι Υπουργός Πολιτισμού για το ζήτημα που έχει προκύψει εκεί με τα καταστήματα που προσπαθούν να τα κλείσουν, για την γνωστή ψαραγορά που μετά από χρόνια ολόκληρα, ακόμα και επί τουρκοκρατίας λειτουργούσε, όπως λέει ο Δήμαρχος, αυτή η ψαραγορά και τώρα ξαφνικά περιέρχεται εκτός του ελέγχου του Δήμου της Σίμης. Ζητήματα δηλαδή πραγματικά που λες και έχουμε στοχοποιήσει τα νησιά μας και λέμε βάρα τους. Ναι, λυπάμαι που το λέω αυτό.
0: Ναι, νομίζω είναι, έχει ήδη δημοσιοποιηθεί δηλαδή η επιστολή του κ. Καλαδούκα και εκείνος προσπαθεί να πιέσει με κάθε τρόπο και σε κεντρικό επίπεδο, μήπως κάποιοι συγκινηθούν. Αν και συζητάμε για τα αυτονόητα, Υπουργέ μου, και τα θέματα του Υπουργείου Πολιτισμού, το ξέρετε καλύτερα μου, θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί δηλαδή, ενώ δεν είναι δυνατόν να επανέρχεται μια συζήτηση η οποία δεν οδηγεί πουθενά όταν έχουν υπάρξει και συναντήσεις με το σύλλογο των βουλευτών στο Υπουργείο Πολιτισμού για αυτό το θέμα, έτσι.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Αλλά, ναι, ακριβώς. Ναι. Είχαμε, εγώ είχα πάρει τότε
0: την πρωτοβουλία. Σωστά. Μαζέψατε τους θέσεις, γιατί είναι δύσκολο να συνοηθούν αυτοί μεταξύ τους και φανταστείτε ότι δεν έχουμε πάει ακόμα σε εκλογές. Αυτή είναι η δουλειά που έχω.
1: Ανέλαβα την πρωτοβουλία και κάναμε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Όπως μας το ζήτησε δηλαδή η κυρία Μεντώνη, με την κυρία Μεντώνη είχα επικοινωνήσει και με κατεύθυνε να συνοηθούμε με τον Γενικό Γραμματέα και εκεί στη συνάντηση αυτή είχαμε αποφασίσει ότι θα αναλάμβανε ο Δήμος να κάνει μια μελέτη η οποία θα γινόταν από ένα αναγνωρισμένο φορέα για να καθορίσει αυτή η μελέτη το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας του παραλιακού μετόπου με τα καταστήματα και πώς πρέπει να είναι αυτά, δεδομένου ότι έχουμε τη μεγάλη ιδιομορφία τα καταστήματα στη Σίμη να μην έχουν εσωτερικό χώρο.
0: Βεβαίως, ναι, αλλά έχουμε και πολύ μεγάλη εξέλιξη σε σχέση με το παρελθόν. Δεν ήταν έτσι η εικόνα στην Σίμη πριν από 10-15 χρόνια, Υπουργέ μου. Έχει πλέον επικρατήσει μια ευταξία. Αλλά χρειάζεται μαζί με τα ευταξία να επικρατεί και κοινή λογική, έτσι, η οποία εδώ νομίζω έχει ένα πρόβλημα. Πάω σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο το ξέρετε πάρα πολύ καλά και αφορά και την ιδιαίτερη πατρίδα σας, την Νήσυρο. Τι γίνεται με το θέμα εκεί, γιατί νιώθω ότι βράζει λίγο η Νήσυρος για το ζήτημα που έχει να κάνει με τη γεωθερμία μεταξύ δύο πλευρών, δηλαδή δημοτικής αρχής και από την άλλη της ενεργειακής κοινότητας, και ενδιάμεσο σε αυτό το θέμα λίγο απαθής, σαν να μοιάζει λίγο με τον Πόντιο Πιλάτο, η ίδια η ΔΕΗ. Τι λέτε για αυτό το θέμα, είδα μια επιστολή σας.
1: Όπως γνωρίζεις, αγαπητέ μου Πέρι, η Νήσυρος είναι από μόνη της ένα νησί ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Όποιος επισκέπτεται την Νήσυρο φεύγει καταγοητευμένος από την ομορφιά.
0: Σοκαρισμένος φεύγει από την ομορφιά, από το ηφαίστειο.
1: Και από το μοναδικό φαινόμενο του σχεδόν δοντανού ηφαιστείου, το οποίο σε συναρπάζει, γιατί σε μεταφέρει σε ένα σεληνιακό τοπίο, σου επιτρέπει να ζήσεις, κυριολεκτικώς να ζήσεις ένα ηφαίστειο, είτε μυρίζοντάς το, είτε ακουμπώντας το, είτε αισθανόμενος τη ζέστη του, είτε ακούγοντας το βουητό των ατμών από κάτω που βράζει. Είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό φαινόμενο. Εκεί όμως αυτό το ηφαίστειο εκ των πραγμάτων έχει και ένα πεδίο γεωθερμίας, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι πολύ ισχυρό. Και καταλαβαίνετε ότι τα διάφορα συμφέροντα εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα εποφθαλμιούν και αναζητούν τους τρόπους με τους οποίους θα εκμεταλλευτούν αυτό το ενεργειακό πεδίο που υπάρχει. Κάτι για το οποίο οι κάτοικοι σε συντριπτική πλειοψηφία ανθίστανται και καλά κάνουν, διότι αντιλαμβάνεσαι πως η εγκατάσταση ενός εργοστασίου παραγωγής ενέργειας υψηλής ενθαλπίας, όπως λέγεται, ναι μεν μπορεί να τροφοδοτήσει αρκετά νησιά με ηλεκτρισμό, με ενέργεια, αλλά από την άλλη είναι απολύτως βέβαιο ότι θα χαλάσει αυτό το υπέροχο, το μοναδικό τοπίο, αυτή τη φύση, αυτό που μας χάρισε ο Θεός, η φύση, αυτό που έχουμε και με το οποίο ζούμε χρόνια ολόκληρα. Και βέβαια μπαίνει το ζήτημα, εγώ ερώτηση έκανα στη...
0: Ναι, ερώτηση, σωστά, ερώτηση, σωστά, ναι, ναι.
1: Και ζητούσα να μάθω που βρίσκεται το θέμα, κατάλαβα ότι βρίσκονται στην αναζήτηση, αλλά οπωσδήποτε στην απόφαση να εγκαταστήσουμε κάποια μονάδα παραγωγής ενέργειας υψηλής ενθαλπίας στην Μίσηρο. Οι κάτοικοι, επαναλαμβάνω, στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν αποδέχονται.
0: Γιατί έχουν ένα παράδειγμα από το πρόσφατο παρελθόν, έτσι.
1: Έχουμε που... και τη Μήλο.
0: Ακριβώς. Και στην Μίσηρο έγινε μια προσπάθεια τότε να εγκατασταθεί, και αυτό το οποίο θεωρούν οι κάτοικοι ότι έγινε ήταν η ρήπαση του περιβάλλοντος, η πρώτη εικόνα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι,
1: ακριβώς,
0: τότε όμως, έτσι, υπό άλλες συνθήκες.
1: Και ο Δήμος, όπως εμφανίζεται, είναι ενάντια σε μια τέτοια προοπτική. Εγώ έθεσα και το ζήτημα των ενεργειακών κοινοτήτων, κάτι για το οποίο το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται διαρκώς, και αν θα είχαμε ένα πλαίσιο δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων, αυτές απαιτούν την λεγόμενη χαμηλή ενθαλπία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μιλάμε για μονάδες παραγωγής.
0: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό το, η πρόταση η οποία γίνεται από την ενεργειακή κοινότητα της Ενσύρου αφορά τους κρατήρες, δηλαδή εννοώ το σύνολο των κρατήρων εκεί στο ηφαίστειο, ή αν αφορά κάποιες διαδικασίες έξω, δηλαδή εννοώ περιμετρικά του ηφαιστείου. Αυτό δεν γνωρίζω.
1: Εγώ τα τεχνικά αυτά τα ζητήματα δεν έχω εμπιατρύψει. Το μόνο που με απασχολεί είναι η απόλυτη προστασία και του φυσικού χώρου αλλά και του περιβάλλοντος, και η διασφάλιση του ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε διακινδύνευση, αλλά απέναντίας θα διασφαλίσουν οι κάτοικοι ότι θα έχουν ρεύμα ή εντελώς δωρεάν, όπως γίνεται σε κάποιες περιοχές είναι πολύ χαμηλές.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Είχε Χάλκη, έχει ένα τέτοιο, την ενεργειακή κοινότητα, η οποία απολαμβάνει μηδενικό ρεύμα στην Χάλκη.
1: Ακριβώς. Έχουμε όμως δρόμο, φαίνεται, μπροστά μας. Μάλιστα. Εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι χρειάζεται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε μια διαρκή επαγρύπνηση, αφού το κράτος δεν αποφασίζει να θέσει τέρμα, γιατί και να μας απαλλάξει από το να ζούμε με ένα διαρκές άγχος για το πότε θα αποφασίσουν και τι θα κάνουν και πώς θα αντισταθούμε. Όλα αυτά είναι ζητήματα. Μπορώ να πω ότι δυστυχώς το ίδιο το κράτος, και πάω σε ένα άλλο θέμα που δεν είναι διαφορετικό αλλά είναι παρεμφερές ό,τι σχετίζεται με το περιβάλλον, την υπόθεση με τις
0: ανεμογεννήτριες αμμουπίδες, η οποία δεν έχει τελειώσει, έτσι.
1: Στην Καρταβιά, εγώ ξανά πήρα την πρωτοβουλία, το είχα δηλώσει άλλωστε και στη Γενική Συνέλευση, να μιλήσω με τους υπόλοιπους βουλευτές του νομού μας, τους τέσσερις δηλαδή βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και να πάρω εγώ την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου.
0: Έκλεισε αυτό το ραντεβού.
1: Κοιτάξτε, οι βουλευτές μένουν όλοι μου λένε βεβαίως προχώρα, και εγώ εδώ και πάνω από 10 μέρες έχω ζητήσει αυτή τη συνάντηση και εξήγησα στην γραμματεία που ανταποκρίθηκε από το γραφείο του κ. Παπασταύρου ότι αφορά την περιοχή της Νοτίας Ρόδου και το ελληνικό πάρκο που πάνε να εγκαταστήσουν και τη συνάντηση τη ζητάνε και οι 5 βουλευτές του νομού Δωδεκανήσου και από τους οποίους διευκρίνησα οι 4 είναι Νέα Δημοκρατία, είναι του δικού σας κόμματος, είπα στην γραμματέα του κ. Παπασταύρου. Δεν ανταποκρίθηκαν και εγώ επικοινώνησα ξανά την προηγούμενη Παρασκευή με το γραφείο και είπα ότι εγώ προσωπικώς δεν αισθάνομαι ότι μπορώ να ανέχομαι μια συμπεριφορά αδιαφορίας. Μου είπε εκεί η υπεύθυνη ότι είναι πολύ απασχολημένος. Μου είναι αδιάφορο να είναι πολύ απασχολημένος σε σημείο που να μην μπορεί να κάνει μια συνάντηση ή να μην μας πει, ξέρετε, το θέμα έχει ως εξής, ή να μην μας πει, ξέρετε, είμαι πολύ απασχολημένος, θα σας δω το 2027. Ναι. Να υπάρχει μια ανταπόκριση. Και δήλωσα την Παρασκευή ότι θα επικοινωνήσω και σήμερα Τρίτη με το γραφείο και αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, εγώ πια αποδεσμεύομαι από την
0: συμφωνία, τέλος πάντων, συνεργασία
1: με τους υπόλοιπους βουλευτές που μοιάζονται και ήδη όπως και εγώ για το αιωλικό πάρκο στην Καταβιά. Και θα πράξω αυτά που εγώ θεωρώ σωστά, είτε με κοινοβουλευτικό έλεγχο, είτε με ανακοινώσεις που θα καταγγέλουν την αδιαφορία του Υπουργείου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, Υπουργέ. Στη Λαϊκή Συνέλευση βγήκε εκτός δηλαδή, από το θέμα που έχει να κάνει με τον περίφημο χάρτη με τις αναμογεννήτριες, που είναι σε διαδικασία αξιολόγησης. Βγήκε στη δημοσιότητα και αυτό το οποίο ουσιαστικά μεθοδεύεται για ένα υπεράκτιο υλικό πάρκο ανοιχτά της Καταβιάς. Αυτά τα στοιχεία έχουν δοθεί.
1: Υπόθηκαν πολλά πράγματα σε αυτή τη Γενική Συνέλευση και θέλω να συγχαρώ το Τοπικό Συμβούλιο που είχε την πρωτοβουλία να οργανώσει αυτή την συνέλευση και ανεξαρτήτως των οποιονδήποτε υπήρξαν εκεί προσωπικών αντεκλήσεων που δεν είχαν χώρο, λόγο εκεί πέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπόθηκαν πάρα πολλά που σχετίζονται με αυτό το ζήτημα. Το κακό κατά την άποψή μου είναι ότι δεν είχαμε έναν υπεύθυνο από την κυβέρνηση να μας πει αυτή είναι η κατάσταση και έτσι έχουμε τα πράγματα. Και αυτό, γι' αυτό και
0: γι' αυτό κινηθήκατε με βάση και τον χάρτη το οποίο έχει δημοσιοποιήσει η περίφημη ρυθμιστική αρχή δηλαδή, έτσι, η ΡΑΗ δηλαδή. Ότι στοιχεία αυτά υπάρχουν, αλλά επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και είναι επίκαιρο με αφορμή και το χωροταξικό και με αφορμή τα όσα συμβαίνουν και με την Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα, αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα, τα οποία διασφαλίζουν αν γίνονται σωστά και κάποιες άλλες συνθήκες ευνοϊκές για την χώρα. Γι' αυτό σας ρωτώ για το ζήτημα
1: σωστά,
0: αυτό.
1: Σωστά το έθεσες και σωστά τοποθετείς και επειδή είπες και για τη λέξη χωροταξικό, διακρίνω ξανά σε ό,τι αφορά το χωροταξικό για τον τουρισμό, ότι για άλλη μια φορά τη Δωδεκάνησο προσπαθούν να την περιθωριοποιήσουν και οι προβλέψεις που υπάρχουν στο χωροταξικό είναι εντελώς απαράδεκτες, εντελώς αναπτυξιακές, απίστευτες, και σε αντίθεση η Κρήτη μια χαρά, δεν μπαίνουν μεγάλα ζητήματα, δεν μπαίνουν πολλές απαγορεύσεις. Και γι' αυτό λοιπόν το θέλω τις επόμενες μέρες εγώ, επειδή ήδη το μελετώ για να δω επακριβώς πώς έχουν τα πράγματα, θα επιδιώξω να το αναδείξω το θέμα, καταγγέλλοντας ότι επιτέλους η Δωδεκάνησος δεν μπορεί μια ζωή να μπαίνει στο περιθώριο και η Κρήτη να αναδεικνύεται ως ο προύχοντας, να το πω έτσι, των πραγμάτων του τόπου μας.
0: Μένουμε σε αυτά. Να είστε καλά, Υπουργέ μου. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ
0: είστε
1: ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και σε κύριοι. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη να μιλάει για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ΣΥΜΗ με αφορμή την κοινή ερώτηση όλων των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για θέματα νησιωτικότητας. Γιατί κοιτάξτε, αντίστοιχα θέματα έχουν όλα τα νησιά, δηλαδή κάπου υπάρχει πολύ μεγαλύτερη έμφαση και σε κάποια νησιά που έχουν φροντίσει και το κορδόνι δηλαδή είναι μεγαλύτερο, π.χ. όπως είναι η λήψη. Τέτοια προβλήματα δεν έχουν εάν συγκρίνει κανείς την ΣΥΜΗ, το λεγόμενο κορδόνι της ΣΥΜΗς, με το κορδόνι των λειψών. Εκεί έχουν μεγάλες αποστάσεις, έχουν δρόμους, έχουν παρεμβάσεις, έχει μια άλλη πτυχή εξέλιξη δηλαδή το νησί. Όμως προβλήματα υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον δήμαρχο των λειψών, τον κύριο Φώτη Μάγκο που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καιρό έχουμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα, δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τέρι μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, θα λέει κανείς, παραφράζοντας τον Γιώργο Συνεπονηρός, ότι ο Φώτης είναι πονηρός. Ανεβάζει ο Πρωθυπουργός κάθε Κυριακή στο Facebook, κάνει ένα απολογισμό, λέει διάφορα ζητήματα, γράφει πολλά, από κάτω έρχεται, συμπληρώνει και τοποθετείται ο Φώτης ο Μάγκος, οπότε θέλει δεν θέλει θα το διαβάσει το Μαξίμου. Αν δεν το διαβάσει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, τα 5.000 σχόλια, όλες οι ομάδες που κινούνται το έχουν διαβάσει από κάτω, το έχουν πάρει το μήνυμα. Και στη συνέχεια πάει και η επιστολή που λέει το αυτονόητο. Κοιτάξτε, πρέπει να βάλετε τα μικρά νησιά στα θέματα που έχουν να κάνουν τα έργα ειδοποιίας και όχι να τα παίρνουν τα πολύ μεγάλα, διότι εδώ εμείς απορροφούμε χρήματα, το λένε και οι υπουργοί σας. Καλύτερη εισαγωγή, Δημαρχέ.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη εισαγωγή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα το πιάσες το θέμα και άρα μπορείς και το υποστηρίζεις σωστά, Τέρι μου. Το να μπαίνουμε δυνατή και αδύναμη μέσα στον ίδιο κουβά είναι ό,τι πιο άδικο. Το έχω πει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των άνισων. Το έχει πει ο Αριστοτέλης βέβαια και εγώ. Λοιπόν, είναι σαν να βάζουμε τώρα έναν κουτσό και ένα αρτιμελί να τρέξουν εκατοστάρι και να περιμένουμε να κερδίσει ο κουτσός. Και τι εννοώ με αυτό. Όταν ανοίγει μια πρόσκληση και τα κριτήρια είναι για παράδειγμα ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, έτσι, για την αγροτική οδοποιία να μιλήσουμε.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Μια αγροτική οδοποιία, βεβαίως.
1: Ζήτησα εγώ να δημιουργηθεί βεβαίως, αυτό το ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Και όταν τα κριτήρια είναι η έκτακτη ανάγκη, είτε από σεισμό, αλλά είτε και από άλλα άσχετα ζητήματα, όπως είναι η λειψιδρία, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο εμείς ποτέ να πάρουμε υψηλή βαθμολογία. Γιατί δεν είμαστε ούτε αγροτικός τόπος, αλλά ούτε και δυστυχώς σε εισαγωγικά δεν είμαστε σε έκτακτη ανάγκη. Δηλαδή εδώ το πλεονέκτημα λειτουργεί σαν μειονέκτημα. Και επειδή δουλέψαμε πάρα πολύ για αυτή την οδοποία, πάρα πολλά χρόνια προσπάθησα να την βάλω και στο φιλόδημο, εκεί δεν μας έδινε βεβαίωση ο ΠΚΠΕ ότι διέρχεται από αγροκτηνοτροφικές μονάδες που λαμβάνουν επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν δικαιούμαστε να την εντάξουμε σε έργο αγροτικής οδοποίησης. Ανοίγει το πρόγραμμα της αγροτικής οδοποίησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καταφέρνουμε και παίρνουμε βεβαιώσεις ότι τέλος πάντων είναι αγροτική δρόμη, όχι όλες οι προτάσεις, μία μας την κόψαν. Ήτανε 1,5 εκατομμύριο σύνολο. Αν μας κάνανε αυτό, δεν θα είχαμε πρόβλημα.
0: Δήμαρχε, μπορεί να πιάσει παρακαλώ το τηλέφωνο. Δήμαρχε, επειδή σε ακούμε, μπορεί να πιάσει.
1: Επειδή η χρηματοδότηση ήταν μικρή, γύρω στα 200 εκατομμύρια δώσανε, δεν περάσαν όλες τις προτάσεις. Εμείς είχαμε βαθμολογία γύρω στο 65, 1, 61...
0: Δήμαρχε, μπορείτε να πιάσετε το τηλέφωνο.
1: Ανέβηκε στο 71 από το 40.
0: Δήμαρχε, μ' ακούτε, Δήμαρχε, κύριε Μάγκο, Δήμαρχε.
1: Ότι όταν μπαίνουν τέτοια κριτήρια, δεν υπάρχει ποτέ εμείς περίπτωση να διεκδικήσουμε μέσα στο γενικό κουβά των διεκδικήσεων κάτι για τον τόπο. Και εδώ να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου. Μπορεί να πει κάποιος, εντάξει τώρα εσύ εκεί στους λειψούς έχεις κάνει πάρα πολλά, έχεις κάνει έργα ύδρευσης, τηλεμετρίες, άλλες οδοποιίες από άλλα προγράμματα κτλ. Ναι, αλλά εδώ δεν σημαίνει τώρα ότι επειδή εμείς είμαστε λίγο πιο μπροστά θα πρέπει να περιμένουμε πότε θα έρθουν κοντά μας και οι υπόλοιποι.
0: Πότε θα μας φτάσουν οι άλλοι.
1: Να κάνουν το καλύτερο στον τόπο. Έτσι, το ότι έκανες κάποια πράγματα είναι. Σημαίνει ότι έφτασε ένα σημείο. Αλλά μετά το θεωρείται στασιμότητα. Και οι δρόμοι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ασφάλεια, αλλά είναι και η αίσθηση ότι εδώ το κράτος υπάρχει. Σε σκέφτεσαι.
0: Ελάτε πιο κοντά στο τηλέφωνο, δήμαρχε μου, γιατί κάνουμε διακοπές, ξέρετε. Ελάτε πιο κοντά στο τηλέφωνο. Πάρτε δηλαδή ενώ τη συσκευή στο χέρι. Ναι, ωραία. Τώρα είναι καλύτερα.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι καλύτερα. Λοιπόν, οπότε ζητάτε λοιπόν να υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά ουσιαστικά τους μικρούς δήμους, δηλαδή αυτοί που ισότιμα μπορούν να τρέξουν, αυτοί οι οποίοι έχουν μια ωριμότητα, τρέχουν για να συμπληρώσουν μελέτες, να αξιολογούνται και να παίρνουν τα χρήματα, γιατί μπορεί να μην έχετε αυτή την εκτεταμένη, αν θέλετε, παρέμβαση στον αγροτικό τομέα, αλλά κάθε κοινωνία έχει τη δική της κλίμακα.
1: Ακριβώς. Και να το εξηγήσουμε λίγο, γιατί αυτό έχει την περισσότερη σημασία. Τι ζητάμε? Ζητάμε να ανοίγουν προσκλήσεις οι οποίες να είναι γενικές. Και από εκεί και πέρα, ό,τι έχει ανάγκη ο κάθε τόπος να προκρίνει. Για παράδειγμα, όταν βγαίνει μια πρόσκληση για αγορά, για προμήθεια απαλλατώσεων, εμείς μπορεί να μην μας ενδιαφέρει, γιατί το έχουμε κάνει αυτό. Έναν άλλον Δήμο όμως τον ενδιαφέρει, γιατί έχει πρόβλημα λήψη υδρείας. Πάρα πολύ ωραία. Όταν ανοίγει μια πρόσκληση, ξέρω εγώ, για οδοπία, μπορεί κάποιος πάλι να το έχει λύσει το θέμα της οδοπίας του, αλλά εγώ να μην... Οι οριζόντιες προσκλήσεις σημαίνει και ότι δεν μπορείς να συναγωνιστείς άλλες περιοχές που έχουν τα κριτήρια που βάζουν, μπορεί να μην είναι και αντικειμενικά, αλλά τα βάζουν εκ των πραγμάτων, έτσι. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι δεν μπορείς εσύ να διαλέξεις με βάση τις δικές σου ανάγκες τη χρηματοδότηση. Καταλάβατε ποιο είναι το ζητούμενο.
0: Και ζητάτε λοιπόν, ζητάτε από τον Πρωθυπουργό να προβλέψει, δηλαδή να υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για να μπορούμε να τρέξουμε όλα τα νησιά. Κατανοητό.

0: Συζητάμε τώρα και για τους αγροτικούς δρόμους, συζητάμε καμιά φορά και το φυσικό περιβάλλον, το μοναδικό και εξαιρετικό στους λείψους. Το ίδιο το κράτος το οποίο έχει τάξει κατά καιρούς να κάνει κάποιες διορθώσεις στις λεγόμενες λιμνοξαμενές. Εγώ δεν θέλω να πω ότι οι λιμνοξαμενές θα σώσουν τα νησιά από το νερό, όμως μπορούν να εμπλωτήσουν, να δημιουργήσουν συνθήκες για το περιβάλλον, για την ανάπτυξη πουλιών κτλ. Αυτό έχει γίνει ή έχουμε μείνει στα λόγια τόσα χρόνια από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης?
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε μια λιμνοδεξαμενή εδώ στους Λειψούς, η οποία έχει κατασκευαστεί πριν από 25 χρόνια.
0: Ναι, του Χάρου. Του πήρε ο Χάρος.
1: Δεν συγκρατεί το νερό. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και άλλη μια φορά είναι δίπλα μας και ασχολείται με αυτό το θέμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι. Έχει γίνει καταγραφή. Έχουμε πει τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να μπορεί να συγκρατεί το νερό και περιμένουμε τώρα τη χρηματοδότηση. Όμως, με αφορμή γενικά τη λειψιδρία, να πούμε το εξής. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο να βάλεις αφαλατώσεις και να παράγεις νερό. Το πρόβλημα που ταλαιπωρεί τα περισσότερα νησιά, τους περισσότερους δήμους, είναι οι απώλειες νερού. Και εκεί δεν έχει δοθεί βάρος. Εμείς λοιπόν το πρόβλημα το λύσαμε, mm-hmm. επειδή ακριβώς λύσαμε και το πρόβλημα της απώλειας. Είναι σαν να γεμίσει ένα βαρέλι τρίπιο. Δεν θα γεμίσει ποτέ και θα έχεις απώλειες. Και το νερό της αφαλάτωσης κοσίζει, γιατί θέλει ρεύμα.
0: Βέβαια, σωστά, σωστά.
1: Θέλει μεμβράνες,
0: θέλει λεφτά. Είναι αδιφαγωτέρας η αφαλάτωση.
1: Ορίστε.
0: Είναι αδιφαγωτέρας, δηλαδή θέλει φαγητό για να λειτουργήσει.
1: Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, τη χρονιά που αυξήθηκε το τιμολόγιο του ρεύματος, mm-hmm. Χρειάστηκε να καταβάλουμε 180.000 ευρώ σε όλο το έτος για να πληρώσουμε μόνο το ρεύμα της αφαλάτωσης.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κατανοητό. Όχι. Εγώ ρωτάω για το θέμα των λιμνοδεξαμενών, διότι νομίζω ότι αλλάζουν δραματικά το περιβάλλον. Έτσι, όταν έχεις δηλαδή ένα χώρο, έχεις μία λίμνη η οποία λειτουργεί ως πόλος έλξης για όλα τα πετούμενα και τα πλάνα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Και έτσι κάνεις πράσινα και όμορφα νησιά.
1: Κοιτάξτε, αυτό λειτουργεί λίγο συμπληρωματικά, θα έλεγα. Σε καμία περίπτωση μια λιμνοδεξαμενή δεν θα μπορέσει είτε βάλει σταχυδηληστήριο είτε το χρησιμοποιήσει μόνο για άρδευση. Δεν θα μπορέσει να καλύψει όλες τις ανάγκες.
0: Ναι,
1: και βέβαια υπό την αίρεση ότι θα είναι μια καλή βροχερή χρονιά κάθε φορά.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν μπορείς να βασίζεσαι σε αυτό. Συμπληρωματικά και μέχρι ένα ποσοστό, ναι. Δεν μπορεί να βασίζεσαι μόνο στη λιμνοδεξαμενή.
0: Όχι, βεβαίως, όχι. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, Δήμαρχε, θα τα πούμε διαζώσεις από ό,τι με διαφαίνεται. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο των Λειψών. Επαναλαμβάνω ότι η υπόθεση λιμνοδεξαμενές ή τα λεγόμενα φράγματα έχει να κάνει με την γενικότερη αντίληψη το πώς μπορεί να βοηθήσεις τα ίδια τα νησιά, δηλαδή να αλλάξει περιβάλλον, παιδιά. Γιατί εκεί που υπάρχει νερό υπάρχει ζωή, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνει κανείς μαθήματα σε αυτό. Ένα παιδάκι του νηπιαγωγείου να ρωτήσεις, αντιλαμβάνεται το τι σημαίνει. Αλλιώς θα είχαμε κατοικήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον Άρη, δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς σε αυτόν τον κόσμο έχουμε πάρα πολλά ούφο. Θα ήθελα να βρεθούν εκεί ψηλά. Αλλά δεν έχει νερό. Ή ακόμη ψάχνουν να βρουν νερό, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα, τα είπα για το ζήτημα που έχει να κάνει με τις παραλίες. 31 του μήνα η απλή χρήση παραλιών. Έχει αρχίσει λίγο η ίδια η κοινωνία να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Κάποιοι έχουν στήσει παντού δηλαδή. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων αυτά δεν μπορεί να τα αφήνεις εντελώς στην τύχη. Να λες μία τάκα, αυτά που λέει ο λαγός με το λιοντάρι που γυρνάει γύρω-γύρω, και μετά να αφήνεις όλη αυτή η ιστορία να πάρει το ίδιο τη δυναμική ή αυτόματα που λένε η ίδια η ζωή να δώσει την λύση. Όταν θες να κάνεις τον τζάμπα μάγκα, το κάνεις. Όταν θες να κάνεις τον πραγματικό μάγκα, το παίρνεις μέχρι το τέλος. Έτσι, το λέω γιατί διαβάζω κάτι απίστευτες δηλώσεις που απλά και μόνο ως δηλώσεις μένουν. Και κάποιοι δεν έχουν και τη συνέστηση το τι σημαίνει πραγματικά έργο στην περιοχή μας. Έχουν πρόβλημα. Ή επειδή έχουν πρόβλημα στο να τρέξουν έργα, προσπαθούν με λαθασμένες εντυπώσεις να δημιουργήσουν μία άλλη έτσι, αντίληψη ή πεποίθηση στον λαό, ο οποίος έχει άλλα ζητήματα να τον απασχολούν.

αυτή την περίοδο. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά ρίξε λίγο κανένα τραγουδάκι τον Άμπα, γιατί θέλω να πω κάτι για μία σημαντική γυναίκα, γιατί κάθε άνθρωπος ο οποίος κατά την κρίση μου επιλέγει να επισκέπτεται αυτόν τον τόπο ανήκουν σε μία ομάδα αυτών που εδώ και 40-50 χρόνια μας κάνουν το ίδιο ερώτημα. Και το λέω το ερώτημα, ειδικά των Σκανδιναβών, το οποίο παραμένει επίκαιρο. Αγαπητέ φίλε Μαστέρη, πότε θα βγάλετε τα κρυώματα, δηλαδή τις καλωσιές, από τον ναό του Πυθίου Απόλλωνος στο Μόντε Σμύρνη? Τι να πω ρε παιδιά, 30 χρόνια τους λέω παραμύθια. Το τελευταίο που τους είχα πει ήταν ότι ανέβηκε ο Πίτερ Παν και ήθελε να γίνει αρχαιολόγος. Και όπως ανέβηκε πάνω στο στήλο του Πυθίου Απόλλωνος, βρήκε τον Hans Christian Andersen από τη Δανία. Μία Δανέζα με ρώτησε τον τελευταίο καιρό, η οποία επισκέπτεται αυτόν τον τόπο πόσα χρόνια. Για να σας πω το εξής, ότι χθες οι ίδιοι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν τον τρόπο δηλαδή να επικοινωνήσουν. Χθες μία κυρία, η οποία είναι, παρακαλώ, η κυρία Άλις Μάρτενσον από το Γιάρφσο της Σουηδίας, τιμήθηκε από έναν υπάλληλο. Α, το βλέπω, δεν είναι και... Είναι και ο διευθυντής, ο οποίος είναι και στον τουρισμό. Ανέλαβε πλέον ο Νίκος ο Μανίκαρος. Έχει έρθει, παρακαλώ, ακούστε, στη Ρόδο περισσότερες από 123 φορές εδώ και 50 χρόνια. Λεγόμενοι repeaters, θα το κάνω τώρα, σε παρακαλώ αγαπητέ φίλε Παναγιώτη, αξίζει έστω για ένα λεπτό να σου στείλω τη φωτογραφία για να καταλάβουμε ποια είναι η μεγάλη δυναμική αυτού του τόπου, που η μεγάλη δυναμική είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια παρά τα στραβά τα δικά μας, έτσι, για τα οποία τι να δικαιολογήσεις, πώς να δικαιολογηθείς. Άστο, θα το βγάλω αύριο, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια δυσκολία. Θα το παρουσιάσουμε αύριο. Ακούστε, 123 φορές τα τελευταία 50 χρόνια. Εάν αυτή δεν είναι ροδίτησα, με συγχωρείτε, ποιος είναι? Λοιπόν, θα δείξουμε την γυναίκα αύριο. Είναι αυτό το οποίο λέμε σε όλους σας, αν έχετε φίλους, γνωστούς κτλ. Κτλ. Οι οποίοι επισκέπτονται τη Ρόδο πάρα πολλά χρόνια, δεν χρειάζεται να είναι 50. Έτσι, κάποια χρόνια, από 15 και πάνω, από 20 χρόνια και πάνω, υπάρχει αυτή η δομή στον Δήμο της Ρόδου. Είναι μια κίνηση δηλαδή ευγνωμοσύνης κατοίκων και του συνόλου του νησιού σε αυτούς τους ανθρώπους που επιμένουν δραματικά, δηλαδή παθιασμένα, και λένε Ρόδο, έτσι, και αρχίζει και τελειώνει η ζωή τους. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να βραβεύονται. Είναι το λεγόμενο πρόγραμμα το Repeaters, το οποίο συνεχίζει ο Δήμος της Ρόδου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και βεβαίως καλό κάνει στον τόπο, καλά κάνει και στους επισκέπτες, και το έχουν αντιγράψει και οι υπόλοιποι δήμοι στην χώρα. Λοιπόν, αν έχετε τέτοια περίπτωση, παρακαλώ ενημερώστε το αρμόδιο τουριστικό τμήμα του Δήμου, δηλαδή τη Διεύθυνση Τουρισμού, να κάνει τα δέοντα. Λοιπόν, κλείνουμε. Οπότε ραντεβού για αύριο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
2: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
1: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
2: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
1: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
2: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
1: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
2: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
3: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Κόσμος. Εδώ για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Είμαι ο Κλέανθης Λοΐζος και σας καλωσορίζω στην πρωινή μας συντροφιά εδώ στο ραδιόφωνο Κόσμος. Όλα βαίνουν καλώς, Βασίλη Χατζιωάννου, πλην των κακώς βαίνονταν.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, Λεβέντη μου. Όλα καλά, εντάξει.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Πόσα κόμματα βλέπεις να μπαίνουν στη Βουλή σε επόμενες εκλογές?
1: 6.
0: Τι 6, βρε? Εδώ μιλάμε για διψήφιο αριθμό, ρε. Τι 6? 6 μπορεί να πούνε όταν θα έχουμε επαναληπτικές εκεί.
1: Εγώ πήγα κατευθείαν στο τέλος.
0: Όχι, βρε παιδί μου. Μιλάμε τώρα
1: κατευθείαν στο τέλος.
0: Κανονικά με τις πρώτες εκλογές. Εδώ μιλάμε τώρα, θα γίνει το ένα να δεις.
1: Είναι αρκετά.
0: Πάρα πολλά. Τώρα βέβαια, οι συσχετισμοί αλλάζουν, έτσι. Και αλλάζουν σοβαρά. Βλέπουμε ότι το κόμμα Καριστιανού δημιουργεί τρομακτικό πρόβλημα, φοβερές πιέσεις στο κόμμα της Κωνσταντοπούλου και στο κόμμα του Βελόπουλου. Όχι ότι κινδυνεύουν να πάθουν κάτι, δηλαδή να μείνουν εκτός, σε καμία
1: αλίευε,
0: περίπτωση.
1: Απλώς,
0: ναι,
1: ναι, ναι,
0: τα συμπιέζει αυτά τα δύο κόμματα προς τα κάτω. Mm-hmm. Υπάρχει και βλέπουμε τώρα το. Ξέρεις ότι στο κόμμα του Βελόπουλου, η του Βελόπουλου, ξέρεις πως τη λένε, την Καριστιανού? Αχαριστιανού.
1: Μάλιστα.
0: Και σε λίγο θα δούμε τώρα και επιθέσεις από τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό όταν δούμε και αυτό. Τελείωσε. Επίθεση της Κωνσταντοπούλου στην κυρία Καριστιανού. Κοίτα, Βελόπουλος, αυτός είναι ο οποίος την εξέτρεψε περισσότερο, την κυρία Καριστιανού, με τα ξυλόλια και με όλες αυτές τις ανοησίες και όλες αυτές τις βλακίες που τελικά τα πίστεψε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινής γνώμης, με αποτέλεσμα να είναι το έδαφος έφορο και να μπορούν, ξέρω εγώ, έτσι να φυτρώνουν και να μεγαλώνουν τέτοια λουλούδια. Τώρα, τι να πω τώρα, τι να πω. Ο σοφός ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα καταλάβει τελικά και θα αποφασίσει τι θα γίνει.
1: Θα βγάλει κάλπη. Τέλος.
0: Πάντως να το ξέρουμε ότι ανοίγει η πόρτα του φρενοκομείου. Ανοίγει η πόρτα του φρενοκομείου. Να το καταλάβουμε αυτό. Η αυτοδυναμία φαίνεται τώρα ότι αποδυναμώνεται. Γιατί εάν θα έρθει τώρα το κόμμα του Τσίπρα και εφόσον έρθει και το κόμμα του Σαμαρά, καταλαβαίνετε ότι εκεί τα πράγματα πλέον αρχίζουν να δυσκολεύουν πάρα πολύ. Η Νέα Δημοκρατία θα κρατάει σταθερά βεβαίως την πρώτη θέση, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Η δεύτερη θέση θα ταλαιπωρείται, θα τσαλακώνεται. Τη μια έτσι, την άλλη αλλιώς, μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Εκεί θα σκοτώνονται αυτοί, ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση. Η Καριστιανού φαίνεται ότι έχει μια βάση, επί του παρόντος βεβαίως, φαίνεται ότι έχει μια βάση η οποία είναι ισχυρή και φαίνεται ότι θα κρατήσει τις δυνάμεις της. Τώρα λένε κάποιοι ότι θα είναι φθήνουσα η πορεία της. Αυτό έχει μια λογική, αλλά δεν μπορείς όμως και να πάρεις όρκο γι' αυτό εδώ τι μπορεί να συμβεί. Η κυρία Καριστιανού έχει ένα γλυκύτατο πρόσωπο, εμφανίζεται στην ελληνική κοινωνία έτσι με μια σεμνότητα και δεν ξέρω αν όντως στην πραγματικότητα είναι σεμνή, όπως και να έχει όμως αυτό δείχνει προς τα έξω. Και τελικά, να δούμε τελικά πώς θα πάει το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο οποίος θα την πληρώσει, θα πληρώσει το μάρμαρο τελικά, θα είναι η πατρίδα μας, η Ελλαδίτσα μας. Διότι, όπως είπαμε, ανοίγει, αγαπητοί μου φίλοι, ανοίγει για τα καλά η πόρτα του φρενοκομείου. Θα έχουμε πάνω από 10 κόμματα στη Βουλή. Προσέξτε τώρα. Καριστιανού, Τσίπρας, Σαμαράς, αμέσως είναι οι τρεις νέοι παίχτες που μπαίνουν στο παιχνίδι. Είναι βέβαιο ότι θα μπει ο Αντώνης Σαμαράς. Λέγεται ότι ναι, προς τα εκεί πάει το πράγμα. Οπότε αν συμβεί αυτό, έχουμε λοιπόν τα τρία αυτά κόμματα δεδομένα. Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα και ελάτε τώρα, πάρτε χαρτί και μολύβι και αρχίστε να κάνετε λογαριασμούς. Παιδιά μου, δεν είναι για πλάκα η ιστορία. Το θέμα είναι ότι δεν θα μπορεί να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση κάτω από τέτοιες συνθήκες. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει υπερδιπλάσια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Αυτό όμως δεν λέει και πολλά. Διότι το θέμα είναι ότι χάνει την κυβερνησιμότητα. Θα πρέπει να γίνονται συνέχεια επαναληπτικές εκλογές, εκτός και αν υπάρξει συνεργασία. Συνεργασία κομμάτων, συγκυβέρνηση με άλλα λόγια. Και ελάτε πείτε μου, η Νέα Δημοκρατία, το πρώτο κόμμα που θα έχει και τον όγκο, ξέρετε, τον μεγάλο όγκο, ας πούμε, των εδρών μέσα στο κοινοβούλιο, με ποιον μπορεί να συνεργαστεί. Από ό,τι φαίνεται σήμερα, με κανέναν από όλους αυτούς. Άντε να μπορέσει να συνεργαστεί, λέω τώρα εγώ, με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου ή κάτω από άλλες συνθήκες, δηλαδή. Γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο σε κάποιους κύκλους νεοδημοκρατικούς οι οποίοι ρέπουν προς Λατινοπούλου και προς Αντώνη Σαμαρά. Να φύγει ο Μητσοτάκης, να πέσει ο Μητσοτάκης, να έρθει στην ηγεσία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κάποιος άλλος, αλήθεια ποιος, πέραν του Δέντια. Αυτός είναι μέχρι στιγμής που διαφαίνεται και αυτός έχει και την μεγαλύτερη, την υψηλότερη δημοφιλία σύμφωνα με τις μετρήσεις οι οποίες γίνονται. Και πάλι δεν είμαστε σίγουροι αν. Και θα είναι αν θα δεχθούν να συνεργαστούν με μια νέα δημοκρατία υπό την ηγεσία του κυρίου Δένδια. Εγώ να σας θυμίσω, για όσους παρακολουθείτε από κοντά τα πράγματα, σίγουρα θα το γνωρίζετε αυτό. Κάποιοι όμως που δεν είστε υποχρεωμένοι να παρακολουθείτε τα πολιτικά πράγματα από πολύ κοντά, ενδεχομένως να μην σας προκύπτει. Ο Νίκος Δένδιας αναδείχθηκε από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Δένδιας παλιά ήταν ένας κερκυραίος πολιτικός που πολιτευόταν στην Κέρκυρα. Ο Αντώνης Σαμαράς τον έκανε υπουργό. Ο Αντώνης Σαμαράς τον ανέδειξε, τον γιγάντωσε πολιτικά. Και φάνηκε τελικά να είναι αχάριστος ο Νίκος Δένδιας απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Και είχαν, από ό,τι φτάνανε πληροφορίες στα δημοσιογραφικά γραφεία, ενοχλημένος ο πρώην πρωθυπουργός, γιατί φαίνεται ότι δεν τα πάει και τόσο καλά με τους αχάριστους. Τώρα βεβαίως, πρώτου κινδύνου και πρώτου του γεγονότος ότι θα πρέπει να πληγεί ο Μητσοτάκης, ίσως αυτά να λησμονούνται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι σχέσεις οι πολιτικές μεταξύ των προσώπων έρχονται και παρέρχονται. Γιατί ήταν ποτέ καλές οι σχέσεις του Κώστα Καραμαλή με τον Αντώνη Σαμαρά? Εγώ δεν θέλω να καταθέσω προσωπικές μαρτυρίες. Όταν ρώτησα τον πρόεδρο, τον αρχηγό, δεν τον, έτσι του άρεσε να το λένε, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρομαι στον Κώστα Καραμαλή. 7 ώρες ήμασταν εδώ στο Ρόδος Παλάς, ας πούμε, και τα λέγαμε. Φάγαμε ή πιάμε μια ολόκληρη μέρα. Και όταν του λέω, τι γίνεται, θα πας τώρα στην έκθεση της Θεσσαλονίκης που είναι ο Αντώνης Σαμαράς? Μόνο εγώ ξέρω τι μου είπε. Ήταν τότε πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Αναφέρομαι στην περίοδο εκείνη. Ήταν και η τελευταία του επίσκεψη που είχα δει τον Κώστα Καραμαλή. Θέλω να πω δηλαδή. Αυτά είναι ανθρώπινα, συμβαίνουν και δεν είναι κακό. Αυτά είναι τα πράγματα. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, θα υπάρχει κυβερνησιμότητα στην χώρα? Άντε τώρα να γίνει μια κυβέρνηση του ρουλού, ό,τι να είναι. Και να πιάσουμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάτω από το διαφαινόμενο περιβάλλον το οποίο θα δημιουργηθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο Σονούπο με τα σημερινά δεδομένα, επαναλαμβάνω, με κόμμα Τσίπρα, κόμμα Καριστιανού, κόμμα Αντώνη Σαμαρά και όλοι οι υπόλοιποι που θα καταφέρουν να βρίσκονται μέσα στη Βουλή. Και πήγαινε τώρα, φτιάξει κυβέρνηση με Ανδρουλάκη, Βελόπουλο, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα, Καριστιανού. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Να γιατί σας λέω ότι ανοίγει πραγματικά η πόρτα του φρενοκομείου. Με ποιον θα τα συζητήσω τώρα όλα αυτά, για πείτε μου? Υπάρχει πιο κατάλληλος από τον φίλο μας, τον αγαπημένο μας, τον Φαΐλο Κρανιδιώτη? Καλή σου μέρα, Φαΐλο μου.
2: Καλημέρα.
0: Σοβαρός ακούω εγώ, χαμογελώ. Τι να κάνω, πώς να το αντιμετωπίσω τώρα αυτό το θέμα, αυτό το προβληματισμό στον
2: οποίο... Κοίτα, κανένας πάντως στην Ελλάδα δεν βαριόμαστε ποτέ, έτσι.
0: Δεν βαριόμαστε, αλλά τι θα γίνει αυτή η Ελλάδα, είναι το ζητούμενο.
2: Και βέβαια, κοίταξε, οι κυπριακές εκλογές που έγιναν χθες, οι βουλευτικές, αποδεικνύουν ότι όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδιο, ο Θεός γελάει, έτσι. Δηλαδή, αυτό το έκτρωμα του ανόητου αυτού του Φιδεία πάτωσε, μπήκε οριακά. Ένα άλλο κόμμα το οποίο είχε φιλοδοξήσει να εκφράσει τους μηδενιστές και ενδοτικούς κατεξοχήν, το Βόλτα πέτυχε με σύστηση σημαία στην Άγκυρα. Η ΕΔΕΚ βρέθηκε για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες στην ιστορία της, βρέθηκε εκτός Βουλής.
0: Τι λέει τώρα το ΠΑΣΟΚ?
2: Λοιπόν, οπότε αυτό πήγα να πω, ότι χτυπάει το καμπανάκι για τον εθνικό παρακολουθούμενο, τον Ανδρουλάκη.
0: Α, έτσι λέγεται τώρα, εθνικά παρακολουθούμενο.
2: Ναι, εγώ έτσι τον λέω τουλάχιστον. Ο άνθρωπος έχει κάνει καριέρα, προσπαθεί να κάνει καριέρα με αυτό.
0: Πάνω σε αυτό.
2: Έτσι, ως παρακολουθητής.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε βλέπεις αυτό δεν σημαίνει, δεν είναι αντίστοιχες οι συνθήκες. Και ενώ λέγανε θα καταμποντιστεί ο αθηνικός συναγερμός, απόλυσε μόλις, αν θυμάμαι καλά, 1,4% της δύναμής του.
0: Τώρα θεωρούν, οι Κύπροι θεωρούνται εξυπνότεροι από εμάς, από τους Έλληνες, σαν και εγώ.
2: Όχι, αλλά κοίταξε,
0: εγώ έλκω την καταγωγή μου από την Κύπρο.
2: Ο ελληνισμός των άκρων,
0: ναι.
2: Ο ελληνισμός ο οποίος έχει επιβιώσει εκτός εθνικού κορμού μέσα από τεράστιες δυσκολίες, αλλεπάλληλες διαδοχικές κατοχές, ενίοτε και από βάρβαρους, επιδεικνύει ένα επιβιωτικό ένστικτο. Και αυτό φάνηκε περίτρανα όταν ο φίλος μου, αέμνηστος Στάσος Παπαδόπουλος, κάλεσε τον κυπριακό λαό, τον ελληνικό κυπριακό λαό, τον ελληνισμό της Κύπρου, να καταψηφίσει το σχέδιο Ανάν, το οποίο ήταν ένα σχέδιο στο οποίο, όπως το είχε πει ο ίδιος, η μειοψηφία θα κυβερνά και η πλειοψηφία θα πληρώνει, και όπου θα κάνανε κουμάντο στο τέλος οποιαδήποτε διαφωνία ξένη. Θα καταστρεφόταν η κυπριακή δημοκρατία, θα διαλυόταν η εθνική φρουρά, ό,τι έχτισαν με τόσο κόπο το κράτος, αυτό που έχτισαν και επιβίωσαν με ένα ξεφάβανστο τρόπο τα αδέρφια μας εκεί, που θα καταστρεφότανε. Και το είπε και επίσης ακόμα πιο ωραία, λέει, εμείς θα τα δίναμε όλα τις μετρητές και οι Τούρκοι θα τα δίναν υποτίθεται επιπιστώσεις. Δηλαδή τίποτα, και δεν τα δίνανε ποτέ αυτά που είχαν προσχεθεί. Λοιπόν, και πήγε τότε ο κόσμος μαζικά και τους ξεφτύλισε κυριολεκτικά. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πω. Τους εξεφτέλισε όλους. Όλους τους οπαδούς του ενδοτισμού, όλους τους οπαδούς του σχεδίου Ανάν. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν επιβεβαιώθηκαν οι Κασάνδρες που λέγανε ότι θα καταποντιστεί ο εθνικός συναγερμός. Το ακελάφισε κατά τη δύναμή του, το οποίο έχει χαρακτηριστικά τα οποία είναι άγνωστα σε εμάς για αριστερό κόμμα. Δηλαδή είναι ένα κόμμα εργοδότης, για παράδειγμα. Έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις. Από καθοκοπτία μέχρι ξενοδοχεία. Έτσι, ξενοδοχεία. Πληθυντικός. Λοιπόν, το οποίο έστελνε μαζικά μέλη του για σπουδές παλιά στη Μόσχα, ξέρω εγώ, και σε άλλα σοβιετικά πανεπιστήμια.
0: Τέλος πάντων, ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω και εδώ λοιπόν, αυτοί λένε κάποιοι ότι θα έχουμε κυβέρνηση. Εγώ τι πιστεύω ότι θα γίνει. Μπορεί κάποιοι να διαμαρτυρηθούν στις πρώτες εκλογές και στις δεύτερες θα μαζέψουν τα μυαλά τους και θα προσπαθήσουν να στη χώρα. Ναι, μπορεί.
0: Μαζεύονται τα μυαλά στη χώρα μας εύκολα.
2: Μαζεύονται.
0: Λες.
2: Όταν αισθανθούν τον κίνδυνο, δηλαδή αυτή τη στιγμή με τον τουρκικό επεκτατισμό να αποχαλινώνεται, οι οποίοι τι θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή.
0: Πριν πάμε στους Τούρκους, πάμε να ανακαλύψουμε πλήρως τώρα το πολιτικό τοπίο εδώ τώρα στη χώρα μας και μετά το έχω για το τέλος, γιατί εκεί θέλω να σταθούμε πολύ σοβαρά.
2: Γιατί εκεί είναι και τα σημαντικά.
0: Ακριβώς. Ναι. Εδώ λοιπόν τώρα τι γίνεται. Έρχονται, μπαίνουν τα μυαλά των Ελλήνων στη θέση τους εύκολα, γιατί εγώ φοβάμαι ότι δεν μπαίνουν.
2: Της πλειοψηφίας, ναι.
0: Άρα ρωτήσουμε δηλαδή 10 Έλληνες πολίτες. Τι έγινε με την μικρασιατική καταστροφή. Είσαι σίγουρος ότι θα απαντήσουν σωστά.
2: Όχι, αλλά αυτό εντάξει έχει να κάνει και με την παιδεία. Το θέμα είναι όμως το σήμερα. Ναι. Επειδή λίγο πολύ όλοι οι social media έχουν, βλέπουν λίγο τηλεόραση, καταλαβαίνουν κάποια
0: ναι,
2: πράγματα.
0: Κρατάει όμως ο καθένας ό,τι θέλει. Εδώ κρατάνε τώρα
2: είναι η ζωή τους,
0: fake video της τεχνητής νοημοσύνης και μάλιστα βρίσκονται, άκουγα προηγουμένως την κυρία Αποστολάκη που μιλούσε στο σταθμό, τα επιχειρήματα τα οποία επικαλείται ήταν ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα με έναν τύπο που κυκλοφορεί αυτή την ώρα στο διαδίκτυο. Έκανα και μια σχετική ανάρτηση εγώ με αυτόν εδώ τον τύπο της τεχνητής νοημοσύνης που λέει Μητσοτάκη πάρε το ελικόπτερο και φύγε. Δεν το είπε αυτό η κυρία Αποστολάκη, αλλά όλα τα υπόλοιπα και επικαλούμενοι βεβαίως και την μέτρηση της μέτρων ανάλυσης από τον κύκλο ιδεών και είναι ακριβώς το ίδιο κείμενο. Αυτό που άκουγα από την κυρία Αποστολάκη με αυτά τα οποία λέει αυτός ο άνθρωπος της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός, η μηχανή δηλαδή.
2: Εντάξει, αλλά κοίταξε, τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένας μικρόκοσμος ο οποίος δεν απεικονίζει την πραγματική κοινωνία. Κάπως έτσι την πατήσανε και μερικοί και νομίζανε ότι επειδή ξέρω, είναι, κοίταξε, το να είσαι ας πούμε δημοφιλής ή επιδραστικός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σαν να είσαι πλούσιος στη Μονόπολη.
0: Ναι, έλα μου ντε, ξαναπέστω.
2: Δηλαδή,
0: τον όρο μου πήρες τώρα, τη Μονόπολη, έτσι. Αυτό,
2: δηλαδή, ναι. Δεν είναι... δεν αγοράζει ούτε τη ρόβιτα όπως ξέρεις.
0: Ακριβώς.
2: Πρέπει να συμβαδίζει και με άλλα πράγματα.
0: Έτσι.
2: Μπορεί να είσαι επιδραστικός και δημοφιλής στα κοινωνικά δίκτυα και να είσαι και επιδραστικός στην κοινωνία εφόσον πληρείς κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Αλλά αν νομίζεις και μόνο τώρα επειδή ανεβάζεις βιντεάκια ή TikTok ή δεν ξέρω εγώ τι, ή είσαι ατακαδόρος και βρίζεις και κάνεις και φτιάχνεις με AI βιντεάκια για να. Δηλαδή, άμα διαβάζει κανείς αυτούς και την αριστερή, την ελληνόφωνη αριστερή, νομίζει κανείς ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να πέσει. ότι θα μπουκάρουν σε χειμερινά ανάκτορα, θα διαρρήξουν τη συμμαχία με το Ισραήλ, θα ανοίξουν, θα τρέχουμε στα λιβάδια με ξέπλα και σκοτσίδες αγκαλιασμένοι με τους Τούρκους. Τέτοια νομίζει. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική, δεν έχει καμία σχέση. Έχουν γίνει και μετρήσεις. Ο κόσμος είναι υπέρ της συμμαχίας στηρητικά στην Ελλάδα. Το ότι πάνε κάποιοι αλήτες μέσα στο κέντρο και λερώνουν τους τοίχους. Είδατε προχθές, πήγαν να κάψουν ένα ξενοδοχείο Ισραηλινών σιδερώντα στα Εξάρχεια. Εντάξει, και αυτοί οι έρημοι πήγαν τώρα στα Εξάρχεια και να αγοράσουν ξενοδοχείο.
0: Έλα μου, και... τέλος πάντων.
2: Εντάξει, αυτό εντάξει, τι να πω. Λοιπόν, προφανώς δεν είχαν απόλυτη γνώση του περιβάλλοντος. Λοιπόν, δεν ισχύει λοιπόν αυτό. Δηλαδή, υπάρχει ένα ποσοστό που είναι θεραπεύτες του ψυχιατρίου, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει ένας τρόπος να αξιολογήσεις το ποιος πρέπει να ψηφίζει και ποιος δεν πρέπει. Λοιπόν, όλοι οι σύμβουλοι είναι όλες ισοδυνάμεις.
0: Και λες λοιπόν ότι μπορεί να προχωρήσει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία?
2: Θεωρώ πολύ πιθανό όταν έρθει η ώρα,
0: ναι,
2: και εφόσον προχωρήσουν κάποια πράγματα και συνεχίζουν να προχωράνε αδιατάραχτα, διαφορώντας για τα σκυλιά που γαυγίζουν και γίνουν και μερικές διορθωτικές κινήσεις. Έτσι. Πιστεύω ότι.
0: Για στάσου όμως, Φαΐλο μου.
2: Στη δεύτερη πάντα το θεωρώ.
0: Όταν υπάρχει τώρα τόση τοξικότητα, σήμερα που μιλάμε, σκέψου όταν θα πάμε σε εκλογές, όταν θα υπάρχει αυτή η πανσπερμία των κομμάτων, όταν θα χάνει μάλλον.
2: Αν θα υπάρχει. Υπάρχει μια βασική προϋπόθεση να μπουν, έτσι. Να μπουν όλοι αυτοί.
0: Συγγνώμη, δεν θα μπει Χριστιανού.
2: Κάποιοι θα βρεθούν εκτός.
0: Βασίλη Μέτρα. Δεν θα μπει Χριστιανού, δεν θα μπει ο Τσίπρας, δεν θα μπει ο Σαμαράς.
2: Εγώ ξέρω, δεν έχω ποτέ γράψει μια κουβέντα. Μάλιστα είχα πει τότε στην αρχή, όταν κάνανε κάποιες οργανωμένες και μαζικές επιθέσεις εναντίον του, ότι προσφέρουν κακή υπηρεσία στην Δημοκρατία, γιατί τότε ήταν μια χαροκαμένη μάνα. Σήμερα είναι μια υποτίθεται υποψήφια πρωθυπουργός, δηλαδή όταν φτιάξεις ακόμα και κατεβαίνεις, φιλοδοξείς και κυβερνείς τη χώρα, σωστά.
0: Okay, και μετά τη μεγάλη δημοκρατία έχουμε, τι να κάνουμε.
2: Ναι, δεν θα σε κρίνουν.
0: Γιατί ο Τσίπρας γνώριζε, ήταν και αυτόν το αντικείμενο πιο γνωστικό από ότι είναι στην κυρία Χριστιανού.
2: Ό,τι πλέον δεν την κρίνουμε. Θα την κρίνουμε ως πολιτικό.
0: Ως πολιτικό. Και αυτό γίνεται τώρα.
2: Αν δεν σε αρέσει, δηλαδή δεν μπορώ να θυμάται ότι είναι χαροκαμένη μάνα. Όταν θα τσασκεί την κριτική, θα πρέπει να απαντάει πολιτικά, να απαντάει για τα εθνικά, να απαντάει για τις διάφορες μπαλαφάρες που αμολάει η ίδια και οι διάφορες συνεργάτες της, να απολογείται για το, ή να εξηγεί για το ποιον.
0: Καλά, το ότι δεν έχει πολιτική παιδεία φαίνεται, δεν χρειάζεται να το πούμε, ας πούμε. Εντάξει, είναι αντιληπτό, βέβαια, ο κόσμος λειτουργεί με δικά
2: του. Αλλά αυτό σχετικό είναι, βέβαια, γιατί θα θυμίσω ότι. Και εγώ κάποτε δεν πίστευα ότι θα μπει ο Βελόπουλος. Έτσι. Η απόδειξη όμως είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου.
0: Και έχει και μια σχέση βάση, μπράβο.
2: Ταυτίζεται με λούμπεν καταστάσεις. Πολιτικά εννοώ πάντα, έτσι, με αντιλήψεις περίεργες, με σκανδαλοθυρία, με κραυγές, τους αρέσουν αυτά δηλαδή, γι' αυτό...
0: Ο Αντώνης Σαμαράς θα το κάνει το κόμμα, θα το κάνει, γνωρίζεις, Φαΐλο μου, εσύ...
2: Δεν γνωρίζω. Εγώ απεύχομαι, ειλικρινά, είχα ξαναπεί μια φορά που με ρωτήσατε, εγώ θα ήθελα, επειδή τον αγαπώ, να, ως φίλο, ως άνθρωπο, να διαφυλάξει την ιστεροφημία του και την υγεία του, ως πρόσωπο, το εννοώ με όλη μου την αγάπη. Από εκεί και πέρα, ο τελευταίος που θα πει κακή κουβέντα εναντίον του θα είμαι εγώ. Απλά θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα ήταν λάθος. Είναι δικαίωμά του, όπως είναι δικαίωμά του οποιοδήποτε, είπαμε, έτσι, να το κάνει. Αλλά θεωρώ ένας άνθρωπος ο οποίος κράτησε τη χώρα όρθια στα πολύ δύσκολα. Όποια λάθη και να γίνανε, έτσι, μπορεί να γίνανε και λάθη, σίγουρα γίνανε. Την κράτησε όμως τη χώρα, έτσι, απέναντι σε μια επέλαση της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς. Λοιπόν, θέλω να διαφυλάξει την ιστοδοφημία του. Είναι πρώην πρωθυπουργός της χώρας και πρώην αρχηγός της παράταξης. Γίνανε και λάθη σίγουρα στην αντιμετώπιση του από την ηγεσία, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Δηλαδή και σε άλλους μπορεί να έχουν γίνει λάθη. Αυτό δεν σημαίνει ότι την κρίσιμη ώρα θα πρέπει να τηρηθεί μια στάση η οποία δεν θα ωφελήσει τελικά ούτε την παράταξη, ούτε τη χώρα. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Εμφορείται τώρα από πείσμα κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη?
2: Δεν γνωρίζω και δεν θα τον ερμηνεύω. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη ευθεία, με ένα οργανωμένο γραφείο, μπορεί ο ίδιος να απαντήσει, να δώσει απαντήσεις σε οτιδήποτε, άλλος δεν μιλάει.
0: Τώρα έτσι, τι σχήμα Βουλή, μπορούσε να
2: δει. Σε αντίθεση με άλλους, έτσι, πρώην πρωθυπουργούς, ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής και μιλάει στα μεγάλα θέματα. Οπότε θα το ακούσουμε από τον ίδιο.
0: Ακριβώς. Τώρα, τι σχήμα θα μπορούσε να δημιουργηθεί, ας πούμε, έτσι, κυβερνητικό εννοώ, στην περίπτωση που δεν μπορέσει να κυβερνήσει το πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας?
2: Καταρχήν είπα, βάζεις ένα προϋπόθεση όμως να γίνουν και δεύτερες εκλογές και να μην σχηματίζεται
0: μόνο. Όχι, εγώ από την πρώτη, από τις πρώτες εκλογές.
2: Από την πρώτη δεν όμως ότι θα σταθείς, αυτό θα προχωρήσει σε δεύτερες. Εγώ είμαι απόλυτα βέβαια.
0: Συγγνώμη, αλλά βλέπω τώρα διάφορα σενάρια. Ας πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία με ένα 30-32% καταλήξει εκεί σε 125-130 έδρες.
2: Ναι.
0: Έτσι υπολείπονται, υπάρχουν άλλες 170 έδρες. Θα μπορούσαν κάποιοι να συνεργαστούν και να καλύψουν το μαγικό αριθμό του 151. Όλα δεν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ σε αυτό που λέτε. Κάποιοι που υποτίθεται το παίζουν πατριώτες και το παίζουν ότι ανήκουν, τέλος πάντων έχουν και κάποιες εθνικές απόψεις, ότι θα πάνε να στοιχηθούν μαζί με όλη αυτή την, με την ελληνόφωνη αριστερά, η οποία δεν σταματάει ούτε στιγμή να μαχαιρώνει πισόπλατα τα εθνικά συμφέροντα. Όπου υπάρχει, όπου μπορείς να τους βρεις όλους αυτούς, υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να τους βρεις που είναι αυτοί. Κοιτάς που είναι τα εθνικά συμφέροντα και μετά και θα απέναντι. Όλοι αυτοί είναι εκεί απέναντι.
0: Άρα λοιπόν το θεωρείς από δύσκολο έως αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Όχι, το θεωρώ καταρχήν πρώτα απ' όλα αυτοί είναι 10 άνθρωποι, 11 καπετανέοι.
0: Σύμφωνοι.
2: Για να συνεννοηθούν.
0: Την ίδια άποψη έχουμε.
2: Ναι, λοιπόν. Και
0: σε αυτό το ενδεχόμενο.
2: Και διάφορα έστρα. Αν σου έλεγε κάποιος, αγαπητέ Κλάνθη, την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και όλου τους, και τις διασπάσεις του και τα αλληλομαχαιρώματα που
0: θα έχουν
2: μετά την ήττα τους τότε από το Μητσοτάκη, θα το φανταζόσουν.
0: Με τον Κασελάκη και πάει λέγοντας.
2: Με τον Κασελάκη και έφυγε ένας, ήρθε ο άλλος, χρηστήκανε. Και τώρα όλοι μαζί καταλείπουν το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε. Και ο ίδιος ο Φάμερ θυμάται να κλείσει το μαγαζί για να πάνε με τον Τσίπρα να πάνε δούνε βουλή.
0: Και τώρα πάει να κάνει κι άλλο και ο Πολάκης δικό του κόμμα. Αλλά δεν είναι το ζήτημα αυτό. Κάτω από αυτήν εδώ την ιστορία, τη φεδρότητα που θα περάσει η πολιτική δημόσια ζωή, θα κυβερνάτε η χώρα από υπηρεσία. Υπηρεσιακή κυβέρνηση, σωστά. Και η υπηρεσιακή κυβέρνηση λίγο πολύ θα είναι το συνάφι σου. Δικαστές και τα λοιπά, σωστά. Εκεί λοιπόν ο λύκος ο οποίος κρύβεται και περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Όταν κάνει ντου, η Ελλάδα με τους δικαστές δηλαδή θα αντιμετωπίσει.
2: Εκεί υπάρχουν λύσεις. Έτσι, πώς το λέγει ο Παύλος Μπογκανής, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Λοιπόν, βάζεις ένα στιβαρό πρόσωπο ως υπηρεσιακό πρωθυπουργό, βάζεις τον Κώστα Ντίνο Φλόρο υπηρεσιακό υπουργό εθνικής άμυνας και έχεις το κεφάλι σου. Για να το πεις, βάζεις ανθρώπους που γνωρίζουν, έτσι, τα πάντα σαν την παλάμη τους και θα έχουν τη χώρα.
0: Και θα πάρουν αποφάσεις αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να έχουν.
2: Βεβαίως και θα πάρουν. Γιατί να μην πάρουν. Καταρχήν η άμυνα της χώρας, γιατί μιλάμε, αν μιλήσω να το πούμε ευθέως, μιλάμε ότι αν οι Τούρκοι προσπαθήσουν να το θεωρήσουν και νέο εξίσου και αν προσπαθήσουν να κάνουν κάτι. Θέλεις ανθρώπους που να ξέρουν ποιο κουμπί πρέπει να πατήσουν για να
0: μην. Άρα λοιπόν, μου λες ότι στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα εθνικά μας ζητήματα, δεν ανησυχείς.
2: Δεν ανησυχώ εφόσον γίνουν αυτές οι κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να
0: πάμε. Πάμε λοιπόν τώρα στο άλλο κομμάτι. Πάμε στο άλλο κομμάτι, το οικονομικό, της οικονομίας. Εκεί το μήνυμα το οποίο θα σταλεί στο εξωτερικό, οι αγορές θα δουν ότι μια χώρα που τη θεωρούσαν σταθερή και τη βαθμολόγησαν με πολύ καλό βαθμό, με επενδυτική βαθμίδα, με χαμηλά επιτόκια δανεισμού και πάει λέγοντας, τώρα βλέπουν ότι οδεύει. Είναι στον δρόμο της αποσταθεροποίησης. Λογικό δεν θα είναι να το σκεφτούν έτσι. Αυτό δεν θα έχει αντίκτυπο μετά στην
2: οικονομία. Πιθανώς, αλλά σου λέω, επαναλαμβάνω, πιστεύω ότι ο κόσμος δεν θα λειτουργήσει έτσι. Θα σου πω το εξής. Εγώ, οι μάχοι με δικηγόροι, έχουμε μια πολύ καθαρή εικόνα της κοινωνίας. Διότι μιλάς το πρωί με τον εργάτη, με τον αγρότη και το βράδυ με τον μεγάλο επιχειρηματία. Έτσι. Και με κακοποιούς και με εμπόρους και με επιχειρηματίες σε αστικές υποθέσεις. Έχεις μια πλήρη εικόνα της κοινωνίας. Τα πράγματα είναι καλύτερα. Να είμαστε σοβαροί, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ήταν τα πράγματα πριν από 7, 8, 10 χρόνια. Έτσι. Έχουν καλυτερεύσει. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Το βλέπεις από το αν κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά, το βλέπεις στην αγορά των ακινήτων, το βλέπεις στο πώς ζει ο κόσμος. Λοιπόν, οπότε δεν νομίζω ότι θα αυτοκτονήσουν οι πολίτες. Υπάρχει ένα ποσοστό, σου επαναλαμβάνω, που είναι φανατικοί, που είναι έμπλεοι μίσους. Οι οποίοι γράφουν και όλες αυτές τις ανοησίες που βλέπεις.
0: Τι ποσοστό είναι αυτό, γιατί εδώ γίνεται πολλής λόγος για.
2: Είναι, εντάξει, είναι ένα 10-12% το οποίο το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι ο κόσμος όλος ο πολίτης έτσι. Υπάρχει μια πλειοψηφία η οποία την κρατάει τη χώρα και το έχει αποδείξει αυτό. Ο μέσος, άκουσε, τη χώρα την κρατάνε αυτό που κοροϊδεύουν οι μηδενιστές της αριστεράς. Οι νοικοκυρέοι. Ποιος είναι ο νοικοκύρης? Είναι αυτός που φροντίζει το σπίτι του, τις ελιές του, την οικογένειά του, το μαγαζί του, τη δουλειά του, ο οποίος υπηρετεί τη θητεία, ότι φυλάει την πατρίδα με τα όπλα, πληρώνει φόρους. Οι νοικοκύρηδες είναι που φυλάνε την πατρίδα. Οι νοικοκύρηδες λοιπόν, ακόμα είναι πλειοψηφία, δεν είναι ολικοπρόσκυλα τα οποία πίνουν μπάφους και παριστάνουν τους αλληλέγγυους σε τζιχαντιστές φιλότουρκους.
0: Λοιπόν,
2: οπότε,
0: εδώ ένας φίλος,
2: οι άνθρωποι θα τηρήσουν μια άλλη στάση.
0: Ένας φίλος ακροατής μας στέλνει μια εικόνα, κύριε Γαλπακίδη, σας την έχω προωθήσει στο λογαριασμό σας, η οποία τι λέει αυτή εδώ η εικόνα. Το 2025 οι Έλληνες ξόδεψαν πρώτα 19 δισεκατομμύρια για τζόγο, 3,5 δισεκατομμύρια για καφέδες, 500 εκατομμύρια για τα κατοικίδια τους. Ρε παιδιά, έχουν βάσει αυτά τα στοιχεία, αν έχουν βάσει αυτά τα στοιχεία, πού είναι το πρόβλημα, πού είναι η φτώχεια και η πείνα, ρε παιδιά, και η εξαθλίωση.
2: Καλά, δεν υπάρχει
0: το αυτό, 2025.
2: Τώρα να είμαστε σοβαροί. Έτσι, προβλήματα βεβαίως και υπάρχουν, τα ακριβά κάψιμα, ας πούμε, δυσκολεύουν τη ζωή.
0: Συμφωνώ, δεν είπα κανείς
2: το αντίθετο. Όσον δεν είμαστε πλούσιοι, αλλά... ενώ που δεν μας ενδιαφέρει, γιατί πλούσιος είσαι, ξέρεις, όταν δες, δεν σε νοιάζει τίποτα, δεν χρειάζεται να δουλέψεις, μπορεί να ζεις όλη την υπόλοιπη ζωή σου κερασμένη. Λοιπόν, από τα κεφάλαιά σου...
0: Βασίλη, δες εδώ, 19 δισεκατομμύρια για τζόγο, 3,5 δισεκατομμύρια για καφέδες. Έλα ρε.
1: Εγώ κρατάω τον πρώτο.
0: Και ωραία, τα 500 εκατομμύρια για τα κατοικίδια, οκ. Και εγώ ανήκω μέσα σε αυτήν την κατηγορία, ναι.
2: Καλά, εντάξει, αυτό υγιές είναι. Δεν είναι τα ζώα, τα κατοικίδια μια χαρά είναι. Προσφέρουν συντροφιά σε μοναχικούς ανθρώπους. Βοηθάνε τα παιδιά να μάθουν τον κύκλο της ζωής. Γέννηση, ακμή, παρακμή και θάνατος. Έτσι. Και υπάρχει και έρευνα, ξέρεις ότι υπάρχει έρευνα, το έχω γράψει εγώ στο βιβλίο μου, δεν υπάρχει ψεύτης σκύλος, που λέει ότι αν έχεις σκύλο γάτα που έχει σωματική επαφή, δηλαδή όχι να το έχεις μια βλήθα μένα, ας πούμε, έτσι, σωματική επαφή, σχέση στοργής, γύρω στο 20-25% πιθανότητες λιγότερες να πάθεις έμφραγμα ή εγκεφαλικό, διότι κατεβάζουν την αρτηριακή πίεση λόγω των ορμονών που αυτή η σχέση...
0: Α, πολύ σημαντικό αυτό εδώ, Άρα εγώ θα το γλιτώσω το έμφραγμα, λόγω του ότι έχω...
2: Εντάξει, θα πάει πολύ πίσω.
0: Τις γάτες μου, ας πούμε, όλη μέρα πάνω μου, έτσι. Τα πάμε καλά γενικώς με τα ζώα εμείς εδώ.
2: Λοιπόν, δεν ζούμε σε ένα παράδεισο.
0: Άρα λοιπόν λες.
2: Αλλά δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα εμφανίζουν οι προπαγανδιστές.
0: Ναι. Άρα λοιπόν μας λες, Φαΐλο μου, ότι πάμε σε δεύτερες εκλογές. Τι θα γίνει στις δεύτερες εκλογές?
2: Αυτό που σου είπα. Ο κόσμος θα μαζέψει.
0: Όταν απέχεις 6-7 ποσοστιαίες μονάδες από το να κάνεις αυτοδυναμία, δεν είναι εύκολο.
2: Και κάποιοι θα εκτονωθούν. Αλλά όταν θα δουν τον κίνδυνο να πέσει η χώρα σε χέρια αυτών των διαφόρων παλαβών, γιατί είχε πέσει σε χέρια παλαβών και την κλειδώσει, δηλαδή όταν εγώ βλέπω τον Βασίλα τον...
0: Το ξέρουμε εμείς που είμαστε κάποιας ηλικίας. Τα 18 χρόνια που θα πάνε να ψηφίσουν τώρα, όταν έπεσαν στα χέρια παλαβών, ήταν 7 χρονών τα παιδάκια. Τι ξέρουν τα παιδιά αυτά? 7 χρονών ήταν τότε.
2: Δεν σημαίνει, όλα τα παιδιά δεν σημαίνει ότι...
0: Αυτά που τα ψηφίζουν σήμερα.
2: Θέλγονται από αυτό. Ξέρεις, υπάρχουν και ζητήματα στα οποία η νεολαία μπορεί να είναι και πολύ πιο...
0: Σύμφωνοι, δεν λέω το αντίθετο.
2: Δηλαδή, δεν θα άρεσε σε μπορούσα να μου ρωτάγανε τη γνώμη.
0: Αν πάρουμε όμως τώρα τα στάνταρ και τα δεδομένα πριν 10-12-15 χρόνια, σου λέω ότι τα παιδιά αυτά ήταν μωρά τότε. Δεν έχουν εικόνα, πρέπει να διαβάσουν. Κάποιος να το μεταφέρει.
2: Σίγουρα, αλλά ξαναλέω, δεν σημαίνει το ότι επειδή δεν έχουν εικόνα, ότι όλοι ταυτίζονται με τους μηδενιστές και με την αριστερίλα και με όλους αυτούς.
0: Να διευκολύνω λοιπόν τη συζήτηση. Πάμε λοιπόν και λες ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι εύκολο να καλυφθεί αυτό το 6-7% το οποίο θα υπολείπεται, ή πρέπει ο Μητσοτάκης να σταματήσει να δείχνει ότι είναι τόσο θεσμικός και να φτιάξει ένα εκλογικό μέτρο, ένα εκλογικό νόμο που να μπορεί να βοηθά όχι τα κόμματα, την πατρίδα, τη χώρα, να υπάρχει κυβερνησιμότητα?
2: Πρώτον είναι εφικτό. Δεύτερον, εγώ από παλιά το έλεγα, όταν ακόμα είχα την νέα ενεργή, ήμουνα υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής, διότι η χώρα πρέπει να κυβερνάται. Απόδειξε ότι η απλή αναλογική φέρνει μόνο ακυβερνησία και δίνει τη δυνατότητα σε οργανωμένα συμφέροντα, με πολύ μικρότερο κόστος, να προσπαθούν να ελέγξουν την εξουσία. Τι εννοώ? Είναι πολύ πιο εύκολο να αγοράσεις το 5% από το να προσπαθήσεις να υποχρεώσεις, να επηρεάσεις, δεν ξέρω εγώ τι, το 25, το 30, το 40.
0: Κατάλαβα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Οπότε είναι πιο σημαντικό για τη χώρα από το να έχεις τον κάθε τη χάρπα στο να κάνει το κομμάτι του και να παριστάνει τον... Δηλαδή δες τώρα, ας πούμε, σκέψου ότι έχουμε κάτι...
0: Δηλαδή οι καναλάρχες που θέλουν να ελέγξουν ή κάποιοι από τους καναλάρχες θα ήταν ευκολότερο, λες, έτσι, έτσι το ερμηνεύω.
2: Σκέψου ποιους και ποιες πληρώνουμε σήμερα στη Βουλή.
0: Α, καλά.
2: Έτσι, σκέψου αυτό το σκέψου, δηλαδή ότι τους πληρώνεις με τα κλητούς φρουρά για να τους ακούς αυτούς και αυτές να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν μέσα στη Βουλή και θα σας σπάσει τηλεόραση μερικές φορές. Το οποίο τι σχέση έχει με τα εθνικά συμφέροντα και με την.
0: Ναι, αλλά εσύ είσαι όμως φασιστόμουτρο που τα λες αυτά. Αυτό σου
2: λέω. Δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουν. Εγώ έχω πει μόνο μην πείτε ότι είμαι σαν τα μούτρα σας. Αυτό τους λέω.
0: Α, λοιπόν, δεν θέλεις,
2: η χώρα πρέπει να κυβερνάτε, χρειάζεται ασφάλεια, σταθερότητα. χρειάζεται οικονομική ανάπτυξη και να την φυλάμε άγρυπνα απέναντι στον εχθρό, ο οποίος οργανώνεται και καραδοκεί.
0: Θα πρέπει τελικά ο Μητσοτάκης να προχωρήσει ένα νέο εκλογικό νόμο, ή είναι τόσο πολύ έντονη η θεσμικότητα, κυρίαρχη δύναμη μέσα του,
2: όχι, εγώ ώστε δεν το επιτρέπει να κάνει κάτι τέτοιο? Η άφηξη του μέτρου θα είναι θετική για την πατρίδα και την κοινωνία. Εγώ το πιστεύω. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιτρέπει σε διάφορους παλαβούς και παλαβές να κάνουν το κομμάτι τους με έξοδα του λαού.
0: Άρα λοιπόν μας λες ότι να ανεβάσουμε και το πλαφόν εισόδου των μικρών κομμάτων, έτσι?
2: Εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Εγώ θα το υποστήριζα κάτι τέτοιο.
0: Θα το υποστήριζε ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης.
2: Γιατί η χώρα, αυτό που είπα, θέλει σταθερότητα. Τελεία και παύλα.
0: Ναι. Μα εδώ άκουγα τώρα τον Βενιζέλο τις προάλλες να λέει, να μιλάει, να αναφέρεται στο έλλειμμα κυβερνησιμότητας το οποίο έχει η χώρα.
2: Καλά, εντάξει. Ο Βενιζέλος, επειδή δεν τον κάνανε πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή δεν τον δεχτήκαν στο Παζόκ να τον κάνουν, δεν ξέρω εγώ αντιπρόεδρο ή ό,τι για να τον κάνουν, ό,τι θέλεις μπορεί να πει. Ο Βενιζέλος έχει βλάψει σε τεράστιο βαθμό τους αστικούς θεσμούς και την Δημοκρατία με την εξής έννοια. Πρώτα απ' όλα ήταν αυτός ο οποίος είχε τη φαϊνή ιδέα να ενσωματωθεί το χαράτσι, ο φόρος για τα κίνητα, στους λογαριασμούς ΔΕΗ. Το οποίο απονομιμοποίησε τις πολιτικές τότε της κυβέρνησης.
0: Και είπε για ένα διάστημα και τελικά.
2: Ναι, ήταν φοβερό. Ήταν μια διαστραμμένη πολιτικά σκέψη αυτή. Δεύτερον, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι είχε το θράσος, να αποκαλέσει αυτιστικούς στρατιωτικούς μέσα στα αμφιθέατρα του Πεντάγωνα. Και μόνο ο ναύαρχος, ξεχνάω το όνομά του, να με συγχωρέσει ο άνθρωπος, ενώ γνωρίζει και είναι πολύ σοβαρός, μου αυτή τη στιγμή, είχε το θάρρος και σηκώθηκε και παραιτήθηκε. Που μήπως τι θα έπρεπε να κάνουν εξωματική κίνηση με να σηκώθουν πάνω και να κάνουν. Έτσι, όταν είχε το θράσο.
0: Έκανε και κάτι σημαντικό όμως για την πατρίδα. Προσπαθούσε να βοηθήσει να σώσει τον Τσοχαντζόπουλο, λέγοντας πως τα ποσά τα κλοπημαία ήταν τελικώς τηλεφωνική
2: έρευνα. Γιατί ήμουν σε εκπομπή και το άκουγα αυτό. Έτσι. Έλεγε, είχε πει. Για έναν αριθμό λογαριασμού, λέει μήπως είναι τηλέφωνο.
0: Ακριβώς.
2: Το πήρατε, το θυμάστε αυτό όλοι.
0: Βεβαίως.
2: Και μετά κυκλοφορεί και μας κοιτάει χωρίς να κοκκινίζει και έχει άποψη και κάνει και κριτική. Ο Βενιζέλος μπορεί να σου μιλάει 15 ώρες για την αξία της σιωπής. Είναι ό,τι πιο υπερτιμημένο υπάρχει στην πολιτική και καλό θα ήταν να πάει στο σπιτάκι του, λοιπόν, να ζήσει τον υπόλοιπο βίο του, να διαβάζει, να κάνει τα χόμπι του, δεν ξέρω εγώ τι είναι, και να αφήσει ήσυχη και την πολιτική.
0: Και όμως πήρε καλό στασίδι στην πνευματική ηγεσία του τόπου.
2: Τώρα τι να πω.
0: Δεν τα πας καλά μαζί του, δεν το συμπαθείς, βλέπω.
2: Όχι, δεν είναι ότι δεν το συμπαθώ γιατί έχω κάτι.
0: Ήταν όμως κύριος με τον Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση.
2: Απλά έχω παρακολουθήσει όλη την πορεία του και τη στάση την οποία έχει κρατήσει και θα έπρεπε να ζει ο Τάσος Παπαδόπουλος. Επίσης να μας πει τι είχε διαμειωθεί μεταξύ τους όταν είχε πάει κάτω τότε πριν το σχέδιο Ανάν. Έτσι, θα είχε ενδιαφέρον αυτό. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Λοιπόν, αλλά θα είχε ενδιαφέρον. Θα είχε ενδιαφέρον. Να υπήρχε μια μαρτυρία γι' αυτό. Έτσι.
0: Τότε η θέση του Πασόκου και του Γιώργου Παπανδρέου ήταν υπέρ του σχεδίου Ανάν. Σας θυμίζω ότι η θέση του Καραμαλή του Κώστα ήταν να αφήσουμε ελεύθερους τους Κύπριους να αποφασίσουν. Έτσι, μια ουδέτερη θέση, στάση, ενώ του Πασόκ καθαρά υπέρ του σχεδίου Ανάν ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
2: Βέβαια. Άταν σήμερα η Κύπρος μια Σιγκαπούρη υπό τουρκική επικυριαρχία.
0: Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι ο Βενιζέλος τότε με τον Γιώργο Παπανδρέου ήταν στα χαρακόμματα.
2: Εντάξει, και εκεί ακόμα και στη διαχείριση του εαυτού του μπορεί να δει κανείς πόσα λάθη.
0: Με τον καφέ που έριξε στον άνθρωπο εκεί και έχασε την αφηγεία.
2: Όχι μόνο. Ο άλλος του έριξε τον καφέ.
0: Εκείνος, ναι.
2: Και εκείνος η αντίδρασή του πώς ήμως. Πώς και
0: ήταν.
2: Που έξωψε να πάει να κάνει τη συνέντευξη. Λοιπόν,
0: έλλειμμα ηγέτη, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς. Δεν είναι. Είναι εντάξει, ωραία. Εσύ παραλαμπήπες, ωραία η μπουρδολογία, έτσι. Το να μιλάς αυτό που λέω 15 ώρες για να πεις κάτι, πάνω το πεις ένα λεπτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει.
0: Και δεν σχηματίζεται κυβέρνηση και στις δεύτερες εκλογές. Τι γίνεται?
2: Εντάξει, δεν μπορούμε να πάμε σε τρίτες.
0: Θα μπορούσε να πει κάποιος, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Και εγώ είμαι υπέρ της.
2: Όχι,
0: υπέρ του να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Γιατί να μην την κάνουμε?
2: Επειδή πιστεύω ότι ο κόσμος αυτό θα σκεφτεί.
0: Κουράγιο να έχουμε. Όπως οι άνθρωποι τους αρέσει να κάνουν σεξ, θα κάνουν και εκλογές αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική.
2: Επειδή δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν,
0: πώς δεν είναι το ίδιο?
2: Ότι ο κόσμος,
0: έχει κοινά χαρακτηριστικά και ο οργασμός και όλα αυτά. Πάνε, ταιριάζουν.
2: Άλλο να κάνουν σεξ κάποιοι μεταξύ τους και άλλο να πηδάνε την πατρίδα.
0: Εννοείται ότι.
2: Αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος.
0: Τώρα η πατρίδα τι ήθελε να είναι γένους θηλυκού, ναι. Κύριε Κρανιδιώτη μου.
2: Κοίταξε όμως. Επειδή η πατρίδα μας
0: τι το ήθελε.
2: Την αγαπάει η πλειοψηφία του κόσμου. πιστεύω ότι όταν θα φτάσουμε στις δεύτερες
0: θα την προστατεύσει.
2: Θα το σκεφτεί ο κόσμος αυτός και θα το κάνει με τέτοιο τρόπο που να μην χρειάζεται να πάρει.
0: Μακάρι. Αυτό τώρα το λες εσύ ο Ευπατρίδης. Δεν ξέρω αν το έλεγε η ελληνόφωνη αριστερά, θα το έλεγε το ίδιο αυτό που λέει ο Φαΐλος.
2: Ευτυχώς είναι μια ψηφία. Ευτυχώς είναι μια ψηφία. Οι υπόλοιποι αρκεί να συνέλθουν και θα το κάνουν.
0: Τώρα μου λένε εδώ πότε θα γυρίσει ο Φαΐλος Κρανιδιώτης στη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Γεωργία, μην βιάζεστε. Σιγά σιγά, όλα στην ώρα τους.
2: Εγώ υποστηρίζω τις πολιτικές που συμφωνώ. Θα το κάνω πάντα, είτε έχω γυρίσει είτε δεν έχω γυρίσει. Δεν εξαρτώ τη στάση μου από οποιαδήποτε συναλλαγή.
0: Σε αγαπάει ο κόσμος, Φαΐλο. Φαΐλος, αγαπάει ο κόσμος.
2: Το ξέρω, το βλέπω και αυτό είναι μια ηθική ικανοποίηση για μένα. Αλλά εγώ εδώ και χρόνια τώρα με την αρθρογραφία μου και με τις παρεμβάσεις μου στηρίζω πατριωτικές πολιτικές, τις οποίες έχει υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, επάγγελμα έχω, έτσι. Δεν περιμένω να αποκτήσω οντότητα από την πολιτική. Ό,τι φέρει ο καλός Θεός. Έτσι. Αλλά εγώ θα συνεχίσω αυτή τη στάση. Ό,τι ωφελεί την πατρίδα, το υποστηρίζω.
0: Σκανάρισα κάποια στιγμή κάποια μηνύματα από το δικό μου λογαριασμό και από τις δικές μου αναρτήσεις που από κοινού, εμένα και σένα, και είδα κάποια μηνύματα. Και είδα τελικώς ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σου λένε Φαΐλο, έλα στο σπίτι σου, είδα, ανακάλυψα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς ότι είναι οργανωμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Του τέστην. Η Νέα Δημοκρατία, η βάση σε θέλει. Η ηγεσία. Σε θέλει.
2: Κοίταξε, Κλειάνθη μου, οι φιλίες δεν αλλάζουν. Εγώ για κάποια χρόνια δούλεψα πολύ για θέματα εθνικά, υποστηρίζοντας πολιτικές που ωφελούν την πατρίδα τις οποίες υλοποιούσα η παράταξη.
0: Αυτό είναι.
2: Λοιπόν, οπότε αυτό για μένα έχει σημασία.
0: Τώρα μπορεί να πάει ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης τώρα στην Τουρκία ή είναι persona non grata?
2: Όχι, δεν νομίζω. Αυτό μου το είχε πει και πολύ ψηλά ιστάμενος φίλος, ο οποίος μου είχε πει ότι ναι, δεν θα ήταν και πολύ.
0: Απέφυγε, σου είπε να αποφύγεις.
2: Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις, αυτή δεν ξεχνάνε. Υπάρχει μια. Σου έχω ξαναπεί εγώ για ένα πράγμα είμαι πολύ περήφανος. Όταν το 12 ήμουν υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία σε Β' Πειραιά και ήμουν πρώτος επιλαχών, είχε βγει η Χουριέτη, η Τζουμουριέτη, δεν θυμάμαι, είχε πάρει Σάββας Καλλιτερίδης και μου το είπε, που το διάβασα στο πρωτότυπο και έλεγε εχθρός του τουρκισμού, την είδηση έτσι, εχθρός του τουρκισμού υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία στον Πειραιά. Και είχε από κάτω όλο το βιογραφικό μου. Που είχα πετάξει στο Στεφάνι του Νταλάν, που ήμουν μαζί από το μαζί μου τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη.
0: Άρα έχεις μπει στο μικροσκόπιο, έτσι. Μάλιστα.
2: Ναι, την αναγνώριση γενοκτονίας Αρμενίων που ήταν πρωτοβουλία μου και εγώ έφτιαξα την ισχυτική έκθεση για τον νόμο. Λοιπόν, και το πρότεινα στον Αντώνη Σαμαρά και το δέχτηκε φυσικά και έγινε και με τη βοήθεια του Νικήτα του Κακλαμάνη. Ναι. Έτσι, όπως ήταν τότε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν μεγάλο παράσημο για μένα. Φαντάζεσαι να έγραφε η Χουριέτ, η Τζουμουριέτ, ότι φίλος του τουρκισμού υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία στην Κυριακή. Δεν θα ξέρω πού να κρυφτώ. Λοιπόν, οπότε επίσης είχαν βγάλει ένα σαμιζάτ, μια έκδοση δηλαδή των υπηρεσιών που τη μοιράζανε με τους εχθρούς της Τουρκίας και υποστηριχτές της τρομοκρατίας, όπως ονομάζονται το κουρδικό κίνημα, το οποίο βιβλίο το μοιράζανε σε αντιπροσωπείες ξένες, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ κτλ. Όπου η αφέντο Μουτσουνάρα μου έχει την τιμητική της και εκεί με περιλαμβάνουν και εμένα.
0: Κατάλαβα.
2: Έχω μια συνεπή διαρκή δράση από, από τα πρώτα φοιτητικά μου χρόνια, η οποία μου έχει χαρίσει αυτή την εχθρότητα από τον εχθρό του λαού μας και για την οποία εγώ είμαι πολύ περήφανος.
0: Τώρα τι βλέπεις να γίνεται τώρα με αυτήν εδώ την νομοθεσία που πάνε να φτιάξουν εσωτερικά? Κοίταξε, βέβαια. Τι θα γίνει τώρα?
2: Θα σου πω ότι πιστεύω, το έγραψα και στην αυτογραφία μου, το ανέλησα. Οι Τούρκοι θέλουν να προσπαθήσουν να δοκιμάσουν την συμμαχία μαζί με το Ισραήλ, πόσο δεσμευτική είναι μια αμοιβαία συνδρομή. Θέλουν να δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά μας, το είχαν κάνει και στον Εύρο τότε, θυμάσαι. Ναι. Τώρα είναι κάτι πιο σοβαρό βέβαια. Και θα μπορούσαν να αποπειραθούν κάτι στο πεδίο, παρότι η οικονομία τους είναι χάλια, έτσι βλέπεις, εσωτερικά σκοτώνονται. Αυτό που έγινε τώρα για να το καταλάβουν ο κόσμος στην Τουρκία είναι ότι κηρύξαν έκπτωτο τον ηγέτη της αντιπολίτευσης και η στρατοφυλακή και η αστυνομία κατέλαβε τα γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι και μαλλική, έτσι, μην φανταστούμε ότι είναι τίποτε καλά παιδιά. Είναι μαύρα σκυλιά, έχουμε τα κόκκινα σκυλιά και έχουμε και μαύρα σκυλιά εδώ. Με όλο το σεβασμό προς τα αγαπημένα μου σκυλιά, έτσι. Ενώ γενοκτόνους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι και οι οποίοι θα θέλουν να δοκιμάσουν λοιπόν την αντοχή μας. Θα θέλανε κιόλας να το κάνουν αυτό πριν υλοποιηθούν όλα τα αξιοπλιστικά μας προγράμματα, πριν παραλάβουμε τα F-35, τις υπόλοιπες φρεγάτες, έτσι έχει να νο. Και να δουν και ποια θα είναι αντίδραση του Ισραήλ. Έτσι. Γι' αυτό είναι μια πιθανότητα, έτσι. Αυτή, το να ψηφίσουν ένα νόμο, Αυτό, αν εμείς δεν συμφωνήσουμε σε οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι είναι μια πράξη προκλητική, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει αποτελέσματα για μας. Είναι, να το πω αλλιώς για να το καταλάβει ο κόσμος, το έγραψα και αυτό, σαν να ψηφίσουμε ένα νόμο εμείς, θα λέμε ότι η Σμύρνη, η Ιωνία, η Ύμβρος, η Τένεδος, η Πυρκυπόνησος, αυτό και όλα αυτά.
0: Το διάβασα στο άρθρο
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι, και μπορούμε να προσδιορίσουμε δράσεις, να τα κάνουμε, να κηρύξουμε ΑΟΣ, να κάνουμε έρευνες, να στείλουμε στρατό, οτιδήποτε. Το θέμα είναι όταν θα προσπαθήσουν να κάνουν οτιδήποτε στο πεδίο. Εκεί θα μετρήσουν την αντίδρασή μας και εδώ δεν υπάρχει συζήτηση από την κλάνση. Δεν υπάρχει κάτι το, να πούμε ότι ναι, να είμαστε πιο ενδοτικοί, να είμαστε να συζητήσουμε, δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσεις.
0: Αυτό δεν θα ήταν βούτυρο, αυτό δεν θα ήταν βούτυρο στο ψωμί του Νετανιάχου.
2: Πιθανώς, γιατί θα του δώσει την ευκαιρία.
0: Ψάχνει την ευκαιρία.
2: Τηρήσει μια τηρήσει τη στάση, δεν ξέρω. Εκεί τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί, έτσι, αν τα έχετε παρακολουθήσει. Τους λένε νέο Ιράν, τους λένε ότι θα τους πατήσουν κάτω τους Τούρκους, οι Τούρκοι τους βρίζουν και τους απειλούν. Λοιπόν, και λένε κάποιοι δεν έχουν σύνορα. Μια χαρά έχουν. Πήρανε στην Παλμύρα, έχουν αεροπορική βάση που προσπαθούν να φτιάξουν οι Τούρκοι. Την βλέπουν να γίνεται ίσωμα, το έχουν ξανακάνει. Έχουν βομβαρδίσει οι Ισραηλινοί οπλικά συστήματα τα οποία έχουν φέρει στη Συρία. Προσπαθούν να εγκατασταθούν στη Συρία, δεν το επιτρέψουν ποτέ αυτό. Όπως επίσης, το Ισραήλ δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιτρέψει να χάσει το στρατηγικό βάθος που του δίνει η Κύπρος και η Ελλάδα. Εμείς είμαστε πολύτιμοι στους Ισραηλινούς.
0: Τώρα που σκοντάφτει στο ότι η Τουρκία είναι.

0: σκοτώνουν 20 πιλότους, κατεβάζουν 20 αεροπλάνα και τους βουλιάζουν και δύο πλοία. Τι θα επιτεθεί τον άνθρωπο στο Ισραήλ?
1: Εδώ σε θέλω.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Η ταπείνωσή τους θα είναι τα ίνετα και ξύνονται πραγματικά στην κλίτσα του Σοπάνη. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς.
1: Ναι, αλλά ρισκάρουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι εκ του ασφαλούς πάντα κινούνται, κύριε Κρανιδιώτη μας.
0: Είναι σιγουραντίδες, γι' αυτό λέω. Αν ξέρουν λοιπόν και καταλάβουν ότι αν αποπειραθούν να κάνουν κάτι στο πεδίο, ότι εμείς θα απαντήσουμε πολύ σκληρά, είτε με τη βοήθεια των Ισραηλινών είτε όχι, γιατί έχουμε αρκετή.
1: Φαινόμαστε αποφασισμένοι.
0: Αυτό, οι πιλότοι μας είναι καλύτεροι στο ΝΑΤΟ.
1: Η πολιτική μας.
0: Πολύ καλύτερα, οφείλουνε.
1: Το ΚΙΣΕΑ τι λέει?
0: Οφείλουνε να είναι. Οφείλουνε να είναι.
1: Μέχρι τώρα πάντως υπάρχει... έδειξε ότι υπάρχει αποφασιστικότητα από πλευράς.
0: Βεβαίως. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κυβέρνηση εκλεγμένη η οποία να κάνει τέτοια υποχώρηση απέναντι στην Τουρκία. Κοιτάξτε, να σου το πω απλά. Οι Τούρκοι έχουν δύο τρόπους. Θέλουν στην ουσία να αναθεωρήσουν τη Λοζάνη. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι με ένα διαρκές bullying από αυτό που κάνουν δεκαετίες. Να βρεθεί κάποια στιγμή μια κυβέρνηση ανοήτων και πουρκουάδων αποστόλων του μαρασμού που να κάνει πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα μπορεί να κυκλοφορεί στο δρόμο κανένας από αυτούς μετά. Θα γίνει νόμιμο συνταγματικά θύραμα του οποιοδήποτε πολίτη. Και ο άλλος ο τρόπος είναι μετά από έναν πόλεμο, έστω και περιορισμένες έκθεσεις, στον οποίο θα νικήσουν και θα μας επιβάλλουν να κάτσουν στο τραπέζι. Οπότε να έχουμε μια νέα σύνθεση. Αυτές οι συνθήκες όλες των Σεβρών, της Λουαζάνης, πώς προκύψανε? Μετά από πόλεμο. Και ο νικητής έκατσε στο τραπέζι με τον ηττημένο και επέβαλε όρους. Λοιπόν, αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν. Όμως το ραβδί έχει δύο όψεις, δύο άκρες. Έτσι. Και ότι αν χάσουν, θα είμαστε εμείς αυτοί που θα επιβάλλουμε όρους.
1: Μα εδώ είναι το θέμα. Εμείς θα μιλάμε από πλευράς ισχύως, λοιπόν, από θέσεως ισχύως.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν ακριβώς επειδή εμείς σε πολλά πράγματα είμαστε από πάνω, έχουμε θέματα να καλύψουμε, τα θέματα των drone, στον
1: χώρια της ισχύως, έτσι, χώρια της ισχύως, ναι, της στρατιωτικής και όταν παραλάβουμε και τα επόμενα οπλικά συστήματα.
0: Και δεν είμαστε μόνοι, θα θυμίσω ότι οι Τούρκοι πότε το κάνουν. Το κάνουν αυτό όταν είμαστε απομονωμένοι. Εμείς δεν είμαστε απομονωμένοι. Και έχουμε συμμαχίες που είναι πολλαπλασιαστές ισχύως. Η συμμαχία με το Ισραήλ έχει τεράστια σημασία.
1: Και στη μοναχικότητα όμως των Ελλήνων, εγώ θυμάμαι τον Μητσοτάκη με την προηγούμενη διακυβέρνηση του Τραμπ, στην πρώτη του θητεία, που του έλεγε ότι θα χτυπηθούμε με τους Τούρκους. Και μάλιστα τον Τραμπ να του λέει, και αν χάσετε, λέει δεν θα χάσουμε.
0: Θέλω
1: να
0: πω δηλαδή.
1: Α, το θυμάσαι. Χαίρομαι που το θυμάσαι.
0: Και του λέει, και αν νικήσουν, του λέει δεν θα νικήσουν.
1: Ακριβώς. Και λέει ο Μητσοτάκης δεν θα νικήσουν. Και μιλάμε τότε στη μοναχικότητά μας, όχι τώρα που τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει.
0: Και κιόλας ότι ήταν αυτό. Αυτό, μαζί με τη στάση στον Εύρο, ήταν τα δύο πράγματα που με κέρδισαν.
1: Άρα θυμάμαστε καλά και οι δύο. Χαίρομαι γι' αυτό. Κατά συνέπεια, λοιπόν, είναι βίο. Δηλαδή, σήμερα οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες από ό,τι εκείνες. Αυτό τώρα ενοχλεί την ελληνόφωνη, λες.
0: Βεβαίως. Μα γι' αυτό, μα όλοι αυτοί έχουν. Πού πήγανε?
1: Εναποθέτουν τις ελπίδες τους, δηλαδή, οι γειτονές μας στην ελληνόφωνη.
0: Οι άπλητοι της φλωτήλας, πού πήγανε όταν φύγανε το Ισραήλ? Στην Άγκυρα.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά τα μπότ, όλα αυτά τα αγορασμένοι, αυτοί οι λογαριασμοί και όλοι αυτοί που χτυπιούνται, όλοι είναι φιλότουρκοι, έτσι, και κυκλοφορούν κοινή στάση.
1: Δεν είναι και από το Ξανθογένος.
0: Αυτό δείχνει κάτι.
1: Δεν έρχονται και από το Ξανθογένος, από βόρεια πάνω.
0: Βέβαια, και είναι πέμπτη φάλαγγα.
1: Πέμπτη
0: από
1: φάλαγγα.
0: Από τους Τούρκους, τους Ρώσους, αλλά παίζουν τεράστιο ρόλο οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είναι πίσω από όλο αυτό το κίνημα.
1: Τώρα δεν μου λες, είναι δυνατόν ένας Αντώνης Σαμαράς, ένας ευπατρίδης, ένας πατριώτης πραγματικά, να βλέπει το τι γίνεται στην πατρίδα και να εμφορείται από, τι να πω τώρα, από εμπάθεια στο πρόσωπο του Μητσοτάκη? Είναι δυνατόν? Δηλαδή, αρχίζω τώρα και εγώ, μέχρι τώρα δεν παίρνω θέση, αλλά είναι δυνατόν? Την εστεροφημία του πρέπει να κοιτάξει αυτός
0: αυτό
1: ο άνθρωπος.
0: Αυτό που σου είπα προηγουμένως. Ακόμη και αν αδικήθηκε.
1: Ακόμα, βεβαίως. Ήταν λάθος η διαγραφή του, δεν έπρεπε να το διαγράψει.
0: Όμως. Να φυλάξει την εστεροφημία του και να σταθεί ψηλά.
1: Υπεράνουν οι πατρίς όμως τώρα. Ακριβώς. Έλεος δηλαδή. Δεν είναι ο ρόλος μου. Μόνο στα social media εκφράζομαι, ας πούμε, ελεύθερα. Αλλά εδώ ξέρω εγώ μέχρι ενός σημείου, ρε παιδιά. Είναι η πατρίδα να πάρει η ευχή να πάρει.
0: Συμφωνώ.
1: Ανοίγει η πόρτα του τρελοκομείου, το καταλάβαμε.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ, Φαΐλο μου. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.
1: Νίκος Σέργης, Θανάσης Καμιλάρης. Νίκο μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Θανάση μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι κάνει η ομάδα σταθερότητας τώρα? Πετάει, τι κάνει τώρα? Εδώ
2: τώρα πέρασε. Η ομάδα σταθερότητας περιμένει την αντίπαλη ομάδα, σημαδιακή μέρα σήμερα, από Νταουλτζής Μπαλαδόρος.
1: Όπα.
2: Όλοι στο θυσίο,
1: ναι.
2: Καινούργια ομάδα κατεβαίνει και θα αντιμετωπίσει τη δικιά μας ομάδα.
1: Τώρα ήταν Kings Boxing αυτό το χθεσινό, το προχθεσινό, ή ήταν box καθαρό αιμο τώρα? Τη βοήθεια σας θέλω. Γιατί είδα τελικά ότι ο Δημητριάδης και υπτάμενος ήταν, αλλά στόχευσε κατευθεία στον οφθαλμό του.
2: Επειδή το άθλημα δεν ήταν το σούμο, ήταν ελεύθερο kickbox,

0: ξεκίνησε οτιδήποτε. Ο Δημητριάδης υπερτερούσε σε ταχύτητα, οπότε πρόλαβε να τα αποδώσει και να του σκίσει και το μπλουζάκι.
1: Κατάλα, ενώ το σούμο ο Βαρέων Βαρών θα κάθιζε πάνω, θα τον έλειωνε τον Δημητριάδη.
0: Ναι, ακριβώς. Είχε το πλεονέκτημα ο Δημητριάδης, ταχύτητα, ευελιξία, ο άλλος δεν το είχε.
1: Ο άλλος, ναι, είναι, ναι.
0: Και κακώς ρίσκαρε.
1: Και τελικά την πάτησε.
0: Θανάση, μια καλύτερη.
1: Ποια είναι η εικόνα που σχηματίστηκε τώρα, που δημιουργήθηκε τώρα? Του λέει, έλα να σου πω κάτι, του μιλάει στα αυτή και ξαφνικά, χλαπ, του τραβάει τη σφαλιάρα. Και ο άλλος βεβαίως, έχοντας αντανακλαστικά ρεφλέξ, του την τραβάει, του να μολάει στο μάτι και από εκεί και πίσω. Είναι γνωστά τα πάντα όλα.
2: Πάντως η κίνηση του Δημητριάδη αυτή δείχνει ότι από κάπου κρατάει πολύ γερά τον Μαρινάκη.
1: Πρέπει να το κρατάει,
2: Δεν σηκώνει χέρι εύκολα στον Μαρινάκη.
1: Τον απομυθοποίησε όμως τον Μαρινάκη, έτσι. Εγώ θα έλεγα.
2: Τον απομυθοποίησα ακριβώς, και η αντίδραση του Μαρινάκη ήταν τέτοια που δείχνει ότι κάτι έγινε.
1: Και το έβαλε στα πόδια μετά, έτσι.
2: Ο Μαρινάκης και το Δημητριάδη και το κρατάει. Δηλαδή. Δεν ήταν, εντάξει, εκτός από αυτά τα ωραία που λέμε και την ωραία δυτική ανάλυση που έκανε ο Νίκος, ας πούμε.
1: Καλά, ο Νίκος πάντα δύο. Χτυπάει.
2: Καλά, δεν παίζει. Τον Νίκο δεν παίζει.
0: Αθλητικογράφος είμαι,
1: αθλητικογράφος. Από εκεί ξέρω. Λοιπόν, οι πληροφορίες μου εμένα, ξέρετε τι λένε, ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα σε αυτά τα οποία είχε ξεκινήσει. Θυμόσαστε τον Αλέξη Τσίπρα μες στη Βουλή που μιλούσε για τον Ουρουάν, όταν μιλούσε για πρεζέμπορους και τέτοια. Στο Βουλή τα έλεγε. Αυτά τα βίντεο υπάρχουν στο YouTube. Αυτές εδώ δεν έχουν κλείσει όλες οι υποθέσεις. Ως φαίνεται υπάρχει μία ακόμα που είναι σε εκκρεμότητα. Αν εννοείς αυτό, Θανάση μου, ότι από κάπου τον κρατάει. Λέω αν. Εγώ υποθέσεις κάνω.
2: Κάπως σχετικά με αυτό και σχετικά με τον Μητσοβίτη και όλα αυτά τα πράγματα εκεί πέρα.
1: Με τον Λιγκερίδη τώρα θα μου πεις.
2: Τώρα είναι υπόθεση του Λιγκερίδη, ας πούμε. Που εκεί, ας πούμε, στη Λίγη κάτι πρέπει να συμβαίνει.
1: Πώς γίνεται όμως, ρε Νίκο μου, εμείς που πιστεύαμε ότι ο πρόεδρος της ομαδάρας μας, εγώ είμαι Ολυμπιακός γάβρος μέχρι του θάνατά. Εσείς τι ομάδα είστε, εσύ Νίκο, τι ομάδα είστε?
0: Εγώ είμαι ΠΑΟ, καλά, έχω να πατήσω στο γήπεδο πάνω από 10 χρόνια, δεν αντέχω να πατάω.
1: Α, δεν χάνεις. Εγώ να φανταστείς, ήμουνα στη θύρα 7 με τον Ατήλιο, ας πούμε, εντάξει.
0: Ναι, αλλά πλέον Ατήλιο, το έχω κόψει, ναι. Δεν βλέπω καθόλου, ναι, τη τηλεόραση, τίποτα, δεν ασχολούμαι.
1: Εσύ, Θανάση, τι ομάδαρα είσαι? Ολυμπιακάρα, έτσι.
2: Εγώ είμαι άλλος δικέφαλος,
1: άλλος. Εσύ, ρε Βασίλη.
2: Και εγώ το ίδιο, έχω αποστοσοποιηθεί αυτό.
1: Εδώ, ρε Βασίλη, έλα να κάνουμε πλειοψηφία.
3: Ολυμπιακός.
1: Ρε Καλπακίδη, εσύ τι ομάδα είσαι, ρε Καλπακίδη? Ο Παπαχριστοδούλος Τσαμπίκος, τι ομάδα είναι, ρε? Τα κορίτσια μας, προσπαθώ να δω τώρα η ομάδα, η πρωινή, η ζώνη ενημέρωση. Εσύ τι ομάδα είσαι, ρε Έφη, απ' έξω. Ολυμπιακός. Μπράβο. Ο Γιώργος τι ομάδα είναι? Και αυτός Ολυμπιακός. Μπράβο, κορίτσι μου. Την ευχή μου, την ευλογία μου.
0: Είστε κυβέρνηση πλέον.
1: Ναι. Πάμε για αυτοδυναμία. Τελείωσε. Δεν το συζητάμε. Αλλά, ρε πρόεδρε, μας ξεφτύλησες, ρε πρόεδρε. Εγώ σε ήθελα πιο αρσενικό και πιο λεβέντη. Όχι να το βάλεις στα πόδια, να πούμε. Και ξέρεις, ο κακόμοιρος ο Δημητριάδης, τον έχω δει δύο φορές. Έχουμε μιλήσει στο γραφείο του κτλ. Αδυναμάκι είναι, ρε. Κατηγορία πτερού είναι, ρε παιδιά, ο άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά είπαμε, έχει το πλεονέκτημα να είναι πολύ πιο ευέλικτος λόγω αυτού του.
1: Ναι, αυτό τελικά. Αυτός είναι πιο αδύνατος από μένα, ρε Βασίλη.
0: Και επίσης μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή, άμα τον κυνηγούσε ο Μαρινάκης σε ανοιχτό πεδίο, δεν είχε πιθανότητα να τον πιάσει.
1: Ο άλλος ποιος είναι, ο αντιπρόεδρος? Είναι αυτός ο Κακάσης, πώς το λένε, αυτός εκεί. Αυτός λέει το προκάλεσε. Αυτός προκάλεσε την ένταση.
2: Καραπαπάς.
1: Καραπαπάς. Πού είναι ο παπάς, πού είναι ο καραπαπάς, μάλιστα.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι περιμένουν.
1: Και τώρα εδώ δεν πρέπει να γίνει ένα δημοψήφισμα κανονικά? Κανονικά πρέπει να δούμε τελικά η ελληνική κοινή γνώμη τι λέει πάνω σε αυτό το θέμα. Με ποιον είναι τελικά?
0: Με αυτόν που θα τον σώσει από τον κούλι. Εδώ και 3-4 χρόνια αυτοί που γράφανε, η εφημερίδα συντακτών, όλοι οι αρρωστεροί που γράφανε για τον Μαρινάκη ότι είναι πρεζέμπορας και διάφορα τέτοια.
1: Τώρα?
0: Από τότε που πήρε και το Μέγκα, μάλιστα, έγινε ο εθνικός τους, ο λαϊκός τους ήρωας.
1: Σε αυτόν βασίζονται και στην Κοβέση. Από τον Μαρινάκη περιμένουν και την Κοβέση.
0: Κασελάκης, Μαρινάκης, Κοβέση.
1: Κασελάκης τώρα,
0: Καριστιανού έχουμε.
1: Η δημοσκόπηση πόσο δείχνει την Καριστιανού? Πάμε ξανά τώρα στη δημοσκόπηση. επίσης. Σήμερα, Βασίλη, θα τα κάνουμε έτσι τριολέ, να πούμε. Λοιπόν, πάμε full πλάνο, Παναγιώτη μου, να βλέπω και τα νούμερα, γιατί μην νομίζεις, δεν βοηθάει η όραση. Την Καριστιανού που τι δίνει, ρε παιδιά, στο 8,5%, ε. Δίνει τον Τσίπρα στο 14,4%, το Πασόκ στο 13,5%, την Καριστιανού στο 8,5%. Ρε παιδιά, η Ελληνική Λύση έπεσε στο 7%. Το Κουκουέ στο 5,1, η Φωνή Λογικής στο 4,5. Α, εδώ έχει σαμαρικούς μέσα. Όπα, ρε εσείς, η Πλεύση Ελευθερία στο 3,6.
0: Και πολύ είναι.
1: Ρε παιδιά, είναι δυνατό. Πολύ είναι.
0: Πολύ είναι, αυτοί δεν τη βλέπουν να μπαίνει, πως πάει.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: Δεν την κατα... Το σοου που έκανε, έχασε και την Καριστιανού.
1: Νίκο, την κατασπάραξε η Καριστιανού, δηλαδή.
0: Ναι, όταν κατάλαβε η Καριστιανού, επειδή έχει και το δικό της θέμα, όταν κατάλαβε πλέον ότι μπορεί να κάνει όλο καριέρα και δεν έχει καμία ανάγκη,
1: ναι,
0: τον Αρβανίτη, το ΣΥΡΙΖΑ τότε που την πήρε, την πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι.
0: Μετά την πήρε η Ζωίκα, η Ζωζόκα και ξέρω εγώ, κατάλαβε κάποια στιγμή ότι μπορεί να κάνει όλο καριέρα και κατεβαίνει μόνη της, τέλος.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε η ζωή έμεινε με τον απεργό.
1: Κατάλαβα. Και τώρα τι γίνεται, Θανάση? Το 62% μου είπε προχθές ο Τζίμερος είναι ψεκ. Εσύ το ενστερνίζεσαι αυτό το 62%? Ότι είναι ψεκ.
2: Εγώ το έχω ενστερνιστεί από την εποχή του δημοψηφίσματος και λέω είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Το 62%. Απλώς είναι διασπασμένο.
1: Έχει τόσο, είναι τόσο πολύ ψηλό το ποσοστό, Νίκο.
0: Ανετότατα.
1: Έτσι
0: δεν
1: λες.
0: Δεν μπορείς να βρεις άνθρωπο έξω να συζητήσεις. Το βλέπεις, σχολιάζουν,
1: ναι,
0: και μέσα και έξω στην πραγματική ζωή,
1: ναι,
0: και δεν πιστεύεις αυτά που ακούς. Ναι. Τέτοια σενάρια.
1: Ναι.
0: Ποιος Σπίλμπεργκ, τι λέμε τώρα, ποια επιστημονική φαντασία, ποιος Ιούλιος Βέρν, εδώ. Ο κάθε ένας από αυτούς που είναι 60% και κάτι μπορεί να σου κάνει την πιο απίθανη ιστορία. Διαστημικούς καουμπόιδες, Ινδιάνους, φάλαινες, υπτάμενες, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Παιδιά, αν σας διαβάσω σχόλια, επειδή το έκανα ανάρτηση αυτό τώρα του Τζίμερου, το, τι λέει, το τι λένε από κάτω η ψεκ, γιατί τα σχόλια τα έχω ανοιχτά ελεύθερα, ας πούμε. Λοιπόν, το τι γίνεται. Δεν περιγράφεται. Τα διάβαζα χθες το βράδυ εκεί κατά τις 3-3,5 ώρα στο κρεβάτι ξαπλωμένος πριν κοιμηθώ και γελούσα. Είχα λυθεί στα γέλια αφού η γυναίκα από δίπλα με κάτι ένιωσε εκεί
0: να πάλλομαι
1: από τα γέλια μου και μου λέει τι συμβαίνει. Λέω τίποτα, κοιμήσω αγάπη μου, της λέω.
0: Μα για, ο λόγος που δεν μπλοκάρω κανέναν ούτε στο Facebook ούτε στο TikTok
1: είναι γι' αυτό.
0: Είναι, θα μου στερήσουν αυτό το γέλιο. Δηλαδή αυτά που μου γράφουν μπορεί να έχουν και κατάρες.
1: Κατάρες, ύβρις, καλά το τι λένε.
0: Είναι τόσο αστεία που θα χαθεί το αλατοπίπερο δηλαδή.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
0: Οπότε τους κρατάω εκεί πέρα. Γράψτε ό,τι θέλετε, ελεύθερα.
1: Εσύ, Θανάση, τι λες, πώς τα βλέπεις τώρα τα πράγματα?
2: Και εγώ λέω και εκείνο το πράγμα που είναι ανησυχητικό είναι ότι βλέπεις ανθρώπους, ας πούμε. Καθώς πρέπει που τους έλεγες, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο οτιδήποτε και ανοίγεις μια πολιτική συζήτηση και βλέπεις, ας πούμε, κάτι ενδιασμούς και λες, μα δεν μπορεί κάπου θα έχουν δίκιο.
1: Κάτι δηλαδή, συμβαίνει, ρε παιδί μου, κάτι
2: ναι,
1: γίνεται.
2: Ναι. Δηλαδή, αυτό το βλέπεις και λες, ας πούμε, ότι βασικά και γι' αυτό ακριβώς η πολιτική του Μητσοτάκη είναι αυτή, απευθύνεται καθαρά και ξεκάθαρα σε αυτό το 40%,
1: ναι,
2: και πως μπορέσει να συσπυρώσει. Να συμπληρώσει ένα 38-39% να πάρει και τίποτα ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι κοιτάνε πλέον καθαρά και μόνο την οικογένειά τους και το μέλλον των παιδιών τους, ας πούμε, και ξεχνάνε τα υπόλοιπα που λένε στα καφενεία. Λοιπόν, και να πάρει και ένα τέτοιο ποσοστό να μπορέσει να κάνει κυβέρνηση.
1: Τώρα εγώ ανησυχώ.
2: Πάντως εγώ από τη δημοσκόπηση από Λατινοπούλου και κάτω δεν τα βλέπω και τα τέσσερα να μπαίνουν μέσα.
1: Έτσι λες.
2: Δηλαδή από Λατινοπούλου βλέπεις Ελευθερίας μέρα 25. Και το άλλο ποιο είναι το τελευταίο με το 2,9,
1: ναι,
2: δεν τα βλέπω να μπαίνουν και τα τέσσερα αυτά.
1: Τώρα αυτά βέβαια θα είναι για την πρώτη, ας πούμε, κάλπη, έτσι. Σε επαναληπτικές είναι τώρα η ουσία. Να δούμε τώρα και τις άλλες μετρήσεις.
2: Βασίλη,
1: αύριο αύριο να βγάλουμε το φίλο μας, τον Ζαχαρία τον Ζούπη. Αύριο να βγάλουμε το. Έτσι λες, δηλαδή.
2: Ναι, γιατί αν έχει αποχή,
1: ναι,
2: κόμματα τα οποία δεν συμπλήρωσαν το 3% λόγω της ποσόστοσης,
1: ναι,
2: εάν δημιουργηθεί αποχή, ας πούμε, με το σκεπτικό Βγαίνιο Μητσοτάκης, αυτά μπορούν να μπουν πάλι στη Βουλή. Θυμάστε τι έγινε το 23. Το Μάιο είχαμε 5 κόμματα στη Βουλή και σε επαναληπτικές λόγω της αποχής με λιγότερους ψήφους μπήκανε μέσα 8.
1: Τώρα δεν θα μετρήσει ποιος θα είναι δεύτερος, το αντίπαλο δέος δηλαδή του Μητσοτάκη, αν θα είναι ο Ανδρουλάκης ή αν θα είναι ο Τσίπρας.
2: Έχω λίγο ενδιαφέρει.
1: Ποιον εξυπηρετεί τον...
2: Φαντάζομαι ότι λίγο ενδιαφέρει. Λίγο
0: ναι,
2: ενδιαφέρει.
0: Αυτό πλέον δεν έχει σημασία.
2: Λίγο δηλαδή... ενδιαφέρει, γιατί όταν θα αρχίσουν και τα πολιτικά που θα
0: δεν έχει νόημα κανένα. Ποιο είναι δεύτερο, έχει
1: νόημα. Δεν έχει νόημα, λέτε. Μια στιγμή, ρε παιδιά, μισό λεπτό, μια στιγμή. Αν είναι ο Τσίπρας, δεν θα το συγκρίνεις με το έργο του. Ενώ τον Ανδρουλάκη δεν μπορούσε να το συγκρίνεις, γιατί δεν διετέλεσε πρωθυπουργός. Στο Τσίπρα όμως έχεις να πεις πολλά, ας πούμε. Τις 17 ώρες διαπραγμάτευση, τα capital controls, το κλείσιμο των τραπεζών. Έχεις τον νόμο Κατρούγκαλου. Έχεις χίλια δυο πράγματα να πεις, ας πούμε. Τον υποκατώτατο μισθό των 480. Τι να πρωτοθυμηθώ. Τα φανς, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς τώρα, έτσι.
2: Κλεάνθη μου, το χθεσινό δεν ξέρω πόσο θα παίξει. Αυτή η δήλωση του Γιούνκερ ήταν δυναμίτης.
1: Αυτή είναι ο για τους λίγους, δεν είναι για τον κόσμο, δεν είναι για την ευρεία.
2: Ο Γιούνκερ λέει στην εποχή εκείνη πρότεινε για 380 εκατομμύρια τη φορολογία των εφοπλιστών για να μαζευτεί προκειμένου να μην κοπούν οι συντάξεις.
1: Στο Τσίπρα, ναι.
2: Και ο αριστερός Τσίπρας είπε όχι.
1: Και είπε εγώ είμαι δεξιός, εσείς αριστερός, του λέει ο Γιούνκερ.
0: Στο πρόγραμμα που λέγανε με το στόμα.
2: Αυτό το πράγμα, ας πούμε, δεν είναι ένας δημοσιογράφος να κάτσει να του πει πως έγινε αυτό ή οφείλει να...
1: Νίκο, αυτό είναι θεματάρα τώρα που λέει ο Θανάσης, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, για χόρταση το πράγμα.
0: Τότε όταν βγαίνανε στα κανάλια και το τοπικά που έβλεπα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν όλοι το ίδιο αφήγημα, είχαν μάθει ένα παραμυθάκι. Όταν τους ρωτούσαν πού θα βρουν τα λεφτά που χρειάζονται,
1: θα φορολογήσουν. Αυτοί
0: δύο πράγματα λέγανε. Από την πάταξη της λαθεμπορίας των καυσίμων και από τη φορολόγηση των εφοπλιστών. Αυτό το είχε πει και ο Σταθάκης, μάλιστα, για τη φορολόγηση των εφοπλιστών.
1: Ο σοβαρός Σταθάκης, κατά τα άλλα.
0: Ναι, ο σοβαρός, ναι. Γελούσαμε, βέβαια, όταν τα ακούγαμε.
1: Και αυτός γελούσε όταν μιλάει, πάντα γελά.
0: Αυτός τώρα γελάει, εγώ περισσότερο. αλλά το αφήγημα είναι το ίδιο. Στην πράξη αυτό δεν γινόταν. Δεν μπορούσε να γίνει. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό να τους φορολογήσει.
1: Ναι, θέλω να πω λοιπόν, όταν τον έχεις αυτόν τον κύριο απέναντί σου, θα πεις: γεια, στάσου, ρε φίλε. Εσύ μιλάς. Ένα στον Ανδρουλάκη, τι θα πεις. Θα του πεις ότι βολεύεσαι με τα 10 χιλιάρικα ενίκιο που παίρνεις από το δημόσιο και έχεις θρονιάσει. Και έχεις κάνει τώρα τόσα χρήματα που ξεχνάς το 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό. Μόνο αυτό θα του πεις, τι άλλο να του πεις. Τι να του πεις.
0: Το θέμα που έχουν και οι δύο δεν είναι να πας σε αυτό το θέμα το τόσο πολύ πολιτικό, ας πούμε, να τους πεις κάτι, να τους καταλογίσεις.
1: Αλλά...
0: ή να σου πούν. Η διαφορά είναι τόσο μεγάλη πλέον από το πρώτο κόμμα που πλέον αυτά είναι δευτερευούσες σημασίες.
1: Ναι, αλλά θέλει αυτοδυναμία όμως για να κυβερνήσει. Δεν κυβερνάμε τη διαφορά. Με την αυτοδυναμία κυβερνά.
0: Αυτό είναι σίγουρο, αλλά εντάξει, δεν έχει και τόση σημασία πλέον, γιατί και αυτοί οι δύο μαζί να κάνουν κάτι, τον πόνους δεν μπορούν να το πάρουν. Με τίποτα δεν το παίρνουν.
1: Τελικά ο Κούλης καλά κρατεί, Νίκο Σέργη.
0: Μια χαρά, και σκέψω αν ήμασταν...
1: Καλά κρατεί, εγώ νόμιζα πως θα τον είχαν κλαδέψει.
0: Αν ήμασταν τυχεροί και δεν μας έπεφτε ο κορονοϊός, ο πόλεμος στην Ουκρανία που έχει αυξήσει τα προϊόντα, ο πόλεμος τώρα στον Περσικό,
1: καλά, εντάξει,
0: θα είχαμε ρίξει το χρέος, εγώ πιστεύω, πάνω από 15-20 μονάδες κάτω.
1: Βέβαια. Μα τώρα αυτή τη στιγμή πάει στο
0: κάτω. Ήμασταν άτυχοι.
1: Βέβαια. Και πρόσεχε να δεις. Και δεν σκέφτονται κάποιοι ότι αυτό γίνεται για τα παιδιά, να μην το κληρονομήσουν τα παιδιά μας. Τίποτα, ρε παιδί μου. Η φανατίλα τους τυφλώνει κάποιους ανθρώπους,
0: ούτε καν τη σύνταξή τους σκέφτονται. Και
1: ούτε καν.
0: Κάποια στιγμή σε 5-10 χρόνια θα πάρουν σύνταξη και τους εξηγείς ποιο είναι το πρόγραμμα, τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση, ότι θέλει να αποπληρώσει το χρέος, να μην το έχουμε από το 2032 και μετά τη δόση αυτή και την άλλη δόση που ξεκινάει ακόμη μια δόση και πάμε μέχρι το 2070. Δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα. Φέρτε να τα φάμε, σου λένε. Φέρτε εδώ, μοιραστείτε να τα φάμε.
1: Ναι, αλλά δεν το λένε όλοι. Δεν είναι όλοι. Το λέει και το 62%. Όλοι.
0: Ναι, όλοι το λένε ότι λεφτά υπάρχουν, δεν τους τα δίνουν γιατί τα έχουν για δικές τους ανάγκες, ας το πούμε. Για τους ημέτερους που βολεύει η κυβέρνηση. Τους δίνει διάφορα από τα πακέτα αυτά που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι συνωμοσία μπορούμε και δεν μπορούμε να φανταστούμε. Πλέκεται μέσα στο μυαλό τους και το αποτέλεσμα όμως είναι αυτό, ότι το συμπέρασμα είναι αυτό, ότι ζητάνε όπως στις ευρωεκλογές, το μήνυμα που στείλανε είναι φέρε τα πληρωμάσματα να τα φάμε εδώ και τώρα. Λεφτά θέλουν.
1: Τώρα εγώ άκουσα κάτι από την ομάδα του Βελόπουλου, αυτή την αγαπημένη μου ομάδα, την οποία τη λατρεύω στην κυριολεξία, πραγματικά δηλαδή τις έχω μεγάλη, και ειδικά την Προεδράρα, θυμάμαι όταν τον είχα εδώ, μόλις με είδε ας πούμε με μάσκα, ήταν τότε στον κορονοϊό, μου λέει ρε Κλεάνη, μου λέει βγάλει τη μάσκα. Τι λες, του λέω ρε μεγάλε να πούμε. Μου λέει ρε εσύ καπνιστής δεν είσαι, του λέω ναι, αφού είσαι καπνιστής τι φοβάσαι, μου λέει δεν παθαίνω με κορονοϊό.
0: Δεν σου έδωσε Βυζαντινών που πουλούσε το
1: θαυματικό. Πήρα η αλήθεια και έκανε δουλειά πραγματικά, ναι έκανε δουλειά το Βυζαντινό.
0: Έφαγε και ένα πρόστιμο, όχι εγώ λέει, η εταιρεία το έφαγε.
1: Εντάξει, κύριος όμως ήταν, τουλάχιστον απέναντί μου ήταν κύριος. Όταν μας έριξε το πρόστιμο το Ισουρού, 30.000 πρόστιμο έριξε στο κανάλι, του λέω δεν μου λες, εγώ του λέω τώρα θα πληρώσω τα δικά σου. Όχι, μου λέει, μπαμ, και τα σκασε.
0: Κύριος,
1: η αλήθεια να λέγεται. Ναι. Είναι σε αυτά του είναι λεβεντιά.
0: Καλό πληρωτική, αλλά, κύριος.
1: Ναι, άκουγα όμως. Αχαριστιανού, τι λένε την Καριστιανού, το ξέρετε. Έχει αλλάξει όνομα η Καριστιανού. Αχαριστιανού, ναι. Έτσι, έχει, έτσι λέγεται, Αχαριστιανού.
0: Έχει δίκιο.
1: Γιατί?
0: Του πήραν όλες τις ιστορίες με το ξυλόλιο, ναι, από τα μέσα με Μαρτίου του 2023, 15-20 μέρες μετά, κυκλοφόρησε η ιστορία με τα βαγόνια, τα εξαλωμένα, το ξυλόλιο, τα καύσιμα των drones. Έρχεται τώρα η Καριστιανού, έρχεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έρχεται και ένα κομμάτι του Πασόκ και του κλέβουν την ιστορία. Αν αυτό το σενάριο το δικό του το κλέβουν, είναι κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Άρα είναι αγανακτισμένος και έχει χίλια δίκια.
1: Α, είναι αχάριστη δηλαδή, του κάνουν τέτοια.
0: Είναι αχάριστη, δεν κάνουν ούτε μία αναφορά ποιος πρωτοέβγαλε το θέμα με το
1: ξυλόλιο. Μα αυτός το έβγαλε το ξυλόλιο. Αυτός μαζί με τον Στέφανο το Χίο. Ήταν τότε στο κανάλι, το θυμάμαι, το φίλο μου το Στέφανο. Αυτοί βγάλανε το ξυλόλιο.
0: Και του πήρανε την ιστορία.
1: Και τα βαγόνια που χάθηκαν, που τα είπε μετά ο φίλος μου, ο συμπατριώτης μου, ο Καλίμιος, ο Χριστοδουλάκης, τα τρία βαγόνια που χάθηκαν. Τι είναι, δουλειά του Στέφανου και του Κυριάκου είναι. Να είναι καλά. Και ένα παλικάρι από τη Θεσσαλονίκη που είναι στο ραδιόφωνο. Αυτό το παιδί μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτός που φωνάζει και όλα. Αυτός φωνάζει, φωνάζει πιο πολύ από μένα, να φανταστείτε τώρα, έτσι. Πιο πολύ από μένα φωνάζει ο παγάς.
0: Θα ρε, το βάλουν γι' αυτό στη Βουλή να πληρώνεται και να τους ψεκάζει καθημερινά.
1: Ρε Θανάση, έχει ψεκασμένους η Βουλγαρία ή μόνο εδώ τους βρίσκουμε, ρε παιδιά?
2: Οχο,
3: εκεί.
2: Δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο.
1: Έτσι,
2: δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο. Δηλαδή τώρα η πανδημία, οι πόλεμοι, τα πετρέλαια, το Ιράν και αυτά, ας πούμε, γέννησαν τόσες συνωμοσιολογίες. Είναι πανευρωπαϊκό το φαινόμενο τώρα. Απλώς στη δικιά μας την περίπτωση υπάρχει κατακαιρματισμός και έχουμε γεμίσει με αυτό το 3% που έχουμε και ελπίζει ο καθένας ότι θα το πιάσει να κινήσει τα νήματα μέσα στη Βουλή. Υπάρχει κατακαιρματισμός, τουλάχιστον στη Βουλγαρία είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
1: Απαντού υπάρχουν τα ψέκια δηλαδή.
0: Εκεί έχουν πιο παραδοσιακή ψέκα. Εκεί είναι ακόμη στις προφητείες.
1: Και στη Γερμανία έχουν... πρώτο κόμμα είναι το ακροδεξιό, έτσι.
0: Έχουν την τυφλή τη Βάγκα, την γερόντισσα που έχει πεθάνει βέβαια. Αυτή είχε ένα ιδιότυπο μοναστήρι εδώ κάτω, κοντά στο Σαντάνσκι, ανάμεσα Σαντάνσκι και Πετρίτσα. Είχα πάει, όχι δεν ήταν ζωντανή, απλώς είναι ο χώρος εκεί πέρα, έχει κάτι θερμές πηγές.
1: Ναι.
0: Και την ακούγανε πολύ τις προφητείες της. Δηλαδή σαν τον Οστράδα μου την έχουν, κάτι τέτοιο στη Βουλγαρία. Μια τυφλή μοναχή, ρε παιδί μου, όχι αναγνωρισμένη από την επίσημη εκκλησία, αλλά έχουν και αυτή ψέκα, μπόλικη, διαφορετικού τύπου, όχι ξυλολίου.
1: Α, τόσο καλά.
0: Μεταφυσική.
1: Μάλιστα. Πάντως, Θανάση, η ωραιότερη εικόνα που έχω δει του φίλου μας του Νίκου ήταν όταν εμφανίστηκε με μία ψεκαστήρα. Και θυμήθηκα εγώ τα φοιτητικά μου χρόνια, όταν εργαζόμουν και ψέκαζα για να βγάζω χατζηλίκι. Και θυμάμαι, λέω, ρε, πού να κρατούσα και εγώ μία τέτοια ψεκαστήρα. Θα πάω, μου φαίνεται, από κανένα μπαλιατζίδικο, αγοράσω καμία. Φοβερή επιτυχία.
0: Το φλιτ είναι με εξαψήφιο αριθμό Αθηνών. Αυτό το φλιτ.
1: Έτσι,
0: ναι, είναι πολύ παλιά.
1: Κάνει δουλειά δηλαδή, ψεκάζει κανονικά.
0: Την καλύτερη τους ψεκάζεις εκ του σύνεκη και στη μάπα, όχι με αεροσκάφη. Οπότε το αεροψεκαστικό διάλειμμα διαχέεται.
1: Διαχέεται. Εδώ στο πρόσωπο κατευθείαν με τη μία.
0: Τους περιμένεις στη γωνία, φαπ στη μάπα και φεύγεις. Τρέχεις.
1: Ω, στοχευμένη δηλαδή.
0: Σαν το Δημητριάδη, μετά την κάνεις, φεύγεις.
1: Α, σαν το Δημητριάδη, έτσι. Με ακρίβεια δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τι ωραία που είναι σήμερα η εκπομπή, ρε παιδιά. Μα γεια σας, ρε Βασίλη. Μας έφαγε σοβαρό βάνια, ρε αδερφέ, να πούμε. Εντάξει, χρειάζεται και λίγο χιούμορ στη ζωή μας. Και σας ζητάμε συγγνώμη.
2: Υπάρχουν πράγματα που δεν εξηγούνται σοβαρά. πλέον.
1: Μα ξέρω εγώ τώρα τι να πω.
2: Είναι και ο
4: Λεβάλλης.
2: Τι να πεις τώρα, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Και τους πεις τώρα στον άλλον ότι ξοφλάει το χρέος προώρα για αυτά που λέγατε προηγουμένως.
5: Και τους κακοφαίνεται.
2: Και για τα επιτόκια, για τους στόχους που γλιτώνουμε. Και για το ένα και για το άλλο και για την παγκόσμια, ας πούμε.
1: Μα δεν το δέχονται, αυτό σου λέει ο Νίκος.
2: Ναι.
4: Δεν θα καταλάβουν τίποτα, Χριστό.
2: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα,
4: δεν με ενδιαφέρει.
1: Τώρα, όπως είπες τώρα, Νίκο, να τους μιλήσεις τώρα για αριθμούς και τα λοιπά. Εδώ τώρα το πράγμα... Μήπως όμως είμαστε εμείς οι ψεκασμένοι και είναι αυτή η λογική. Το σκέφτεστε και αυτό. Σήμερα... Γιατί εδώ τώρα ο μύθος του Εσώπου λέει πήρε δύο. Έτσι. Βλέπουμε, ας πούμε, την καμπούρα, η καμήλα του, το καμπουράκι του στο καμιλάκι, αλλά δεν βλέπει τη δική της. Βρε μπάς και είμαστε και εμείς ψεκασμένοι. Σήμερα μου το γράφουν μέσα, μου το λένε, μου λέει εσείς είστε ψεκασμένοι, εσύ και ο Τζίμερος.
4: Ναι, τώρα μας αποκαλούν και εμάς ψεκασμένους. Σήμερα είδα ένα βιντεάκι του αρχηγού του Βελόπουλου, του ψέκαρχου. Χθεσινό πρέπει να είναι φρεσκότατο.
1: Α, είναι τίτλος τώρα, έγινε ψέκαρχος, υπάρχει.
4: Έλεγε ότι έχουν εκλέψει 60 δις, θα τους βάλει όλους φυλακή, έτσι. Θα φέρει τα λεφτά, έτσι θα φέρει τα 60 δις.
1: Α, μια στιγμή, μισό λεπτό, γιατί κάπου το έχω αυτό εδώ το βίντεο. Πρέπει να σκύνει αυτό εδώ πέρα, περίμενε μια στιγμή.
6: Για ποιο λόγο, λόγω του ΠΑΟ.
1: Αυτό.
6: Είναι οι δύο πρόεδροι, είναι ο Μιστακίδης.
1: Αυτό εδώ.
4: Όχι, αυτό είναι με τα ποδοσφαιρικά. Έχει
1: α, όχι, αυτό πράσιμο. Άλλο είναι.
4: Αυτό πρέπει να είναι χθεσινό. Αυτό που έβαλε πρέπει να είναι προχθεσινό.
1: Εδώ δεν τους προλαβαίνεις, ρε αδερφέρα μου.
4: Τι να προλάβει, 60 δις είναι αυτά. Βρέθηκαν μπαμπαμ, 60 δις.
1: Πόρε φίλε, τι γίνεται.
4: Μα αυτά θα στηρίξει το πρόγραμμα του τώρα που θα δίνει παροχές 3.000 ευρώ σύνταξη τέτοια. Από τα 60 δις θα είναι.
1: Έτσι, από εκεί θα είναι τελικά. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, μια στιγμή, ο Σόρας που έχει πάει.
4: Είναι φίλος μου, τον έχω και αυτόν εκεί στο τέτοιο, στο TikTok, τον βλέπω.
1: Ναι, τι λέει ο άνθρωπος αυτός τώρα.
4: Έγινε πιο αόριστος τώρα.
1: Αυτός δεν θα κατέβει, ή θα ενσωματωθεί με κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις.
4: Θα κατέβει πιθανόν, απλώς έγινε.
1: Είναι Ελλήνων έλευσης, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι πρέπει να λέει.
4: Ναι,
1: συνέλευση. Ναι, τέλος πάντων, μπράβο.
4: Το κάνεις εικόνα όλοι αυτοί οι παλαβοί ψεκασμένοι να συνελευσιάζονται μαζί, σε συνέλευση,
1: Έλα μου, ντε. Πω. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα για πολίτες εκατομμύριο, μιλάμε πάνω από μισό.
4: Του
1: τρεις.
4: ΣΥΡΙΖΑ, ποια βίντεο από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, του Κασελάκη που έβγαινε κάθε πικραμένος με το φανελάκι και έλεγε...
1: Ελλαδάρα, ρε παιδιά, αθάνατη Ελλαδάρα. Δεν τη χορταίνεις, ρε Θανάση. Και εσύ μου κάθεσαι στη Βουλγαρία τώρα και βλέπεις αυτούς τους κρυόπλαστους, τους Βούλγαρους. Εδώ είναι η ουσία, ρε Θανάση, ρε. Δεν βλέπεις, ρε παιδιά, να πούμε τσαγανό. Η Ελλάδα μας. Είμαστε και θεόπεμπτος λαός, να πούμε. Μιλάμε με το Θεό απευθείας.
2: Κάθε 7 μήνες έχει εκλογές τώρα, μην στεναχωριέστε.
1: Λες,
2: όχι, λέω. Για πάρα από το 2022
1: γιατί?
2: Μέχρι τώρα 6 φορές 7 έχουν γίνει εκλογές.
1: Όχι, κατά 6. Α, στη Βουλγαρία.
4: Γιατί είναι πολύ εκλογική.
1: Τι εκλογικό σύστημα έχουν εκεί, δεν βοηθά δηλαδή.
2: Απλή αναλογική. Αναλογική.
1: Α, γι' αυτό δεν βγαίνει κυβέρνηση,
2: Ναι, γι' αυτό δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.
1: Ναι, αλλά πήρε όμως τη Eurovision.
4: Αυτό είναι το μεγάλο το...
1: Πώς το εξηγείς αυτό, βρε Νίκο, ότι πήρε τη Eurovision ενώ δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί το πολιτικό της σύστημα?
4: Συμβαίνουν και αυτά. Καμιά φορά εσύ στέλνεις τραγούδι και νομίζεις ότι ο τραγουδιστής θα ψηφιστεί επειδή το timing επιβάλλει λίγο έτσι κουνιστό τραγουδιστή. Έλα που το κοινό ή οι επιτροπές αποφασίζουν ότι θέλουν γυναίκα φέτος. Κανονική. Οπότε την πατήσαμε. Έπρεπε να στείλουμε κι εμείς γυναίκα.
1: Α, δεν θέλουν ουδέτερο. Ναι, κατάλαβα.
4: Δηλαδή του χρόνου μπορεί να θέλουν κουνιστό. Εμείς το timing δεν το βρήκαμε. Δεν βρήκαμε το συγχρονισμό αυτό.
1: Οι Βούλγαροι το βρήκαν όμως.
4: Φέτος τους έφυξε, ναι.
1: Τους έκατσε.
4: Ναι, του χρόνου μπορεί να αλλάξει. Να θέλουν έναν άντρα λίγο, όχι πολύ άντρα, λίγο κουνιστό. Και εμείς να στείλουμε γυναίκα για να την πατήσουμε πάλι. Να, αυτά δεν μπορώ τις παλιότερες.
1: Εμείς στείλαμε τον Ακύλα, δεν πήγε και άσχημα. Αλλά ρε παιδιά, άκουγα τον δήμαρχο του Βόλου. Τι του είρε του παλικαριού, να πούμε. Γελάτε. Τι του είρε, ρε παιδιά.
4: Σε κάτι τέτοια στηρίζει η Λατινοπούλου και έχει πάει πάνω από 30%.
1: Τώρα σήμερα τη βλέπω τσιμπημένη την Λατινοπούλου. Πάμε πάλι δημοσκόπηση, ναι, Παναγιώτη μου. Σήμερα τη βλέπω ανεβασμένη την φίλη μου την Αφροδίτη. Φαίνεται
5: είναι πάνω
1: ότι.
5: Πάνω από την πλεύση ελευθερία.
1: Πάνω από την πλεύση 4 και. Πλεύση πάμε φούλ να τη δούμε καλύτερα. Να το. 4,5 η πλεύση ελευθερία 3,6.
5: Σχεδόν μία μονάδα κάτω.
1: Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Δεν μπορεί, έχει πέσει τόσο χαμηλά. Δηλαδή έφυγε όλη τη δύναμη και πήγε στην Κάρη. στο 8,5%.
4: Είναι και παλιού χαρακτήρας, τους συνεργάτες όλους, τους έχει κάνει.
1: Τώρα ανέ, έχει την κάνει. Ανέλαβε ο φίλος μας, ο Φαΐλος, ο Βραδιδιώτης. Μου τα έλεγε πάλι χθες, θα πούμε. Τώρα την ανέλαβε αυτός. Του λέω τι
4: όσο
1: γίνεται.
4: Όσο να είναι, προκαλεί ένα τρόμο μόνο το παρουσιαστικό, όταν ανοίγει το στόμα γίνονται ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
1: Τι είπες?
4: Δεν κανένας να είναι δίπλα.
1: Τι είπες, πώς
4: είναι
1: το λέει?
4: Λίγο προκατηλημένος με το παρουσιαστικό, ξέρω ναι. Εγώ έτσι. Ναι. Είναι τρομακτική. Οπότε όταν αρχίζει και μιλάει, πιστεύω ότι αν ήταν στην αναμέτρηση αντί του Μαρινάκη στη θέση της η Κωνσταντοπούλου, ο Δημητριάδης θα έφευγε.
1: Θα έφευγε, λες,
4: θα έφευγε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα τη φοβότανε την Κωνσταντοπούλου.
4: Ούτε
1: το Μαρινάκη...
4: να ακούσεις αυτή τίποτα, θα έφευγε.
1: Και αν συναντηθεί αλλά, η Μαρινάκης Κωνσταντοπούλου, αν συναντηθεί η Μαρινάκης Κωνσταντοπούλου, εκεί τι γίνεται?
4: Έχει ακόμη το πλεονέκτημα, θα φύγει τρέχοντας. Δεν θα σκύψει καν, δεν θα προσπαθήσει να τα αποδώσει. Θα φεύγει ο Δημητριάδης τρέχοντας.
1: Πώς το είπες το άθλημα, το γιαπωνέζικο, πώς το είπες?
4: Σούμο.
1: Έχει καμία σχέση με τη σούμα?
4: Στο τέλος γίνεται η σούμα.
1: Ναι.
4: Και όποιος προλάβει κάθεται πάνω στον άλλο και κερδίζει τη σούμα ό,τι έχει γίνει τέλος.
1: Και ο άλλος τελικά σβήνει, λιώνει, έτσι.
4: Γι' αυτό βάζουν δύο αναλόγους για να μην πεθάνει ο ένας.
7: Η πρώτη μέτρηση τώρα 8,5% του Καριστιανού.
1: Ναι.
7: Αυτό για μένα δεν μεταφράζεται παραπάνω από 5% μέχρι να φτάσει σε κόσμο.
1: Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη τώρα σε αυτές τις μετρήσεις για να εξηγούμαστε. Δεν ξέρω πόσο αξιόπιστη είναι αυτή η μέτρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει κάτι. Περιμένω να δω τώρα και τις άλλες. Περισσότερο θέλω να δω του φίλου μου του Ζαχαρία του Ζούπη. Αύριο, Βασίλη, θυμίσου να μιλήσω με τον κύριο Ζούπη. Να δούμε τελικά
5: και
1: τι προφανώς.
5: Στο
1: περιμένει, θησίο, από ό,τι μου είπε, περιμένει να ανακοινώσει ο Τσίπρας και μετά πλέον να προχωρήσει σε κανονική. Θέλω να δω και των άλλων εταιριών. Ακόμα δε και αυτή του Μέγκα, γιατί της μετροανάλυσης. Ο Φαναράς μπορεί να παίζει με το στατιστικό λάθος, αλλά είναι αξιοπρεπής και σωστός. Ξέρει πολύ καλά τη δουλειά
5: βλέπουμε
1: του.
5: Βλέπουμε όλες οι εταιρείες μετρήσεων πάνω κάτω είναι τα ίδια πράγματα.
1: Στα ίδια δείχνουν. Ναι, υπάρχει μια σύγκληση. Αλλά δεν πέφτει όμως έξω και αυτή εδώ η interview. Δεν πέφτει έξω. Απλώς δεν ξέρω τι γίνεται με αυτήν εδώ την εταιρεία. Έχει αντανακλαστικά. Είναι σαν το Δημητριάδη. Δράει μπαμ, ακαριέα. Δεν αφήνει να. Πάντα πρώτη βγαίνει. Το έχετε προσέξει.
7: Η interview μου φαίνεται έχει καλύτερη πληροφόρηση όσον αφορά τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί περισσότερο, ας πούμε, ανοιχνεύει κάπως. Καλύτερα βλέπω τα πράγματα. Διαχρονικά δηλαδή.
1: Ναι, δρεύει στην Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
4: Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να λέει. Ψεκομάνα Θεσσαλονίκη, ψεκομάνα.
1: Είναι ψεκομάνα η Θεσσαλονίκη. Ψεκομάνα, ναι.
4: Όταν αρχίζεις και παίζεις το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, πατάς για επιλογή σταθμού.
1: Ναι.
4: Όλοι παίζουν το ίδιο περίπου.
1: Δηλαδή.
4: Ποδόσφαιρο, πατάς, να βρεις κάτι φυσιολογικό, δεν ακούς τίποτα. Ποδόσφαιρο. Και πέφτεις εσύ κανένα φόκους μετά.
1: Α, μάλιστα. Φόκους. Και εκεί βλέπω αρχίζει.
4: Λες,
1: μια...
4: εδώ είμαστε, θα διασκεδάσουμε τώρα όσο αντέξει ο καθένας.
1: Ρε παιδιά, και ένα τελευταίο. Λέτε να έχει θυμώσει τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης με αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση να του σκάσει μύτη μπροστά ο Τσίπρας. Είναι άδικο, ρε παιδιά, αυτό. Όχι, αλήθεια τώρα, χωρίς χιούμορ. Δεν είναι άδικο τώρα αυτό το κόμμα τώρα που πραγματικά να μου έφερε τόσα δεινά στη χώρα να είναι δεύτερο κόμμα. Είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι τόσο. Τι να πω, ο ελληνικός λαός. Ωραία, το Πασόκ είναι αυτό που είναι, με τα λάθη του αρχηγού του, με την εμπάθειά του στο Μητσοτάκη κτλ. Αλλά είναι σοβαρό τώρα, σωστό αυτό τώρα ο Τσίπρας να πάρει τη δεύτερη θέση? Ξέρω εγώ.
7: Είναι σωστό όταν είναι μονοθεματικός ο Ανδρουλάκης τώρα με τις υποκλοπές. Τρία χρόνια υποκλοπές, ας πούμε, ξέρω εγώ τι θα κάνει και ο κέντρος.
1: Ναι, αλλά δεν θα το συγκρίνουμε.
5: Καταφύγουν στο Τσίπρα, δηλαδή.
1: Δεν θα το συγκρίνουμε όμως τώρα και με την Πασοκάρα τώρα. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Βασίλης τώρα. Δεν πάει πολύ τώρα, ας πούμε. Αυτός είναι πριν από μερικά χρόνια. Αυτός πριν από μερικά χρόνια. Μα δεν υπήρχε το Πασό και η Νέα Δημοκρατία σήμερα η Ελλάδα. Θα ήταν Μπαγκλαντές, ρε παιδιά. Ξεχάσαμε τι έγινε το 2015, τον Αύγουστο.
4: Εγώ θα απαντήσω με ένα σύστημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη, θα του λέει κατά μου τράμα συμβεί αυτό.
1: Ας τον αλλάξουν τον αρχηγό, λοιπόν, Θανάση και Νίκο.
5: Πρέπει να γίνουν εκλογές, να δούμε πώς
1: τον αλλάξουν. Γιατί λοιπόν.
4: Σοβαρός τους έδιωξαν. Έναν Λοβέρδο είχαν σοβαρό, ξέρω εγώ, τον έδιωξαν.
1: Και αυτή η Άννα, η φίλη μου Διαμαντοπούλου. Τι βλέπω, ρε παιδί μου, δεν μιλάει τώρα. Ο άλλος, ο Γερουλάνος, ούτε και αυτός μιλάει.
4: Δεν μπορεί το Γερουλάνο.
7: Γλάνθη μου έχει φύγει.
1: Το καϊμάκι το πήρε ο Μητσοτάκης και άφησε το κατακάθι τώρα.
5: Ναι, λοιπόν,
1: πήρε όλο το καϊμάκι ο Μητσοτάκης. Αυτό το πάμε.
4: Άμα έχεις μεγάλη ομάδα, κάνεις τις καλύτερες μεταγραφές. Έκανε τις καλύτερες μεταγραφές. Άφησε ό,τι ήταν να μείνει.
1: Τώρα προσπαθείς. Σκαλίζει τώρα το κατακάθι και προσπαθεί να κάνει καημάκι. Δεν βγαίνει. Μετά από λίγο καθίζει πάλι κάτω.
4: Δεν πάει. Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
4: Αυτό που είπε προηγουμένως ο Θανάσης.
1: Ο αθρός έφυγε. Πάει. Πήγε, ήρθε από την πλευρά του Μητσοτάκη. Πήγε στη Χούντα Κούλη. Έτσι τη, λες, τη λέει ο Νίκος. Πολύ επιτυχημένο. Λοιπόν, σας αγαπάμε. Ομάδα σταθερότητας. Τέρμα για σήμερα. Ευχές για ό,τι καλύτερο.
4: Καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
4: Γεια, γεια.
1: Ζαχαρία Ζούπης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζούπη μου. Τα σέβομαι.
8: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Τι να κάνω, προσπαθώ να βάλω χιούμορ στη ζωή μου, γιατί ξέρεις, αρχίζω και φρικάρω με αυτά τα οποία βιώνω καθημερινά. Δεν ξέρω εσύ πώς νιώθεις, τέλος πάντων.
8: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, τι να πω.
1: Τώρα σου βάλα ιδέες μήπως με αυτά που λέω.
8: Αυτό με το FBI μ' άρεσε.
1: Σ' άρεσε. Κράτησε το σε βάρκα. Θα μπορούσε άρετα να λέει και πες το, λέει ο φίλος μου Κλεάνθης, να πούμε. Όταν θα είσαι στο τέτοιο εκεί, πες το στο. Και το FBI πες, ωραίο, ωραίο ακούει. Αντί για ελληνική αστυνομία, FBI. Αμερικανίες δεν θέλουμε. Είδα το project το χθεσινό. Αμερικάνικο, 100% ήταν, Ζαχαρία μου.
8: Ναι, κοίταξε, σκηνοθετικά η χθεσινή συγκέντρωση ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν,
1: επιτυχημένη, ναι. Πολύ ωραία, ναι.
8: Ήταν πολύ πετυχημένη.
1: Καλά, μανούλα ο Τσίπρας αυτά τώρα, δεν το συζητάμε.
8: Δεν είναι... είναι. Επειδή είδαμε και την ίδρυση του κόμματος Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, καμία σχέση.
1: Ναι.
8: Τεχνικά, αισθητικά, σκηνοθετικά ήταν τέλεια.
1: Τώρα
8: υστερούσε βέβαια σε ένα πολύ βασικό πράγμα.
1: Ποιο?
8: Από τον Σεπτέμβριο που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ έγινε, υποτίθεται, ένα rebranding. Έγραψε ένα βιβλίο μετά, το οποίο δεν του βγήκε σε καλό δημοσκοπικά από ό,τι παρακολουθήσαμε.
1: Αχ, αυτή η Θάκη, μαγαρίσαμε και το
8: πράγμα. Ναι, δεν του βγήκε καλά, γιατί είναι ευνοητό και ρεαλιστής, φαντάζομαι είναι. Τα γεγονότα του 2015, της διακυβέρνησης του, αλλά και μετά και ως αντιπολίτευση, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ από το 32 βρέθηκε στο 17, είναι νοπά γεγονότα. Δεν μιλάμε για το τι έγινε στον Εμφύλιο, για παράδειγμα. Άρα οι μέσες ηλικίες και πάνω τα έχουν ζήσει πάρα πολύ ζωντανά. Εκεί φαίνεται μια μεγάλη αντισπήρωση, ένα 70 έως 75%, να γυρνάει την πλάτη στον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή στο σκληρό δίσκο της ελληνικής κοινωνίας αυτά έχουν χαρακτηριστεί αρνητικά γεγονότα. Τώρα, περιμέναμε χθες, γιατί παρουσιάστηκε μια διακήρυξη, έκανε μια ομιλία, τη διακήρυξη θα τη δούμε, θα έλεγα ότι η ομιλία ήταν μια συνήθις σαν προεκλογική ομιλία περισσότερο. Με όλη αυτή την προσπάθεια αυτών των μηνών, λίγο θα βρίσκε κανείς κάτι το καινούριο.
1: Πρόσεξα ήταν. Κάτι, ότι ήταν πιστός στο γραπτό κείμενο. Τα OTOQ δούλευαν, και από ό,τι έτσι είδα τα μακρινά πλάνα, τα OTOQ δούλευαν προς όλες, από όλες τις πλευρές υπήρχαν. Ήταν πιστός, δεν έβαλε δηλαδή δικά του λόγια ακριβώς. Ανέφερε αυτά τα οποία ήταν καταγεγραμμένα.
8: Ναι, αυτό ισχύει. Ωστόσο παραμένει το πρόβλημα όταν κάνεις μια τέτοια προσπάθεια συστηματική πολλών μηνών. Η ομιλία του δεν παρέπεμπε σε κάτι το νέο, έτσι δεν είναι. Γιατί νέο κόμμα δεν σημαίνει να μου εμφανίσεις μόνο 10 πρόσωπα, άσε που στη συνέχεια θα έρθουν και πολλοί από τα παλιά πρόσωπα, ας πούμε, βουλευτές που περιμένουν τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες δεν θα είναι καλές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ένα γνωστό δυναμικό, και ίσως να ποντάρει και σε κόσμο και σε στελέχη από το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι επί του πολιτικού. Επί του πολιτικού κάτι το καινούργιο εδώ που τα λέμε δεν ακούστηκε.
1: Μισό λεπτό. Κλειδώνει τη δεύτερη θέση ο Τσίπρας ή είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε, και αν τρέχεις κάποια μέτρηση θα έχεις προφανώς κάποια εικόνα?
8: Τρέχω έρευνες και καινούργια έρευνα από σήμερα, αφού χθες έγινε η εμφάνιση.
1: Αυτό περιμένεις άλλωστε.
8: Από ό,τι καταλαβαίνεις δεν μπορώ να σου πω, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει το επικοινωνιακό γκέλ του κυρίου Τσίπρα σε αντίθεση με τα αδιέξοδα που το έχουν φέρει οι επιλογές του ΠΑΣΟΚ. Εγώ δε, για να είμαι εντελώς ειλικρινής, παρά το άσχημο ξεκίνημα της κυρίας Καριστιανού, είμαι από αυτούς που επιμένω ότι ας τη δούμε και αυτή στις μετρήσεις.
1: Έχει τον κόσμο της.
8: Επιμένω δηλαδή ότι πιθανά η δεύτερη θέση να μην είναι μια μάχη δύο, αλλά τριών.
1: Δηλαδή γιατί... ακόμα και της κυρίας Καριστιανού λες.
8: Βεβαίως. Δηλαδή μπορεί να δούμε πράγματα τα οποία δεν τα περιμένουμε. Θα τη δούμε. Θα τη δούμε τώρα και βέβαια θα τη δούμε και όταν θα ξανακάνουμε και θα αφήσουμε να μεσολαβήσει και ένα διάστημα, γιατί για να μετρήσει κάποιος τάσεις σημαίνει ότι έχει 2-3 έρευνες να δει πώς κυμαίνεται το ποστό κάθε κόμματος.
1: Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Δεν ισχύει δηλαδή στη δική σας επιστημονική δουλειά.
8: Ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτές τις έρευνες έστω λίγο νομίζω τα νέα κόμματα κάτι μπορεί να τσιμπάνε παραπάνω, αλλά οπωσδήποτε αυτό ισχύει αν οι διαφορές είναι μικρές. Αν δούμε διαφορά δεύτερου, τρίτου με μεγαλύτερες διαφορές, οπωσδήποτε αυτό θα είναι ένα μήνυμα. Δεν είναι.
1: Εάν ήσουν εσύ πρωθυπουργός, Ζαχαρία μου, θα σκεφτόσουν αλλαγή ή επαναφορά ενός εκλογικού συστήματος του παρελθόντος. Νόμος Σκανδαλίδη, νόμος Παυλόπουλου, λέω τώρα εγώ. Με όποιες βελτιώσεις.
8: Για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν είμαι ένας δημοσκόπος που περιμένει με το που θα βγουν οι δημοσκοπήσεις να δεχθεί επίθεση όπως και άλλοι συναδελφοί μου, γιατί μάλλον δεν θα καταγράψουμε ευχάριστα πράγματα και στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί το χόμπι του πυροβολάω το πιανίστα.
1: Εντάξει, ειδικά εσείς οι δημοσκόποι έχετε στοχοποιηθεί πάρα πολύ.
8: Ναι, παραπάνω δεν γίνεται. Δηλαδή, δια πάσα νόσο και...
1: Πάντων,
8: φταίνε. Δηλαδή, αντί να ψάξει κάποιος, το κόμμα μου έχασε 2 μονάδες, λέω τώρα.
1: Είπαμε, φταίει ο ταχυδρόμος που φέρνει
8: ή
1: το πρόβλημα.
8: Ή από δεύτερος βρέθηκα τρίτος ή τέταρτος, ή διατηρήθηκα δεύτερος, αλλά έπεσαν τα ποσοστά μου. Αντί στο κάθε κόμμα να... ψάξει τι φταίει από τις επιλογές μου, από τις
1: στρατηγικές
8: μου, φταίει ο καθρέφτης. Λοιπόν, αυτό το οποίο μπορώ να σου πω είναι ότι όταν τότε άλλαξε ο νόμος, είχα μια συζήτηση με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, τον Τάκη Θοδωρικάκο, γιατί είχε γίνει μια μεγάλη προετοιμασία. Δηλαδή, επί 1,5 μήνα λειτουργούσε τότε διακομματική επιτροπή. Επειδή πολλές φορές ακούμε, δεν γίνεται διάλογος για τα νομοθετήματα.
1: Δεν υπήρχε όμως αυτή η τοξικότητα, ούτε αυτή η πανσπερμία, ούτε αυτός ο κίνδυνος, ούτε αυτή η βαβέλη. Για να καταλήξουμε λοιπόν στον όρο του Πρωθυπουργού.
8: Ήταν ένα άλλο κλίμα.
1: Άλλο κλίμα. Τα δεδομένα ήταν διαφορετικά. Εντελώς διαφορετικά.
8: Γιατί παιδευτήκατε 2 μήνες.
1: Για να κάνετε αυτό που κάνετε.
8: Για να κάνετε αυτό. Γιατί με το ενιαίο πόνους είχαν γίνει πολλές εκλογές.
1: Ακριβώς.
8: Κανείς δεν το είχε αμφισβητήσει. Ναι. Τέλος πάντων έγινε ό,τι έγινε. Εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό λόγω της...
1: δέσμευσης θα πει κάποιος.
8: Της δέσμευσης.
1: Ναι, αλλά η δέσμευση δεν θα έπρεπε να υπερέχει τη σταθερότητα της χώρας.
8: Ναι, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Πρωθυπουργός. Επιμένει σε σταθερότητα. Κατά τη γνώμη είναι πάρα πολύ βασικό. Βλέπουμε ακόμα και στην Κύπρο τους προηγούμενους μήνες παίζαν τα ποσοστά. Πρώτο βγήκε το ΔΣΥ. Γι' αυτό χαιρετίστηκε σαν μια νίκη καταρχήν της σταθερότητας και οπωσδήποτε επέδρασε όλη η κατάσταση που έζησε το νησί, έτσι, ναι, και τους κινδύνους που γνώρισε. Άρα τα 2 πρώτα κόμματα μείναν ισχυρά, δηλαδή οι πυλώνες του πολιτικού στήματος, γιατί να θυμίσω ότι όταν λέμε ΑΚΕΛ, δεν μιλάμε ένα παραδοσιακό κομμουνιστικό κόμμα που λέει ότι και το δικό μας κουκουέ. Είναι ένα κόμμα πυλώνας του πολιτικού συστήματος της. Είδαμε όμως και εκεί περίεργα, δηλαδή.
1: Αναφέρεσαι τώρα στο κόμμα του Μακαρίτου Χριστόφια, έτσι.
8: Ναι. Το ΑΚΕΛ δεν είναι τυχαίο κόμμα. Είναι ένα πολύ συστημικό κόμμα που δεν έχει καμία σχέση ιδεολογικά και πολιτικά με τα συνηθισμένα κομμουνιστικά κόμματα, να ξέρεις. Ωστόσο είδαμε και εκεί περίεργα, δηλαδή πρόσεξε να δεις τώρα η ΕΔΕΚ του Λυσαρίδη, αυτό το θρυλικό κόμμα, έτσι δεν είναι, βρέθηκε εκτός βουλής.
1: Τώρα όλα αυτά γιατί τα λες, τι σχέση μπορεί να έχουν με
8: αυτά? Τα λέω αυτά γιατί φαίνεται ότι οι τεκτονικές πλάκες του πολιτικού στήματος μετακινούνται. Αν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια σταθερά, είναι μια Νέα Δημοκρατία που παίζει εκεί κάψω 30, ίσως λίγο παραπάνω, κάποιοι το βρίσκουν λίγο παρακάτω. Όλα τα άλλα παίζουν. θα δούμε σημαντικές αλλαγές στην πρόθεση ψήφου στον χώρο της αντιπολίτευσης. Άρα θα ζήσουμε και μονομαχίες μεταξύ τους. Mm. Ξεκίνησαν από χθες το βράδυ.
1: Βλέπεις να κυβερνάτε η χώρα τελικώς?
8: Εγώ είμαι αισιόδοξος.
1: Τι σχήμα θα μπορούσε να δούμε?
8: Δεν υπάρχει. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία αναδύονται με δεν μιλούνται, και το εντυπωσιακό δεν είναι ότι να πεις ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης λέει δεν μιλάω μαζί σου Μητσοτάκη. Δεν μιλούνται και μεταξύ τους. Εγώ πιστεύω ακράδαντα στις δυναμικές που θα αναπτυχθούν. Είμαστε αρκετά μεγάλοι και θυμόμαστε ότι στην Ελλάδα φτάσαμε σε σημείο να γίνει κυβέρνηση Κουκουέ Νέας Δημοκρατίας το 89, έτσι δεν είναι?
1: Ήταν μια διαφορετική περίοδος.
8: Ήταν μια διαφορετική συνθήκη.
1: Που νομίζω πως
8: αλλά εγώ λέω ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, που αυτό δεν το αμφισβητεί.
1: Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς και με μεγάλη διαφορά.
8: Και βγαίνει και λέει θέλω, ας πάρουμε μια βάση εργασίας, θέλω να πάρθει ότι είναι αποτέλεσμα δημοσκοπικό. Και είναι δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ που θα αρνηθεί βέβαια, και απευθύνεται ο Μητσοτάκης στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο μπορεί να το δείτε για παράδειγμα. Και το ΠΑΣΟΚ θα πει όχι. Εκτός από τα στελέχη και τα όργανα, υπάρχει ο λαός. Όποιος μελετάει το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά θα δει ότι υπάρχει ένα 20% που βλέπει προς Τσίπρα και ένα 20% που βλέπει προς Μητσοτάκη, και υπάρχει ένας άλλος χώρος που σου λέει εμείς είμαστε ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά και μόνο. Τι εννοώ με όλα αυτά? Ότι μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών μπορεί να δούμε κόμματα να αποσυντίθεται επειδή θα αρνούνται συνεργασίες. Δεν θα είναι στατικά τα πράγματα.
1: Κατάλαβα.
8: Γιατί στις δεύτερες εκλογές θα μπει πολύ καθαρά «ΟΚΕΙ, δώσατε ένα μήνυμα πιθανά διαμαρτυρίας, κάνατε αυτό, αλλά πρέπει να κυβερνηθεί και η χώρα».
1: Ή σε στηρίξαμε Ανδρουλάκη για να πάρεις μια ποσοστιαία μονάδα, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό μπροστά στο ότι πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα.
8: Άρα το κάθε κόμμα θα προσμετράει τότε.
1: Τώρα σε ένα πιθανό τέτοιο σχήμα συνεργασίας ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, εξαϊλώνεται το ΠΑΣΟΚ, όπως ανησυχεί ο Ανδρουλάκης ότι θα μπορούσε να συμβεί, και αυτό δεσμεύεται και λέει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία?
8: Εγώ το βλέπω εντελώς αντίθετα. Αλλά ότι πιθανά να αποδειχθεί ότι ο μοναδικός τρόπος για να παραμείνει το ΠΑΣΟΚ με κάποια δύναμη και να διαδραματίζει ένα ρόλο, να πρέπει να δει τη συνεργασία.
1: Εσύ γιατί δεν ανήκεις όμως στην κατηγορία του 62% που ήθελαν την Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης?
8: Όχι, γιατί υπάρχουν δυνάμεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ που δεν μπορούν να ξεχάσουν τις παρακαταθήκες του Κώστα Σιμίτη, όσο και αν κάποιοι τώρα τις ξεχνάνε. Δεν μπορούν να ξεχάσουν ότι από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου σώθηκε η Ελλάδα, έτσι ναι.
1: Γιατί όμως ο Βενιζέλος σήμερα έχει αυτή τη στάση εντελώς διαφορετική?
8: Γιατί ο καθένας, έχω μάθει, θα πω μια...
1: Επειδή δεν πήγε πρόεδρο, επειδή δεν τον πρότεινε.
8: Δεν θέλω να πω για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Θέλω να πω ότι ο καθένας με βάση και τις προσωπικές του στρατηγικές χαράζει μια τακτική. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν εξαρτιέται η αρχή και το τέλος Ελλάδας ούτε από κανένα Βενιζέλο ούτε από οποιονδήποτε.
1: Η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Να σε καλά, Ζαχαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Να σε καλά.
1: Την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Γεια. Λοιπόν, χρήσιμες κουβέντες, όμορφες κουβέντες από μυαλωμένους ανθρώπους, αλλά θέλει όμως και μυαλωμένους ακροατές. Λοιπόν, Βασίλη, του άρεσε του Ζαχαρία όμως. Και τι ρε παιδιά τώρα, ρε Αλέξη, ρε αγόρι μου γλυκό, με κάνεις και γελάω πραγματικά. Δηλαδή, μπορεί να με στεναχωρούσεις κατά το παρελθόν, πήγες να μας καταστρέψεις και την επιχείρηση η οποία μας φιλοξενεί σήμερα και όλες τις επιχειρήσεις, με όλες εκείνες τις απερισκεψίες κτλ. Αλλά τώρα όμως αγαπάμε, ρε Αλέξη μου, γιατί μας δίνεις γέλιο. Και λέω το εξής. Εφόσον λοιπόν έχει χαρακτηριστικά το κόμμα σου, ας πούμε, της ελληνικής αστυνομίας, Ελλάς το λες. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι το Ελλάς πήγες και το ξέθαψες, ας πούμε, από τον εφήλιο πόλεμο 2026. Εγώ είμαι νέο παιδί, είσαι σε νέα παιδιά, απευθύνεσαι. Άρα λοιπόν στο σήμερα πρέπει να σταθεί κανείς περισσότερο και παραπέμπει σε αυτό το όνομα της ελληνικής μας αστυνομίας. Ελλάς. Δεν είναι με δύο λάμδα για να πούμε είναι η Ελλάδα, είναι με ένα λάμδα. Ελληνική αστυνομία. Και σου λέω, εφόσον λοιπόν σ' αρέσει τόσο πολύ η Αμερικανιά, το έβλεπα, ας πούμε, στο στήσιμο της κάθε εκδήλωση που γίνεται από την πλευρά σου, ονόμασε τώρα, παιδί μου, το κόμμα σου FBI να πάρει ευχή να πάρει. Αυτό πρέπει να γίνει viral, Βασίλη. FBI πρέπει να λέγεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και να σου πω και κάτι. Δεν πρέπει στο καταστατικό μέσα να υπάρχει πρόεδρος. Διοικητής πρέπει να υπάρχει. Όπως επίσης θα πρέπει να ζητάει πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων για έναν που θα πάει στην εκδήλωση. Θα πρέπει να περνάει βεβαίωση ότι έχει κάνει αλκοτέστ. Θα πρέπει να έχει βεβαίωση ότι πέρασε από κταίο. Εδώ μιλάμε ότι δεν θα έχουμε τοπικές οργανώσεις γραφεία, θα έχουμε αστυνομικά τμήματα, Αλέξη μου. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα τώρα. Έτσι. Ναι, γιατί είναι πολύ πρωτοπόρο. Ακούγονται, ξέρεις τώρα, αλλά είναι πρωτοπόρος αυτά, ρε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν παίζεται, ρε παιδί μου. Είναι θεούλης σε όλα αυτά. Υποκράτης Κουρούνης. Εδώ τώρα μιλάει η πολιτική παιδεία και η εμπειρία. Καλή σου μέρα, γελάει. Τι να κάνω, μωρή Υποκράτη μου, πώς να διαχειριστώ όλα αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ, να καταλάβω.
9: Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρω.
1: Δεν θα τα καταφέρεις, λες, ε.
9: Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρω.
1: Ρε που μπερδέψαμε, ρε που μπερδέψαμε.
9: Δεν θα καταφέρω, διότι... καλά, αυτή είναι η Ελλάδα τώρα.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα.
9: Αυτή
1: είναι η Ελλάδα. Η Ελλάς, με δύο Ελλάδα όπως τώρα.
9: Η Ελλάδα είναι αυτή, είναι η Ελλάδα τώρα. Δεν θα κάνουμε τώρα, η Ελλάδα είναι αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορεί να πεις και πολλά πράγματα, διότι...
1: FBI δεν θα ήταν ωραίο να το λέει το κόμμα του. Δεν θα ήταν. Είμαι ευρηματικό όμω. Σε κατεβάζει κούτρα που πότε.
9: Το χειρότερο είναι το εξής, είναι αυτό το οποίο είπες. Όταν οι αριστεροί ανακαλύπτουν το πολιτικό μάρκετινγκ. Το οποίο.
1: Την Αμερικανιά,
9: πατρίδα του είναι η Αμερική. Εντάξει, οι άνθρωποι εκεί είναι πολύ προηγούμενοι. Το πολιτικό πράγμα. Και και παίρνουν κάποια κομμάτια του από το πολιτικό marketing και θέλουν να τα παρουσιάσουν και να τα κάνουν ή να κρυφτούν από πίσω από αυτό το πολιτικό marketing. Εδώ είναι ότι εδώ, και όχι μόνο για το κόμμα του ΣΥΠΑ, αλλά γενικότερα, είναι ότι για πολλούς ανθρώπους δεν έχουν την ειλικρίνεια να πούνε, ναι ρε φίλε, το αποδεχόμαστε.
1: Άσε που το κάνουν και με πολύ kits τρόπο, έτσι μιλάμε, είναι πολύ kits ο τρόπος όταν πας να αντιγράψεις.
9: Εδώ υπάρχει το θέμα το εξής, εδώ είναι που λένε ότι η μη μάφια χειρότερη της αμάφια. Εδώ πάει ακριβώς. Διότι ξεκολλάς κάποια πράγματα από το πολιτικό μάχη των Αμερικάνων, τι χρώμα που κάμισο μπορεί να φοράς, τι παντελόνι μπορεί να φοράς.
1: Όταν κάνεις copy-paste που έλεγε και ο Πολάκης, copy-paste. Ναι. Τα χάπια μου. Ρε Βασίλη, φέρε κανένα χαπάκι να πίνουμε, να μπορούμε να συζητάμε, ρε παιδιά.
9: Τι να κάνουμε όμως, αυτά είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, πρόσεχε όμως, εδώ υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Άκουσα χθες τον Λεβέντη το Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο να κάνει λόγο για Βαβέλ. Και εδώ θα συμφωνήσω με όλοι. Πραγματικά περί Βαβέλ πρόκειται και δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί η χώρα στο τέλος. Και όλες αυτές οι προσπάθειες να φτάσει η χώρα στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, τουλάχιστον μακροοικονομικά, να τις βγάζουν το καπέλο οι αγορές και το διεθνές περιβάλλον, όλα αυτά μέσα σε μία νύχτα μπορούν να καταρρεύσουν. Χωρίς να σημαίνει ότι κινδυνολογεί κανείς. Αλλά είναι μία πραγματικότητα. Εύκολα γκρεμίζεις, δύσκολα χτίζεις. Υπογράφει μου, εσύ το ξέρεις γιατί σε δημιουργεί.
9: Υπάρχουν όμως και δύο άλλες πιο σοφές κουβέντες παλαιότερα, τις οποίες την είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος είπε ότι ζούμε σε ένα φρονοκομείο.
1: Ανοίγει η πόρτα του φρονοκομείου.
9: Και από την άλλη μεριά υπάρχει και η κουβέντα του αείμνηστου και του μεγάλου κατά νέα και έξυπνου ανθρώπου του Πάγκαλου, ο οποίος είπε «Ζει τα φάγαμε».
1: «Ζει τα φάγαμε».
9: Είναι δύο κουβέντες οι οποίες χαρακτηρίζουν την ελληνική πραγματικότητα και το ελληνικό κράτος.
1: Και πόσο μας ενοχλεί η αλήθεια και πόσο εύκολα μπορούμε να σταυρώσουμε κάποιον, ας πούμε.
9: Ναι, είναι ακριβώς. Δυστυχώς είναι ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία εδώ θα βγαίνουν στην επιφάνεια και βγαίνουν τακτικά στην επιφάνεια, διότι δεν έχουν εξαλείψει αυτά τα οποία έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι. Όταν δεν έλεγε ο Καραμαλής ότι ζούμε σε ένα φρονοκομείο, τι είχε, άδικο είχε. Βέβαια, εντάξει, και πέρασε ο Παπαντρέα, έλεγε αυτά τα κουκιά έχουμε, αυτά θα μαγειρέψουμε.
1: Ναι.
9: Αλλά από την άλλη μεριά όμως τα μαγειρεύεις, τα σκληρά βγαίνουν, μαγείρευτα βγαίνουν, σου κάνονται στο στομάχι, Αυτή όμως είναι η ιστορία του ελληνικού κράτους, αυτή είναι η ιστορία του ελληνικού έθνους. Μην πάμε παρά. Από τα αρχαία χρόνια υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Κοίταξε, από αρχαία χρόνια μπρόκολα το βγάζαμε, μπρόκολα το τράμε. Τώρα, άμα δεν πάρουμε η σύζυγος, αν δεν την πας στο μαγαζί που έχει σούσει, ας πούμε, η θυγατέρα, καταλαβαίνεις ότι θα χαλάσεις την καρδιά της, ας πούμε. Δηλαδή, είναι οι απαιτήσεις διαφορετικές το σήμερα ημέρα, ας πούμε.
9: Εγώ να θυμίσω ένα πράγμα. Ότι να θυμίσω σε εσένα, ούτε και να θυμίσω σε όλου μας και σαν προχθές στη συνάντηση τη μεγάλη του Κινέζου Πρωθυπουργού Προέδρου ηγέτη με τον Τραμπ, υπόθηκε μια κουβέντα η οποία είπε ότι να προσέξουμε να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Μια κουβέντα η οποία, μια λέξη η οποία κρίνει επί χιλιάδες χρόνια τις μεγάλες δυνάμεις απανταχού και κρίνει ακόμα με μια κουβέντα που μπορεί να βγάλει 5.000 νοήματα από πίσω, εκατομμύρια νοήματα από πίσω, αυτά που ήρθαν από Έλληνες και από ένα μεγάλο Έλληνα. Και όταν την έγραφε και την έλεγε ο Θουκυδίδης, ήξερε την πραγματικότητα δύο μεγάλων δυνάμεων, της Σπάρτης και της Αθήνας. Είναι δύο αντίστοιχες μεγάλες δυνάμεις σήμερα, της Αμερικής και της Κίνας. Όμως δεν μας έχει πραγματίσει ποτέ αυτή η πραγματικότητα και αυτή η ελληνική ιστορία, η οποία είναι τόσο σοφή από τόσους σοφούς ανθρώπους. Αλλά όλοι αυτοί όμως οι σοφοί άνθρωποι, οι οποίοι έγραψαν αυτά τα πράγματα, δυστυχώς την εποχή τους πέθαναν στην εξορία. Φτωχοί, καταδιωγμένοι και κατατρεγμένοι.
1: Πάμε όμως το τώρα. Πώς βλέπει ο έμπειρος συνομιλητής μου, ο φίλος μου, ο αδερφός μου, ο Ιπποκράτης, πώς βλέπει τη σταθερότητα στην πράξη μέσα από αυτή την βαβέλ, μέσα από αυτή την πασπερμία των κομμάτων που υπάρχει σήμερα στο πολιτικό μας στερέωμα, πώς την βλέπει τη σταθερότητα? Πρέπει να αλλάξει ένας εκλογικός νόμος, να βγάλει κάποια κυβέρνηση προκειμένου να υπάρχει αυτή η σταθερότητα, ή υπάρχει άλλη συνταγή?
9: Κάτι να το πω με όλη την ειλικρίνεια, αγαπητέ.
1: Ο φίλος μας Σκανδαλίδης, ο κουμπάρος σου, είχε κάνει τότε με τη 40 έδρες μπόνους, έτσι. Ήταν ο Σκανδαλίδης.
9: Και
1: μετά ο Προκόπης το έκανε 50. Το 40, μόνο αυτό έκανε αλλαγή. Ναι.
9: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό όμως το πράγμα.
1: Πες μου.
9: Η Νέα Δημοκρατία σήμερα, ο Μητσοτάκης, έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος πάνω του.
1: Ένα μεγάλο, μεγάλο
9: βάρος. Έχει πολύ μεγάλο βάρος πάνω του.
1: Ναι.
9: Αυτή εδώ πέρα την Βαβέλ, αυτή όλη την ιστορία κτλ. Πρέπει να προσέξει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, γιατί η λύση δεν υπάρχει. Οι νόμοι δεν βγάζουν λύσεις, μην νομίζετε. Και να σου δώσει και με το 25% και το 30% να πάρει 160 βουλευτές, μην νομίζετε ότι θα διαφοροποιηθούν τα πράγματα. Θα γίνει πιο μεγάλη Βαβέλ ακόμα.
1: Πιο μεγάλη Βαβέλ μετά πάλι.
9: Ναι, θα γίνει ακόμα πιο μεγάλη. Ο Μητσοτάκης λοιπόν σήμερα έχει. Σήμερα είναι ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση των τελευταίων 7 ετών και θα είναι, ξέρω εγώ, και τα επόμενα χρόνια. Ωραία. Πρέπει να προσέξει να μειώσει τα λάθη του σε τόσο μεγάλο βαθμό που να μην δημιουργεί τέτοια προβλήματα μέσα στην κοινωνία, όχι ο ίδιος, οι συνεργάτες, οι υπουργοί, οι παραυπουργοί, οι βουλευτές, το ένα το άλλο κτλ. Να μπορέσουμε να κρατηθούμε κάποια χρόνια για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα δύσκολα. Διότι με την νομοθεσία και να πάει δεν θα κάνουν καταφέρουν τίποτα. Θα γίνει πάλι το ίδιο πρόβλημα, θα ξαναγίνεται πάλι το πρόβλημα και δεν μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση με 20% στο τέλος. Δεν γίνεται αυτό.
1: Καλά, δεν μιλάμε τώρα για 20%, μιλάμε τώρα για ένα φυσιολογικό 30-32% εκεί.
9: Θα μπορέσει να το κάνει αυτό. Και θα δει ότι θα υπάρξει πάλι πρόβλημα.
1: Εδώ αυτό επιμένει να είναι θεσμικό, δεν θέλει να λέει και να ξελέει.
9: Πρέπει να είναι ακριβώς και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Και έτσι πρέπει να είναι. Και έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι θεσμικό.
1: Είδα και τον Ζαχαρία τον Ζούμπι προηγουμένως, λίγο πολύ σφιχτός ήταν σε αυτό το οποίο είπα.
9: Πρέπει να διορθώσει τα λάθη του.
1: Τώρα όμως αυτό είναι γενικολογία, το να διορθώσει τα λάθη. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι εντάξει, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κάνει λάθη, ειδικά όταν παράγεις κάνει λάθη.
9: Ζούμε σε μια εποχή η οποία είναι δύσκολη. Και οικονομικά και πέρα πάνω απ' όλα είμαστε ένα κράτος το οποίο χρωστάει 400 δισεκατομμύρια δραχμές.
1: Όχι δραχμές, όχι δραχμές.
9: Συγγνώμη,
1: ευρώ. Ακόμα εκεί βρίσκεσαι, στις δραχμούλες. Μια χαρά ήμασταν με τις δραχμούλες.
9: Λοιπόν, χρωστάμε 400 δις. Προσπαθούν να το κάνουν 300, προσπαθούν να το κάνουν όσο γίνεται καλύτερο.
1: Το κατεβάζει τώρα αυτό, στο 130 θα το καταλήξει του ΑΕΠ τελικά.
9: Θα πάει. Και καλά κάνει και μπράβο του και κρατάει μια ισορροπία. Τι δίνει στον κόσμο και τι δίνει στα χρέη. Ο ελληνικός λαός δυστυχώς στα χρέη. Τα έχει ξεχάσει παντελώς.
1: Καλά,
9: ναι. Δεν είναι στην καθημερινότητά του. Δεν τα θυμάται τα χρέη. Λέει, α, εμένα η σύνταξή μου είναι μικρή. Α, εμένα το εισόδημά μου είναι μικρό. Α, εμένα ξέρω εγώ η ακρίβεια είναι μεγάλη. Αν το ένα το άλλο, δεν σκέφτεται ότι μέχρι πριν κάποια χρόνια έτρωγε με τα χρυσά κουτάλια, τα οποία δεν ήταν χρυσά και ήταν επίχρυσα, διότι τα έτρωγε, όπως έλεγε ο Πάγκαλος, μαζί τα τρώγαμε και πρέπει να ξεπληρώσουμε. Δεν το σκέφτεται αυτό. Καθόλου δεν το σκέφτεται. Λέει σήμερα τι γίνεται, αύριο τι θα πάρω. Και φτάνουμε σε αυτό το σημείο σήμερα, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, να κρατάει ένα μπαλάνσο μεταξύ του τι σου δίνω και το τι ξεχρεώνω, για να μπορέσει η Ελλάδα να είναι σε μια καλή ισορροπία, να έχει την έξοδα καλή μαρτυρία των Ευρωπαίων και των υπολείπων παιχτών στο παγκόσμιο στερέωμα, να μπορέσει να έχει και λόγο και φωνή. Γιατί για φανταστείτε μια καταχρεωμένη χώρα, η οποία δίνει τα πάντα στον κόσμο της και μεγαλώνει το χρέος, τι φωνή θα έχει η πολιτική.

0: Τώρα μιλάμε και μια, τώρα και, αντιπολίτευση σκυλιά σκέτα. Μιλάμε δηλαδή, εντάξει, ας πούμε, εδώ. Και μιλάνε τώρα, ξέρεις τι είναι να είσαι κλέφτης και να μιλάς και να κατηγορείς τον άλλο. Ξέρεις τι είναι να είσαι εμπριστής και να κατηγορείς ότι πήγε η πυροσβεστική να σβήσει τη φωτιά. Μιλάμε τώρα και τέτοια φαινόμενα, τα οποία είναι θλιβερά, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν, μου λες ότι δεν πρέπει να αλλάξει. Δεν θέλω να φύγω από το ζητούμενο. Πρέπει να πάμε στις εκλογές όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Ποιες δυνάμεις βλέπεις να συνεργάζεται η υποκράτη προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση?
1: Πιθανολογώ ότι μετά το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής, το οποίο θα είναι και καθοριστικό, ότι θα υπάρξει κάποια συζήτηση. Εντάξει, πιθανολογώ.
0: Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή από το πρώτο κόμμα?
1: Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει. Να σας πω ένα πράγμα. Δηλαδή, τι ελπίζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ να κάνει? Ποια είναι η ελπίδα του? Η ελπίδα του ποια είναι? Η ελπίδα του είναι να κατεβεί ο Σαμαράς, θα κάνει κόμμα, να αποσπάσει ένα 3, 2, 4, δεν ξέρω πόσο μπορούν να του δώσουν οι δημοσκόποι, οι οποίοι άκουγα μάλιστα και τον κύριο Ζαχαρία, ο οποίος μιλούσε προηγουμένως, τι θα του δώσουν. Οπότε το ποσοστό του Μητσοτάκη να κατέβει σε τέτοιο σημείο, να ανέβει δίθεν του ΠΑΣΟΚ και να μπορέσει να είναι συναγωνίσιμο σε μια δεύτερη Κυριακή. Αυτό ελπίζει το ΠΑΣΟΚ. Δεν ελπίζει ότι θα πάρει πρώτο κόμμα. Όταν το λέει οποιοδήποτε και αν το λέει, όταν το λέει και ο αδερφός μου ο Γιώργος Ανακεντιάζης, δηλαδή ξέρει ότι ποιο είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ αυτό ελπίζει. Να πάει σε αυτό. Δηλαδή να πάει στο 25, 26, 24, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν κατέβει ο Μητσοτάκης.
0: Να πέσει και κάτω από το 25, να χάσει την κυβερνησιμότητα, να μην πάρει μπόνους. Γιατί το πόνος ξεκινάει από το 25%.
1: Ναι. Και να φτάσει σε ένα σημείο που να ανέβει λίγο το ΠΑΣΟΚ, να πάει στο 17, στο 18 και στη δεύτερη Κυριακή να είναι πρώτο κόμμα, ξέρω εγώ, το ΠΑΣΟΚ. Αυτό ελπίζει.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Εντάξει. Τώρα, αυτό ελπίζει.
0: Ξέρεις τι λέγανε στην Κάλυνο, Ιπποκράτη, και έχει σχέση και με η κουρούνα με τον νου της ημαείρευε το φα. Τη φάβα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο κόρακας με το μυαλό του μαγείρευε τη φάβα που θα φάει, μάλιστα. Ναι. Εντάξει, άμα σκέφτεται έτσι το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι έρχεται γάντι αυτό που λέγοντα.
1: Δεν έχει άλλη.
0: Η λαϊκή σοφία.
1: Από την άλλη μεριά, αν δούμε βαθιά, προσέξτε, αν δούμε βαθιά την σύσταση της αντιπολίτευσης, όχι τώρα, πολλά χρόνια μπροστά, δεν έχουν την δύναμη να καθίσουν και να βγάλουν ένα σωστό προγραμματισμό και μια σωστή αντιπολίτευση. Λέει το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, λέει το ΠΑΣΟΚ. Μείωση του ΦΠΑ. Τι είναι το ΦΠΑ? Του 6%? Του 13%? Τι είναι το ΦΠΑ? Δηλαδή, αν το 13 γίνει 11, η διαφορά σε ένα προϊόν στο ράφι θα είναι
0: 5
1: λεπτά.
0: Τι πει, ποιο πέντε? 0,00. Ούτε καν θα εμφανιστεί στο ράφι. Ούτε καν. Θα χαθεί το έσοδο αυτό από το κράτος χωρίς να εμφανιστεί στο καταναλωτή. Δεν θα πέρασει το καταναλωτή.
1: Μπορεί όμως χάρη στον ΠΑΣΟΚ να χτυπήσει πολύ σωστά και πολύ σοβαρά στο 24%.
0: Άρα λοιπόν θέλεις να πεις ότι κρυβόμαστε πίσω από τη σκοπιμότητα και ενίοτε είμαστε λαϊκιστές και δημαγωγοί προκειμένου, ας πούμε, να έχουμε και κάποιο κομματικό όφελος.
1: Δεν έχουν τη δύναμη και το υπόβαθρο τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον της αστικής αντιπολίτευσης, να μπορέσουν να έχουν τέτοιο δυναμικό από πίσω τους, επιστημονικό δυναμικό, το οποίο να βγάζει την πραγματικότητα όπως είναι και να συμβουλεύουν τους βουλευτές και τους προέδρους τους σε τι μπορούν να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν. Δεν την έχουν αυτή.
0: Δεν την έχουν, τελικά.
1: Δεν την έχουν την οικοδομή. Ενώ πάντως η κυβέρνηση έχει 500 συμβούλους.
0: Ναι, εντάξει, κυβέρνηση είναι και αυτό ακριβώς.
1: Δεν την έχουν αυτή. Και αντί να πούνε πραγματικά, πα στον πρόεδρο τη Βουλή, έλα τώρα φίλε, θε να έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία είναι σωστή. Δώσε μου 10 επιστημονικού συμβούλου, δώσε μου 20 επιστημονικού συμβούλου, πλήρωσε μου αυτού οι οποίοι πρέπει να έχω. Να έχω 2 επιστημονικού συμβούλου στο διπλωματικό κομμάτι. Έχουμε. Έχει το ΠΑΣΟΚ?
0: Δεν ξέρω. Δεν μάλλον έχει. Όχι.
1: Δεν.
0: Και αν κρίνω από τις θέσεις τις οποίες παίρνουν, είναι πολύ προχειράδα, ας πούμε. Έτσι,
1: να έχω 2-3 άτομα.
0: Δεν έχω δει κάτι τεκμηριωμένο. Δεν έχω δει κάτι τεκμηριωμένο. Και να σκεφτήσω.
1: Δεν μπορεί ένας πρόεδρος, δεν μπορεί να τρέχει όλη την Ελλάδα δεξιά-αριστερά και να κάνει και αντιπολίτευση και να βγάζει.
0: Και να περιμένει όλα από τον πρόεδρο, δεν γίνεται αυτό. Σταυρώνουμε τώρα τον Ανδρουλάκη και εδώ που τα λέμε τώρα και να λέμε και την αλήθεια. Όλα μόνο του από αυτόν περιμένουμε. Ωραία, ο Ανδρουλάκης είναι αυτό που είναι. Είναι αυτό που είναι, πα.
1: Κλειάθη, με συγχωρεί. Ο Τσουκαλάς. Εκπρόσωπο τύπου. Είναι χωρίς το σίγουρο. Ρώτησε κανένα αν πληρώνεται αυτός ο άνθρωπος.

0: Εγώ σε λέω ότι δεν πληρώνεται.
1: Λες, ε. Οπότε έρευνες τεχνικές δουλειές, δουλειές του ποδαριού. Να,
0: σίγουρα δεν πληρώνεται και το κάνει με το μεράκι του.
1: Και το κάνει από. Ναι.
0: Ναι.
1: Ενώ θα έπρεπε να μπει επαγγελματισμό στη ζωή μα.
0: Μα δεν γίνεται να είσαι αντιπολίτευση ενός κράτους και να μην είσαι επαγγελματίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Θα λέμε, γιατί θα επιλέξει σίγουρα μετά το θεσμικό κομμάτι και θα λέει ο ΠΚΠ, ξέρω εγώ, μα είναι, αυτό είναι χωρίς κόστος. Είναι μια αντιπολίτευση η οποία το να κάνεις ένα πρόγραμμα και να βγάλεις.
1: Κοίτα, μια και είπες τώρα για το μιας και είπες τώρα για το Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο. Εγώ θα σου πω τώρα για το γραμματέα που υποτίθεται ότι είναι το νούμερο 2, Σπυρόπουλος. Έτσι, μετά τον πρόεδρο είναι ο γραμματέας ένα κόμμα. Το ρωτάνε. Ρε φίλε, του λένε, λέτε ας πούμε ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός κτλ. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου πεις ποια είναι σήμερα η κατώτατη σύνταξη? Δεν ήξερα να απαντήσει. Μπορείς να μου πεις ποιος είναι ο μεσαίος μισθός? Δεν ήξερα να απαντήσει. Δηλαδή θέλω να πω, δηλαδή όλα είναι δουλειές του ποδαριού. Έτσι, πασπαλήματα επιφανειακά, που στο τέλος γυρνά μπούμεραγκ και βγαίνεις τώρα με θέρμη, υποστηρίζεις κάτι το οποίο δεν το έχεις δει σε
0: βάθος. Δεν μπορούν, δεν μπορούν, δεν μπορούν. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας βουλευτής ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και από κάτω η υποδομή του είναι να τρέχει να δει σε κάθε σούπερ μάρκετ πόσο πήγε η τιμή πάνω και πόσο πήγε κάτω. Αυτά το ελληνικό κράτος πρέπει να τα προσέξει σοβαρά. Τουλάχιστον στην αξιοδημοτική αντιπολίτευση.
1: Τώρα πάει τώρα ο Ανδρουλάκης στο Χατζηνικολάου, στο ραδιόφωνο, και του λέει πρέπει να μειώσουμε, λέει, τα βασικά αγαθά. Και του λέει ο άλλος ο δημοσιογράφος, εγώ, και εγώ αυτό θα το ρωτούσα. Πρόεδρε, ποια είναι τα βασικά αγαθά? Λέει τρία βασικά αγαθά. Ωραία, πες μου, ποια είναι τα τρία βασικά αγαθά, να τα μάθουμε κι εμείς. Λέει, δεν θυμάμαι. Σε παρακαλώ, ρύζι, αλεύρι, όχι, αυτό, ναι. Δεν γίνει, δεν πάει έτσι, Ιπποκράτη. Λοιπόν, κράτα αυτό που είπαμε. Μήπως ο Αλέξης τελικά το κόμμα του πρέπει να το ονομάσει FBI? Εγώ είμαι αυτής της άποψης.
0: Ο Αλέξης χθες έκανε.
1: Δυνατή όμως παρουσία έκανε.
0: Εντάξει, άλλο η παρουσίαση και άλλο η πολιτική ομιλία.
1: Δεν το γουστάρεις τώρα, και σαν και εμένα είσαι χειρότερος από εμένα. Δεν ξεχνάς τι σου έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Αυτό να μου πεις.
0: Ένα άλλο το άλλο. Ο Αλέξης έστησε ένα σοου για να πει από εκεί κάτω ποια ήταν τα πολιτικά του τα οποία είναι. Τι ήταν το πολιτικό. Πολιτικό δεν είναι να κρίνεις μια κυβέρνηση μόνο σου.
1: Το φίλο σου τον Καμένο τον έχεις δει να εμφανίζεται καθόλου? Δεν τον έχω δει. Το φίλο στον Καμένο, λέω. Τον έχεις δει να εμφανίζεται στο πλευρό του Αλέξη? Όχι.
0: Θυμήσω, τον είχα δει τότε στην Γκέμια στο μουσείο πριν κάποια χρόνια.
1: Ανταλλάξατε, είπατε τίποτα, εντάξει, όλα καλά.
0: Τον είδα τον πρόεδρο, ήταν ευτυχισμένος, ήταν πανευτυχής.
1: Και αδυνατούλης, έτσι, αυτός.
0: Ναι, αλλά εγώ του θύμισα όταν είστε εδώ με τους μετανάστες που δεν μπορούσε να πάει στην αρχή γιατί έτρωγε για ούστια.
1: Ναι. Πού τα θυμήθηκες? Λοιπόν, να είσαι καλά, Ιπποκράτη μου, την καλημέρα μας. Εδώ θα είμαστε, Βασίλη, τον Ιπποκράτη μας, στα μάτια μας 10.
0: Καλημέρα σε όλους σας, καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, αδερφέ.
0: Και να πάει καλά η σεζόν για να δουλέψουν οι άνθρωποι.
1: Άντε, Παναγιά μου, αμήν, αμήν. Α, θα μιλήσουμε για τουρισμό την επόμενη φορά. Τώρα έχει εκπνεύσει ο χρόνος. Φιλάκια, γεια σου, Ιπποκράτη μου, σε αγαπάμε πολύ. Πάμε να καλωσορίσουμε, κυρίες και κύριοι, τον πρώτο μας συνομιλητή. Είναι ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους αγαπητούς Δωδεκανήσιους και ανατολικό Αιγαιοπελαγίτες.
1: Α, πολύ ωραίο αυτό το σύνθετο. Το συνθετικό ήταν τέλειο, τέλειο, τέλειο. Πολύ ωραίο. Αιγαιοπελαγίτες, να σας στείλουμε λίγη αύρα.
2: Πού τέτοια χάρη εδώ στη Βρωμό Αθήνα.
1: Ξέρετε αυτό το ιώδιο πραγματικά πώς βοηθάει τον ανθρώπινο εγκέφαλο να λειτουργεί και να βρίσκεται στη θέση του?
2: Ενώ οι άπειρες ώρες εγκλωβισμού ακινητοποιημένων πολιτών στην Αθήνα, για το οποίο δυστυχώς όλες οι πολιτικές εξουσίες για τον υδροκεφαλισμό του ελληνικού κράτους δεν έχουν κάνει τίποτα, όπως δεν έχουν κάνει για το δημογραφικό, είναι άλλο πράγμα, τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρετε, μπορεί να οδηγώ τώρα, ας πούμε, στη Ρόδο, από όπου σας μιλώ τώρα, κύριε καθηγητά μου, ώρες και να μην εκνευρίζομαι. Όταν βρίσκομαι στην Αθήνα με το αυτοκίνητό μου, ειλικρινά, εκνευρίζομαι. Δηλαδή, ναι, είναι δηλαδή. Δεν το αντέχω.
2: Η ζωή στην Αθήνα έχει γίνει κόλαση.
1: Κόλαση.
2: Και ειλικρινά πιστεύω ότι η αποκέντρωση θα έπρεπε να ήταν η νέα μεγάλη ιδέα του έθνους. Δηλαδή, δεν γίνεται εξαιρετικά ποιοτικές πόλεις όπως η Καβάλα, η Καλαμάτα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, πιθανότατα και η Ρόδος, ο Βόλος, να μην είναι πόλη στο 200-250.000 κατοίκων με μεγάλο δυναμισμό, νέους ανθρώπους να κάνουν την οικογένειά τους εκεί με ισχυρά κίνητρα και όθηση. Τέλος πάντων.
1: Η Ρόδος αυτή την ώρα που μιλάμε έχει 300.000 πληθυσμό μαζί με τους επισκέπτες. Και μέσα στον Αύγουστο θα ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο.
2: Καλά, αυτό είναι προφανές. Όλα τα νησιά μας που είναι διαμάντια. Και επί τη ευκαιρία επιτρέψτε μου να πω ότι την ώρα που ορισμένοι είναι έτοιμοι σε καιρούς διεθνώς καταιγιδώδεις και κεραυνοκράχτες θα έλεγα να θέλουν να ταράξουν τα νησιά του Αιγαίου, βλέπω και πολλές χιλιάδες Τούρκων γειτόνων μας που έρχονται και δίνουν μεγάλη αναπτυξιακή όθηση στα παράκτια νησιά.
1: Να ξέρετε, είναι καλοί πελάτες, το λένε οι επιχειρηματίες μας.
2: Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι κανείς λαός δεν υπήρξε αναμάρτητος και αν τους αποδεχθούμε ως αυτό που είναι δυναμικά, δυνητικά, πολύ καλούς γείτονες και ανθρώπους με τους οποίους μας ενώνουν αρκετά στοιχεία κουλτούρας, πολιτισμού, νοοτροπίας, γευσογνωσίας και πολλά ακόμη. Ας κοιτάξει ο κάθε λαός τα δικά του ατοπήματα και εγκλήματα και ας ανοίξει την αγκαλιά του απέναντι στον άλλο λαό αφήνοντας πίσω λατάρα. Αλλά μιας και αναφερθήκατε στην ιστορία, για να πάμε πράγματι σήμερα μια μεγάλη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία, μια μεγάλη ιστορική δικαίωση και ιστορικά μιλώντας εγώ θα την πίστωνα και με κάτι ακόμη που έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη θεσμική συνέπεια που στο δικό μου αξιακό κώδικα είναι ψηλά, ουδέποτε ούτε το 81 ο Ράλης, ούτε το 93 ο Μητσοτάκης πατέρας, πιθανότατα δε και τώρα ο Μητσοτάκης υιός, δεν άλλαξαν τελευταία στιγμή το εκλογικό σύστημα σύμφωνα προς τα συμφέροντά τους, όπως έκαναν άλλοι πολιτικοί. Αυτό βεβαίως δεν την αθωώνει.
1: Αυτό όμως μπορεί να αποβεί όμως εις βάρος της ίδιας της χώρας και του συμφέροντος των πολιτών. Διότι αν περάσουμε σε μια κυβερνησία αύριο μεθαύριο, δεν θα μας σώσει η θεσμικότητα του Μητσοτάκη. Είμαι αυτής άποψης.
2: Σύμφωνοι, αλλά επειδή δεν μπορεί επάπειρον. Εγώ σε γενικές γραμμές και με την ιστορική μου γνώση μάλλον είμαι υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων, έστω και κάποιοι λένε ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις μας οδήγησαν στην πτώχευση. Παρά τα αυτά, επειδή δεν μπορεί επάπειρον να εκβιάζεται ένας λαός και επειδή η εξουσία πάντα φθείρει και προκαλεί μια κόπωση και είναι δεδομένο ότι τα ποσοστά των μεγάλων κομμάτων, των κομμάτων εξουσίας θα πέφτουν. Επειδή δεν μπορεί επάπειρον ένας λαός να αναγκάζεται να παράγει το επιθυμητό σε μένα ίσως και σε εσάς μονοκομματικές κυβερνήσεις, πρέπει το πολιτικό σύστημα να αποκτήσει οριμότητα ώστε να μπορεί να κυβερνηθεί και με συμμαχικές κυβερνήσεις, έστω και αν δεν είναι η καλύτερη λύση.
1: Κάτω από αυτές τις συνθήκες, σημερινές θα ήθελα να το
2: εστιάσω. Ότι ο πληθωρισμός κομμάτων που παράγει τον τελευταίο καιρό, περιέργως ίσως, μπορεί να διευκολύνει την δημιουργία συνθήκων συμμαχίας. Αν για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ δεν βγει πολύ αδύναμο, αλλά ούτε και πάρα πολύ δυνατό, βγει οριακά στην τρίτη θέση, οριακά πίσω από τον Τσίπρα, εκεί πολύ κοντά, θα είναι πιο ευάλωτο να προσφέρει μια σταθερή κυβερνητική συμμαχία. Αν βεβαίως αποδυναμωθεί πάρα πολύ ή αν βγει πολύ δυνατό, δυσκολεύουν τα πράγματα.
1: Εδώ μας δείχνει η τηλεόραση αυτή την ώρα που μας αναμεταδίδει. Την τελευταία μέτρηση βλέπω είναι για το Πρότακον. Και είναι Real Poll, της εταιρείας Real Poll.
2: Δεν τη θεωρώ πάρα πολύ αξιόπιστη αυτή, για μια σειρά από λόγους. Χωρίς να αμφισβητώ την ευσυνειδησία όσων την έκανα. Ο ένας είναι ότι αποκλίνει πάρα πολύ εξαιρετικά από μια άλλη λίγες μέρες πριν. Ο δεύτερος είναι ότι έγινε πριν ανακοινώσει ο Τσίπρας το κόμμα, τον τίτλο με τις συμπαραδηλώσεις του, για τον οποίο σημειωτέ έχω και αμφιβολίες αν θα περάσει από τον Άριο Πάγο.
1: Λέτε να κοπεί τελικά,
2: υπάρχει νομολογία σχετική, υπάρχει ότι οτιδήποτε έστω και ηχητικά, ακόμη και αν όχι οπτικά, ότι παράγει εθνικά σύμβολα δεν γίνεται.
1: Μπορεί να μην χρησιμοποιήσει τα αρχικά, να μην δεχθεί τα αρχικά.
2: Ναι,
1: να το βάλει
2: και να μιλάει πάντα για αριστερή συμπαράταξη, αυτό θα μείνει. Πιθανόλογο.
1: Ελληνική
2: συμπαράταξη. Τρίτον, διότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έχει συγκεντρωμένου υποβολεί δημοσιότητα πάνω του και αυτού του.
1: Μα τι είναι αυτό, μισό λεπτό, αυτό δεν είναι αυτό. Είναι μια επίθεση η οποία έγινε των μέσων ενημέρωση. Είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, αυτό το διήμερο δεν το έχω ξαναζήσει. Τόσο έντονο, ας πούμε, επικοινωνιακό περιβάλλον, ας πούμε, να έχει δημιουργηθεί.
2: Αν θέλετε, βοήθησε σε αυτό και η καταφανή ανεπάρκεια τη κυρία Καριστιανού.
1: Αυτό είναι ο λόγο, ή τελικά ψάχνουν να βρουν, πάνε να αναδείξουν ξανά, να πούμε. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα δικό, δεν πρέπει να μιλάω εγώ.
2: Και κάτι ακόμη να πω, και έχω την χαρά και την τύχη να συνομιλώ συνδεόμενος με φιλική σχέση με κάποιους από τους κορυφαίους δημοσκόπους της χώρας, οι οποίοι μου κάνουν την τιμή να...
1: Κύριος Μαύρος προφανώς θα είναι αυτός, έτσι.
2: Δεν είναι μόνο, μιλάω με 3-4.
1: Πολύ.
2: Ναι, να μου γνωστοποιούν τα ενεξελίξη πορίσματά τους. Αρκετοί εξ αυτών βρίσκουν τέταρτο ή οριακά τρίτο το ΠΑΣΟΚ, αλλά με ποσοστά υψηλότερα από αυτά που του δίνει ο κύριος Αλληλόμης, νομίζω. Δηλαδή γύρω στο 12, 10 με 12.
1: Τέλος πάντων, τώρα δεν έχει σημασία. Η τέταρτη θέση είναι που μετράει. Αν πάει, όντως πέσει στην τέταρτη θέση, καταλαβαίνετε τι θα γίνει, τι σημαίνει αυτό.
2: Σας είπα και πάλι ότι αν είτε τρίτο... εγώ προσωπικά το αποκλείω. Θεωρώ δεδομένο το ξεφούσκωμα της Καριστιανού από την πρώτη στιγμή. Ανέδειξε τέτοια ερασιτεχνισμό, τέτοια ανεπάρκεια σε όλα τα επίπεδα. Μία μαθήτρια τρίτης λυκείου που διάβαζε την έκθεση, με την ευκολία των ερασιτεχνών που νομίζουν ότι επειδή τους συμπάθησε η κοινωνία ως ψαράδες, είναι καλή για να γίνουν χειρουργοί γιατροί, νομίζω ότι πολύ πιθανότερο το ΠΑΣΟΚ να βγει τρίτο.
1: Μου χτυπάει λάθος όμως τώρα αυτό που ακούω τον καθηγητή μου. Γιατί να σας πω τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό το οποίο εισπράττει η κυρία Καριστιανού προέρχεται από ψηφοφόρους, από ανθρώπους οι οποίοι πριν από αυτήν είχαν επιλέξει την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Νίκη, πώς λέγεται το κόμμα του κυρίου Νατσιού. Άρα λοιπόν, γιατί έχετε τόσο πολλές υψηλές απαιτήσεις και λέτε, γιατί η άνοδος της Καριστιανού λειτουργεί ως συγκοινωνούντα δοχεία με αυτά τα κόμματα τα οποία σας προανέφερα.
2: Άρα η διαφορά είναι η εξής.
1: Είναι το καλύτερο κομμάτι του περιούσιου ελληνικού λαού εν ολίγης.
2: Ατομικά να σας πω ότι νιώθω ευτυχής για την έστω και πρόσκαιρη δημοσκοπική καθίζηση ανθρώπων που εκφράζουν την υποκουλτούρα της πολιτικής.
1: Όπως?
2: Και τη βαρβαρότητα του κοινοβουλευτισμού. Όλα αυτά τα ονόματα που
1: αναφέρατε
2: και τα λοιπά. Αλλά δεν πάβουν να είναι οι επαγγελματίες της διαχείρισης του ψεκασμένου μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Οι Καριστιανού είναι οι ερασιτέχνες. Και ως εκ τούτου, έστω και αν έχει έναν αρχικό ενθουσιασμό και μια πολιτική παρθενία που δεν έχει κανείς άλλος...
1: Μα δεν απευθύνεται σε νοήμονες.
2: Ναι,
1: αυτό καταλαβαίνω.
2: Και άλλοι δεν απευθύνονται σε νοήμονες. Αλλά οι άλλοι είναι πιο νοήμονες στη διαχείριση της αφροσύνης του πλήθους. Η Καριστιανού είναι και η ίδια, κατά την άποψή μου, μειωμένης νοημοσύνης.
1: Κατάλαβα.
2: Ούτως ώστε, για να ξέρετε, ο Βελόπουλος είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο.
1: Καλά,
2: ένας άνθρωπος που είναι το μόνο προσωπαγές κόμμα.
1: Παντρεύει δεσπότη αυτός ο άνθρωπος.
2: Είναι το μόνο προσωπαγές κόμμα στα 200 χρόνια. Στα 100, αφού το έχουμε εκλογές με ψηφοδέλτια και οργανωμένα κόμματα. Το 1926 είχαμε τις πρώτες εκλογές με ψηφοδέλτια. Το πρώτο προσωπαγές κόμμα που έχει τέτοια διάρκεια και το έχει παρά τα εξωφρενικά πράγματα που λέει, κάνει και πουλάει. Λόγω γιατί πολιτική είναι η ορθολογική διαχείριση του ανορθολογισμού της μάζας. Ο Βελόπουλος είναι έξυπνος και ξέρει να εκμεταλλευτεί τη βλακεία της μάζας. Η κυρία Καριστιανού δεν με έχει πείσει για την υψηλή νοημοσύνη της.
1: Δεν έχει ακριβώς αυτό το ταλέντο. Να σας πω κάτι. Μιας και ανέφερα τώρα αυτό τον επιθετικό προσδιορισμό σε όλους εμάς που είμαστε ο λαός. Είμαστε ο περιούσιος τελικά λαός.
2: Όπου ακούω περιούσιος λαός, έτσι παθαίνω ρίγη.
1: Όσο πιο ψεκ είμαι, τόσο πιο πολύ αντιδρώ όταν σας ακούω, κύριε Διαμαντόπουλε.
2: Αυτό
1: τόσο πιο
2: γεγονός.
1: Πολύ θυμώνω μαζί σας.
2: Αυτό
1: τι σημαίνει, μήπως πρέπει να πάω να κάνω κανένα τεστ?
2: Δεν ξέρω, πάντως επιτρέψτε μου να πω, για να έρθουμε και στη Νέα Δημοκρατία, και άλλες φορές είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, εγώ αντιμετωπίζω, όχι απλώς δεν υποβαθμίζω, αλλά με πολύ σεβασμό αντιμετωπίζω τα επιτεύγματά της, που δεν έχει θέμα, θα έβαλε και πολλή ώρα από τον περιορισμό του χρόνου, έκδοση των συντάξεων, την πρόθεση του ηλεκτρονικού κράτους, τη μείωση ενεργίας, προσέλκυση επενδύσεων. Δεν πρέπει όμως να υποτιμούμε και όλα αυτά τα θεσμικά τοπήματα που κάνει, αναπαράγει, σύν μια κοινωνική αναλγησία σε κάποια θέματα, όπως ξέρω εγώ η δυνατότητα δίθεν προαιρετικού 13.
1: Ξέρετε κανένα κήπο να είναι γεμάτος τριαντάφυλλα, δεν θα υπάρχει και κάπου, δεν θα υπάρχουν, ναι, και τσουκνίδες και τέτοια, αγριόχορτα.
2: Και άλλο μία αίσθηση στα θεσμικά.
1: Να έχετε δίκιο
2: και,
1: πάντως.
2: Και σαν άνθρωπος που έχω διδάξει πάρα πολλά χρόνια λειτουργία πολιτικών συστημάτων και πολιτικούς θεσμούς, αισθάνομαι ότι με κροϊδεύει.
1: Κύριε Διαμαντόπουλε, δηλαδή, δεν θα έπρεπε πέραν αυτό, όλων αυτών τα έχουν αξία που όσα λέτε, μήπως θα έπρεπε τελικά ο κύριος Ανδρουλάκης να είχε ένα κώδικα επικοινωνίας καλύτερο, παρά τα όσα πιστεύει ότι έχει υποστεί και έχει αδικηθεί από το κυβερνών κόμμα και τον Πρωθυπουργό.
2: Δηλαδή,
1: για το καλό της χώρας μας, δεν θα έπρεπε να ήταν σε μια άλλη φάση.
2: Όλες τις αδυναμίες της έχουν ένα πολιτικό πολιτισμό. Το γραφείο του αρχηγού της μίζωνος αντιπολίτευση. Με το γραφείο του Πρωθυπουργού έχουν κοινή πόρτα.
1: Δηλαδή τώρα τι κάνουμε τώρα. Ανοίξαμε την πόρτα του φρενοκομείου. Γιατί αυτό τώρα πάει να γίνει. Ανοίγει η πόρτα του φρενοκομείου.
2: Αυτό είναι τρέλα. Δυστυχώς αυτό είναι τρέλα. Και θεωρώ ότι είναι πιθανόν, εάν δεν πάει πάρα πολύ καλά, δεν βγει δεύτερος πάρα πολύ καλά.
1: Μα αυτό καταστρέφεται ο ίδιος. Δεν βλέπει τώρα τα χάλια του.
2: Να αποζητηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης μέσα στο Πασόκ. Γιατί στο Πασόκ υπάρχουν φωνές ορθολογικές, νυφάλιες, με ποιότητα και με πραγματισμό που λίγα κόμματα έχουν.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά είναι θλιβερό, γιατί κρίμα, για την πατρίδα μας το σκέφτομαι. Δεν θέλω
2: είναι
1: να,
2: τα μπλοκανίδια της πολιτικής ζωής. Ένα κόμμα με τέτοια στελέχη έχει έναν αρχηγό τουλάχιστον με αιμονέ, δεν είναι για πέταμα, είναι πολιτικό ζώο, αλλά είναι πολύ μέτριος για το ρόλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, πολιτικό ζώο κατά τον Αριστοτέλη δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι υποχρεωτικά παιδί του κομματικού σωλήνα, όπως λειτουργεί ενίοτε αυτός.
2: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, ναι, είδατε που φτάνουμε. Στο τέλος πάντων, γιατί νιώθουμε ότι αν το συνεχίσουμε λίγο πιο πέρα, ξέρετε κάτι, αυτό η ατάκα την οποία ρίξατε και έγινε viral, ας πούμε, ο ποιμήν εκ των ωραίων της Κρήτης και τα λοιπά.
2: Όλη η Ελλάδα κάπως.
1: Όλοι, ναι, μετά ερμηνεύτηκε. Και μάλιστα από στέλεχος της ηγεσίας του Πασόκου μου τηλεφώνεις και μου λέει, μα είναι δυνατόν να λες, μου λέει, τον Γιδοβοσκό. Σας παρακαλώ, λέω, γιατί. Δηλαδή, έτσι λειτουργούνε. Πώς τροφάρει ο εγκέφαλος κάποιων ανθρώπων,
2: κύριε καθηγητά. Είναι ωραίος όρος να απευθύνεται σε έναν πολιτικό ηγέτη, αλλά δυστυχώς κάτι στο οποίο λες και μόλις τον είδε η ελληνική κοινωνία. Εγώ θα πω ότι βελτιώνεται κιόλας.
1: Βγάζει όμως μονίμως ένα θυμό που δεν συνάδει, ρε παιδί μου, με
2: τις πόλεις. Δεν πάβει να κουβαλάει τα ελλείμματα
1: του.
2: Για το θεσμό να δεχτώ ότι έχει κάποιο δίκιο, διότι κι εσείς κι εγώ, αν μας παρακολουθούσανε.
1: Ναι, αλλά θα πει κάποιος και την Καϊλή την παρακολουθούσανε. Θα μπορούσε να... Και την Καϊλή, σου λέει, την παρακολουθούσανε.
2: Ναι, αλλά όμως υπάρχει απόφαση του Βουλίου Επικρατείας, η οποία υποχρεώνει την ΚΙΠ να δημοσιοποιήσει, όχι να ανακοινώσει κάτι. Να δημοσιοποιήσει
1: τους λόγους
2: παρακολούθησης και εδώ παραβιάζει τον κάθε δικαιοδήγη. Επιτρέψτε μου να είμαι λίγο ευαίσθητος στα θεσμικά αισθήματα.
1: Ναι, και καλά κάνετε. Κοιτάξτε, μεγαλείο που το έχει όμως η δημοκρατία, αλλά είναι όμως τόσο μεγάλο, τεράστιο αυτό το μεγαλείο, που αν ξεπεράσουμε λίγο έτσι κάποια γραμμή, μπορεί να λειτουργήσει μετά.
2: Πολλές φορές η δημοκρατία παράγει και αυτοκτονικούς μηχανισμούς, αλλά τι να κάνουμε. Όπως έλεγε ο Τσόρσιλ, το χειρότερο πολίτευμα μετά από όλα τα άλλα.
1: Μου λέει εδώ τώρα η φίλη μου, τώρα η Γεωργία. Ρωτήστε, μου λέει, το καθηγητή, εάν δεν είχαν μπει τότε στην ΕΟΚ, πού θα ήταν σήμερα η χώρα? Πού θα ήταν, κύριε καθηγητή?
2: Εδώ μπήκαμε στην ΕΟΚ και προδεκαετίας από το σημερινό επίδοξο σωτήρα, κινδυνεύσαμε να βουρεθούμε στον τρίτο κόσμο, να γίνουμε αφρικανική χώρα με λευκούς κατοίκους.
1: Δεν μου λες, ζήτησε κανείς συγγνώμη για την άρνηση τότε?
2: Κοιτάξτε, ο Πάγκαλος έχει γράψει στα βιβλία του ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου του είχε εκμυστηρευτεί ότι συνειδητά κοροϊδεύε τον ελληνικό λαό και ότι δεν είχε ποτέ υπόψη του να βγάλει την χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλεγε αυτός, ήθελε ο λαός να ακούσει ότι θα φύγουμε, αλλά να μην φύγουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι...
1: Άρα υποτιμούσε τον ελληνικό λαό στην ουσία.
2: Σε κάποιο βαθμό, όπως πάντα ένα ερώτημα, είναι αν ο Τσίπρας την περίοδο Λαφαζάνη, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη, τα πίστευε, μπορεί και να τα πίστευε ή να μετεωριζόταν ανάμεσα στο να τα πιστεύει και να τα χρησιμοποιεί. Εκεί είναι όμως το θέμα, ότι ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε εκεί που έφτασε τη χώρα πριν από 11-12 χρόνια, με την εμφάνισή του αμέσως εμφανίζεται ως πόλος εξουσίας. Τέλος πάντων.
1: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά μου. Σήμερα, σαν να σας έχω δίπλα μου, ακούω την ανάσα σας. Πώς και το τηλέφωνό σας ακούγεται τόσο βελτίο?
2: Σε σταθερότητα. Γιατί μιλάω στο αυτό, έμεινα μέσα σήμερα. Δεν βγήκα για να έχω τη χαρά να σας μιλήσω με καλύτερη.
1: Τι ωραία που την απείλαυσα τη συζήτηση μαζί σας.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Βασίλη μου, γι' αυτό σου λέω, αγόρι μου.
3: Η παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μα, τα ροδιοπαιδεία, που δημιουργούν του πρωτοπόρου.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι. Πάμε.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
5: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, την παραγγελία.
8: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
9: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ. How did I ever let you slip away?

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
2: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
1: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
2: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
2: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
2: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E-Zero, 65 λεπτά.
3: Marketing. Αξίζει να πας.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Πρατήρια καυσίμων Έκο, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
5: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
4: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
5: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
4: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
5: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
4: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
5: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
4: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241 065 802 και 3.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 068 172.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία.
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
6: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.

0: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
2: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος
1: 938.
3: Now and then I think of

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
5: Μάρκετιν, αξίζει να πας.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
7: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
8: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
7: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
8: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
7: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
8: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
7: Σκόνη απορρυπαντικό Ariel 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
8: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
14: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
13: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Ακού Κόσμος 938.
15: Κόσμος ειδήσεις.
16: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου.
15: Η Ρόδος μετατρέπεται σε κέντρο ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων. Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα αποκτούν οι παρεμβάσεις του Γιώργου Χατζημάρκου για το μέλλον του ΕΣΠΑ, καθώς, όπως ανέφερε στο Κόσμος, εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κεντρικοποίησης των κονδυλίων από τις κυβερνήσεις, περιορίζοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δοθεί μεγάλη μάχη για 10 μήνες, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών, τόνισε χαρακτηριστικά. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου We Are Greece, Αντώνης Γιαννικουρής, στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παρουσίασε τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Social Observatory Hub, ένα ψηφιακό εργαλείο δικτύωσης και υποστήριξης φορέων της κοινωνίας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5,1 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εγκρίθηκαν μετά τις συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά. Ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο σηματοδοτεί έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την προώθηση της χρηματοδότησης του έργου κατασκευής νέας αποβάθρας εξωτερικά του λιμένα του νησιού συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων ευρώ.
16: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
2: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
1: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
2: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
1: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
2: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
1: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
2: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 εκτεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, η παραγγελία.
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
7: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
8: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
9: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
11: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
13: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
14: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
15: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα φίλια.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αθήρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος μετατρέπεται σε κέντρο ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων. Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα αποκτούν οι παρεμβάσεις του Γιώργου Χατζημάρκου για το μέλλον του ΕΣΠΑ, καθώς όπως ανέφερε στο Κόσμος, εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κεντρικοποίησης των κονδυλίων από τις κυβερνήσεις, περιορίζοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δοθεί μεγάλη μάχη για 10 μήνες, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών, τόνισε χαρακτηριστικά. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου We Are Greece, Αντώνης Γιαννικουρής, στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παρουσίασε τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Social Observatory Hub, ένα ψηφιακό εργαλείο δικτύωσης και υποστήριξης φορέων της κοινωνίας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5,1 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εγκρίθηκαν μετά τη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά. Ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο σηματοδοτεί έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την προώθηση της χρηματοδότησης του έργου κατασκευής νέας αποβάθρας εξωτερικά του λιμένα του νησιού συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων ευρώ.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
2: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
1: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
3: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
1: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
3: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
1: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
3: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
1: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
3: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E-Zero, 65 λεπτά.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
8: Τα καλύτερα μαζί μας.

0: μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3 x 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος Ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος μετατρέπεται σε κέντρο ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων. Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα αποκτούν οι παρεμβάσεις του Γιώργου Χατζημάρκου για το μέλλον του ΕΣΠΑ, καθώς όπως ανέφερε στο Κόσμος, εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κεντρικοποίησης των κονδυλίων από τις κυβερνήσεις, περιορίζοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δοθεί μεγάλη μάχη για 10 μήνες, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών, τόνισε χαρακτηριστικά. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου We Are Greece, Αντώνης Γιαννικουρής, στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παρουσίασε τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Social Observatory Hub, ένα ψηφιακό εργαλείο δικτύωσης και υποστήριξης φορέων της κοινωνίας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5,1 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εγκρίθηκαν μετά τη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά. Ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο σηματοδοτεί έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την προώθηση της χρηματοδότησης του έργου κατασκευής νέας αποβάθρας εξωτερικά του λιμένα του νησιού συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων ευρώ.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: tomorrow, dream away in the wind of change.
1: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.

It's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one.

My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father

0: 9.38. Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: season. Τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία.
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
3: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
8: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
9: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
8: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
9: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
8: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
9: Μορομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
8: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
9: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος μετατρέπεται σε κέντρο ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων. Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα αποκτούν οι παρεμβάσεις του Γιώργου Χατζημάρκου για το μέλλον του ΕΣΠΑ, καθώς όπως ανέφερε στο Κόσμος, εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κεντρικοποίησης των κονδυλίων από τις κυβερνήσεις, περιορίζοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δοθεί μεγάλη μάχη για 10 μήνες, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών, τόνισε χαρακτηριστικά. τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου We Are Greece, Αντώνης Γιαννικουρής. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παρουσίασε τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Social Observatory Hub, ένα ψηφιακό εργαλείο δικτύωσης και υποστήριξης φορέων της κοινωνίας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5,1 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εγκρίθηκαν μετά τη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά. Ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο σηματοδοτεί έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την προώθηση της χρηματοδότησης του έργου κατασκευής νέας αποβάθρας εξωτερικά του λιμένα του νησιού συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων ευρώ.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
4: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
3: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
4: Τολμήστε το.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
8: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
7: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
8: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
7: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
8: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
7: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
8: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
11: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
10: Marketing. Αξίζει να
12: θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξαρτησία.

εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410 737 58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος μετατρέπεται σε κέντρο ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων. Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα αποκτούν οι παρεμβάσεις του Γιώργου Χατζημάρκου για το μέλλον του ΕΣΠΑ, καθώς όπως ανέφερε στο Κόσμος, εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κεντρικοποίησης των κονδυλίων από τις κυβερνήσεις, περιορίζοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δοθεί μεγάλη μάχη για 10 μήνες, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών, τόνισε χαρακτηριστικά. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου We Are Greece, Αντώνης Γιαννικουρής. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παρουσίασε τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Social Observatory Hub, ένα ψηφιακό εργαλείο δικτύωσης και υποστήριξης φορέων της κοινωνίας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5,1 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εγκρίθηκαν μετά τις συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά. Ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο σηματοδοτεί έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την προώθηση της χρηματοδότησης του έργου κατασκευής νέας αποβάθρας εξωτερικά του λιμένα του νησιού συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
0: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
1: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
0: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
1: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
0: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
1: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
0: Σκόνη απορρυπαντικό Ariel 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
1: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 22410-033-33.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος μετατρέπεται σε κέντρο ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων. Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα αποκτούν οι παρεμβάσεις του Γιώργου Χατζημάρκου για το μέλλον του ΕΣΠΑ, καθώς όπως ανέφερε στο Κόσμος, εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κεντρικοποίησης των κονδυλίων από τις κυβερνήσεις, περιορίζοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δοθεί μεγάλη μάχη για 10 μήνες, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών, τόνισε χαρακτηριστικά. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου We Are Greece, Αντώνης Γιαννικουρής. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παρουσίασε τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Social Observatory Hub, ένα ψηφιακό εργαλείο δικτύωσης και υποστήριξης φορέων της κοινωνίας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5,1 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εγκρίθηκαν μετά τις συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά. Ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο σηματοδοτεί έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την προώθηση της χρηματοδότησης του έργου κατασκευής νέας αποβάθρας εξωτερικά του λιμένα του νησιού συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος μετατρέπεται σε κέντρο ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων. Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα αποκτούν οι παρεμβάσεις του Γιώργου Χατζημάρκου για το μέλλον του ΕΣΠΑ, καθώς όπως ανέφερε στο Κόσμος, εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κεντρικοποίησης των κονδυλίων από τις κυβερνήσεις, περιορίζοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δοθεί μεγάλη μάχη για 10 μήνες, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών, τόνισε χαρακτηριστικά. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου We Are Greece, Αντώνης Γιαννικουρής, στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παρουσίασε τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Social Observatory Hub, ένα ψηφιακό εργαλείο δικτύωσης και υποστήριξης φορέων της κοινωνίας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου.

0: Σημαντικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5,1 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εγκρίθηκαν μετά τις συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά. Ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο σηματοδοτεί έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την προώθηση της χρηματοδότησης του έργου κατασκευής νέας αποβάθρας εξωτερικά του λιμένα του νησιού συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Κόσμος 938.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος μετατρέπεται σε κέντρο ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων. Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα αποκτούν οι παρεμβάσεις του Γιώργου Χατζημάρκου για το μέλλον του ΕΣΠΑ, καθώς, όπως ανέφερε στο Κόσμος, εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κεντρικοποίησης των κονδυλίων από τις κυβερνήσεις, περιορίζοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δοθεί μεγάλη μάχη για 10 μήνες, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών, τόνισε χαρακτηριστικά. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου We Are Greece, Αντώνης Γιαννικουρής, στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παρουσίασε τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Social Observatory Hub, ένα ψηφιακό εργαλείο δικτύωσης και υποστήριξης φορέων της κοινωνίας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5,1 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εγκρίθηκαν μετά τις συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά. Ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο σηματοδοτεί έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την προώθηση της χρηματοδότησης του έργου κατασκευής νέας αποβάθρας εξωτερικά του λιμένα του νησιού συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.